0: από το 1914 δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.

0: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
4: Ο Παναθηναϊκός.
3: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
4: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
3: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
4: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
2: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια. Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810 733 22 και 6977 5090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: tu veux pas.
1: Αυτό όμως δεν είναι το μοναδικό σημείο πολιτικής αντιπαράθεσης. Έχουμε και την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Χθες λοιπόν ακούσαμε το πρόγραμμα του Νίκου Ανδρουλάκη, για το οποίο η κυβέρνηση λέει ότι έβρεξε δισεκατομμύρια και ότι επιστρέψαμε.
2: Και εδώ στα όλα.
1: Ακριβώς, αλλά έχουμε και την κοστολόγηση του προγράμματος της Ελλάς.
2: Ναι.
1: Και κυρίως το θέμα που έχει να κάνει με τα 7,5 δισεκατομμύρια, εάν είναι σε ορίζοντα τετραετία.
2: Είναι αιτία, είναι αιτήσιο το κόστος.
1: Ο κύριος Κουτεντάκης λοιπόν, ο οποίος είναι ο τομεάρχης οικονομικών.
2: Ναι, εντάξει, και ένα πρόσωπο που ξέρει, εντάξει, είναι, τον ξέρουμε τον κύριο Κουτεντάκη καλά και για τα οικονομικά του, και ο άνθρωπος γνωρίζει. Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο.
1: Την Παρασκευή το βράδυ λοιπόν, σε τηλεοπτική εμφάνιση στο Action 24.
3: Άρα για να συνεννοηθούμε. Ναι, άρα το πρόγραμμά σας λοιπόν είναι 7,5.
4: Ναι, 7,5. Τι σημαίνει 7,5? Τι σημαίνει 7,5? Σημαίνει ότι οι δαπάνες του 2030, οι ετήσιες δαπάνες, όλα είναι ετήσια, έτσι, δεν το λέμε γιατί είναι αυτονόητο. Οι ετήσιες δαπάνες θα είναι 7,5 δις παραπάνω από ό,τι ήταν το 2026.
3: Και ένα τελευταίο ερώτημα πολιτικό.
5: Οι ετήσιες 7,5.
4: Όλα είναι ετήσια τα δημοσιονομικά
5: κριτήρια. Άρα 4 χρόνια επί 7,5.
3: Έτσι το έχουν.
5: Άρα είναι.
4: Ναι, μα δεν το κάνει κανείς αυτό, σας λέω.
3: Λοιπόν. Ωραία.
4: Δεν λέει κανείς, δηλαδή να σου πω ένα παράδειγμα. Ο κρατικός προϋπολογισμός ξοδεύει γύρω στα 120-150 δις το χρόνο. Αυτό θα το απολαμβάνει επί 4.
5: Μάλιστα. Άρα οι ετήσιες δαπάνες είναι 7,5.
4: Όλα είναι, όλα τα δημοσιονομικά.
5: Γιατί υπήρχε η αίσθηση ότι στην τετραετία είναι 7,5.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό που έλεγε η Ελλάδα στο προηγούμενο διάστημα ήταν 7,5 δισεκατομμύρια στην τετραετία. Εγώ θυμάμαι και τον Αλέξη Τσίπρα στην συνέντευξη τύπου τώρα στην Θεσσαλονίκη.
6: Είχαμε ένα δημοσιονομικό χώρο 7,5 δισεκατομμυρίων στην τετραετία. Και μέσα στα πλαίσια αυτού του δημοσιονομικού χώρου καταθέσαμε όλες μας τις παρεμβάσεις. Όλα τα υπόλοιπα θα έλεγα είναι αντικείμενο φαντασίας και μιας μοχθηρής επικοινωνιακής στρατηγικής. Εκεί άρχισαν να λένε, δεν καταλάβαμε ότι μίλαγες για την τετραετία, νομίζαμε ότι μίλαγες για τον πρώτο χρόνο. Πολύ καλά είχαν καταλάβει και αυτό. Όχι να εξαγγέλουμε μέτρα 7 στην τετραετία και να μας λένε 13.
2: Έχω μπερδευτεί.
1: Παιδιά, προκαλείται σύγχυση.
2: Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας τώρα το βάλε το ηχητικό. Ο Ιωσήφ 7,5 δις λέει στην τετραετία.
1: Στην τετραετία.
2: Ο κύριος Κουτεντάκης, ο οποίος υπογράφηκε το κομμουνικό πρόγραμμα, είναι από αυτούς μαζί με τον κύριο Χουλιαράκη, λέει 7,5 δις το κόστος ετησίως. Άρα 7,5 και 7,5, 15 και 15.
1: Γιατί, 30.
2: 30 δις. Ναι, τώρα τα δις δεν είναι έτσι. Δεν είναι να περνάνε να τα βλέπουμε και να χάνονται.
1: Μα τα δεις πάνε και έρχονται αυτές τις μέρες από τη Θεσσαλονίκη και έχουν περάσει δες. Ναι, δεις.
2: Και επειδή ο κόσμος το συζητάει αυτό, αν υπάρχουν τόσα δεις και μιλάω γενικά, τότε εμείς γιατί τα βλέπουμε. Και αν τα βλέπουμε, μπορούμε. Αυτά που υπόσχονται τα κόμματα μπορούν να τα κάνουν.
1: Βρέχει δισεκατομμύρια.
6: Χθες στη Θεσσαλονίκη έβρεξε κυριολεκτικά. Δισεκατομμύρια.
1: Έβρεξε δισεκατομμύρια. Πολλά. Παιδιά, γρήγορα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
2: Δεν θα μας τρελάνετε εσείς. Θα μας τρελάνετε ακριβώς.
1: Δεν θα μας τρελάνετε εσείς. Πηγαίνετε όλοι τα προγράμματά σας
2: να
1: εκεί. Να ξέρουμε πού βαδίζουμε. Γιατί, να γίνει μια κοστολόγηση.
2: Τώρα, ο κ. Κοντάκης είπε ότι όλα τα κόμματα και τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων αναφέρονται σε ετήσιο κόστος. Ναι, αλλά αυτό να είναι ξεκάθαρο από όλους, γιατί υπάρχει ένα θολό τοπίο. 7,5 στην τετραετία δις, 7,5 ετησίως. Πώς θα γίνει, να μην ξέρουμε.
1: Όπως διευκρίνησε όμως ο κύριος Κουτεντάκης, οι υπολογισμοί γίνονται πάντα σε ετήσια βάση. Καλημέρα στην Αγγελική, στην Πάτρα. Δρόσησε επιτέλους, λέει, λίγο και φτιάχνει η διάθεσή μας. Άντε καιρός ήτανε, παιδιά, να νιώσουμε λίγο φθινόπωρο. Καλημέρα και στο Γιώργο στην Ηλιούπολη. Δεν υπάρχουν, λέει, προσωπικές απόψεις όσον αφορά τη δήλωση του κυρίου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Είναι αυτό που έλεγα και εγώ νωρίτερα, ότι όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, προφανώς θα έχεις τις δικές σου απόψεις. Ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του απόψεις, αλλά όταν τις εκφράζεις, το πιθανότερο είναι ότι αυτές θα εκλειφθούν ως μια κυβερνητική πολιτική. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει φυσικά, καθώς η κυβέρνηση πήρε άμεσα αποστάσεις και η αρμόδια υπουργός, αλλά και άλλα στελέχη της κυβέρνησης.
2: Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον κύριο Ανδρέα Δρημιώτη, πολιτικό αναλυτή, να συζητήσουμε λίγο για την πολιτική επικαιρότητα και τον ευχαριστούμε. Κύριε Δρημιώτη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
7: Καλημέρα, κύριε Κάτσου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, σας χάσαμε.
2: Χάσαμε τον κύριο Δρημιώτη.
7: Εγώ σας ακούω.
1: Τώρα σας ακούμε κι εμείς.
2: Λοιπόν, κύριε Δρημιώτη, θέλω να μου σχολιάσετε λίγο την παρουσία του κύριου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Και ποιος θεωρείτε εσείς ότι είναι ο μεγάλος κερδισμένος από τους πολιτικούς αρχηγούς, από τη ΔΕΘ, και ο μεγάλος χαμένος.

0: Ενός. Και γιατί?
1: Κοιτάξτε, το κύριο Ανδρουλάκη μου έχει κάνει εντύπωση. Δηλαδή, αν μπορούσα να το συνοψίσω την παρουσία του, ήταν ότι επανέλαβε το λεφτά υπάρχουν του Γιώργου Παπανδρέου. Ειδικά αυτή η πρόταση του για τετραήμερη εργασία με τα ίδια λεφτά, μου κάνει εντύπωση πως αυτό το πράγμα θα κοστίσει στις επιχειρήσεις περίπου 20% επιπλέον. Και αυτό θα, οι επιχειρήσεις τι θα κάνουν, θα επιβαρύνουν το καταναλωτή, ό,τι πουλάνε. Δηλαδή, θέλω να μοιράζουμε υποσχέσεις, είναι απίστευτο λαϊκισμός αυτό. Το ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα πάμε στην τετραήμερη εργασία όταν θα αυξηθεί η παραγωγικότητα είναι γεγονός. Αλλά το να το υπόσχεσαι τώρα, δεύτερον, τον 13ο μισθό και την 13η σύνταξη. Είπε σταδιακά, δεν έχω καταλάβει τι σημαίνει σταδιακά.
2: Είπε σταδιακά, για παράδειγμα, είπε ότι το βοήθημα που έχει δώσει τώρα η κυβέρνηση απέχει από την ολοκλήρωση της πρώτης δόσης της 13ης σύνταξης μόλις 60 εκατομμύρια. Και ότι σε δεύτερη φάση, σε βάθος δηλαδή τετραετίας, θα δοθεί και η δεύτερη δόση.
1: Ναι, αλλά δεν είναι δεύτερη δόση. Προσέξτε να δείτε, το να επαναφέρεις τη 13η σύνταξη δεν είναι το να δώσεις 4 φορές το επίδομα που δίνει τώρα η κυβέρνηση. Διότι είναι 3.600 αν δεν απαντώ με τέτοια. Άρα θα φτάσεις κάποια στιγμή να επιβαρύνεις τον προϋπολογισμό με 3.600. Πού θα τα βρεις αυτά τα λεφτά?
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε χθες ότι είναι τεκμηριωμένη και κοστολογημένη η πρόταση του ΠΑΣΟΚ.
1: Παραμύθια της Χαλιμάς λένε όλοι εκεί πέρα. Λοιπόν.
2: Όλοι όσοι πήγανε λένε παραμύθια της Χαλιμάς.
0: Και ο κύριος Τσίπρας.
1: Ο κύριος Τσίπρας είπε πλέον. Δεν είναι, νομίζω ότι είναι ο άρχοντων παραμυθιών εκεί πέρα. Πράγματι το περιουσιολόγιο. Το περιουσιολόγιο το είχαν εφαρμόσει 16 χώρες του ΟΑΣΑ, του Οργανισμού Οικονομικής Συνοχής. Λοιπόν. Το κατήργησαν. Από τις 16-13 το κατήργησαν. Γιατί? Διότι έφυγαν οι πολύ πλούσιοι έφυγαν. Μετά είχε τεράστιες γραφειοκρατικές δυσκολίες για να συντηρηθεί κάτι τέτοιο. Δεύτερον, και δεν απέδιδε όσο νομίζανε. Δηλαδή, τόσο βλάκες τους έχουμε τους κουτόφραγκους ότι αυτοί απέτυχαν και εμείς θα επιτύχουμε σε κάτι που πραγματικά 13 χώρες απέτυχαν.
0: Άρα θεωρείτε ότι ούτε ο κύριος Τσίπρας έπεισε, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης. Για τον κύριο Μητσοτάκη θεωρείτε τι?
1: Γιατί μοιράζουν προγράμματα, ο Μητσοτάκης ήταν πρακτικός, είπε θα κάνω αυτό και αυτό και αυτό.
2: Από την άλλη τα μέτρα όμως της κυβέρνησης επαρκούν. Γιατί υπάρχει δυσαρέσκεια και στην ελληνική κοινωνία, στην υποδοχή τους τουλάχιστον.
1: Συμφωνώ μαζί σας ότι υπάρχει δυσαρέσκεια. Αλλά τουλάχιστον αυτά μπορούν να κάνουν. Δεν υπόσχονται λαούς με πετραχίλια.
2: Και ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Δρυμιώτη, αν έχετε την καλοσύνη, σχετικά με αυτή την τοποθέτηση που, όπως είπε και ο ίδιος, ήταν προσωπική άποψη του κύριου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας.
1: Δεν την παρακολουθήσα μόνο εγώ και έχω καταλάβει ότι έχει γίνει μεγάλο θέμα και ούτε ξέρω και ούτε ποια ήταν η ερώτηση.
2: Είπε ότι το επίδομα ανεργίας, θεωρεί και είπε ότι είναι προσωπική του άποψη, θα έπρεπε να είναι το πολύ έως 2 μήνες από τη στιγμή που έχει πέσει τόσο πολύ η ανεργία και πηγαίνει καλά η ελληνική οικονομία και μπορεί ο κάθε εργαζόμενος, ακόμα και αν κάποια στιγμή βρεθεί εκτός της αγοράς εργασίας, να βρει γρήγορα δουλειά.
1: Να σου πω την αλήθεια. Και θα έλεγα ότι είναι προσωπική μου άποψη για αυτή. Δηλαδή, ξέρετε, μήπως υπάρχει ένα μεγάλο θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει κατά καιρούς. Είναι ότι εγώ πιστεύω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη εθελοντική ανεργία στην Ελλάδα.
2: Θέλετε, δηλαδή, τι θέλετε να πείτε, δηλαδή, ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος βολεύεται με το επίδομα ανεργίας?
1: Υπάρχει κόσμος ο οποίος επιλέγει το να μην δουλέψει. Έχω ακούσει πολλούς νέους να λένε βρίσκω δουλειά αλλά δεν είναι ικανοποιητικός ο μισθός.
2: Από την άλλη όμως οι εργαζόμενοι, για παράδειγμα στον τουρισμό, οι οποίοι μένουν εκτός αγοράς εργασίας 4 και 5 μήνες συνήθως κάθε χρόνο, τι θα γίνει με εκείνους?
1: Να ολοκληρώσω τι σας έλεγα.
2: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, εάν κάποιος έχει πραγματικά ανάγκη, και μιλάω σαν ένας άνθρωπος ο οποίος μισθωτός και εγώ ξεκίνησα, όσο και να είναι το μισθός, είτε καλός είτε κακός, θα το δεχτώ για να μπορέσω να έχω κάποιο εισόδημα. Λοιπόν, η δικαιολογία την οποία λέμε, το ότι ξέρω εγώ, βρίσκω δουλειά αλλά δεν με ικανοποιεί ο μισθός, και δεν πάω στη δουλειά, δεν στέκει. Τώρα πάμε στο δικό σας το όρο. Συμφωνούμε. Οι πιο πολλοί από αυτούς που μιλάτε για το, για το που δουλεύουν στον τουρισμό, μην νομίζετε, έχουν και αυτοί τις λύσεις τους. Εγώ...
2: Όλοι έχουν τις λύσεις πια. Δηλαδή και οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, οι εποχικοί πυροσβέστες για παράδειγμα που απασχολούνται μόνο την καλοκαιρινή περίοδο.
1: Περιμένετε να ολοκληρώσει κάποιος και μετά του απαντάτε.
2: Μα μου λέτε όλοι έχουν λύσεις.
1: Περιμένετε να ακούσετε ποια είναι η λύση.
2: Πείτε μας.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι δουλεύουν στα νησιά τα καλοκαίρια. Συμφωνούμε.
0: Ναι.
1: Ωραία. Αυτοί λοιπόν έρχονται το χειμώνα. Εγώ έχω δει ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν στο νησί να δουλεύουν και στην Αράχοβα. Δηλαδή υπάρχει και χειμερινός τουρισμός.
0: Ναι, όχι όμως στην έκταση που είναι ο καλοκαιρινός. Έτσι, είναι πιο περιορισμένη.
1: Ο τρόπος που το είπε ο κύριος Μαρινάκης είναι το ότι μην τυχόν και γίνει αυτό το πράγμα συνήθεια και στο τέλος ζουν οι άνθρωποι από τα επιδόματα ανεργίας και δεν έχουν και κανένα κίνητρο να δουλέψουν. Εγώ φαντάζομαι ότι αυτή ήταν η πρόθεσή του. Δεν νομίζω ότι θα ήθελε να μείνει κανείς όπως το λένε στον Άσο να πάει να γίνει άστεγος, να πάει να μείνει στους δρόμους. Με αυτή την έννοια μάλιστα, πρέπει
2: κύριε
1: να
2: κύριε Δημιώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κύριε Δημιώτη.
1: Να είστε καλά.
2: Για τη συζήτηση. Καλή σας ημέρα. Είναι αυτή η νέα στήλη της εκπομπής φέτος, όπου ζητάμε ένα σχόλιο από συναδέλφους, από πολιτικούς αναλυτές. Κάνουμε κάθε μέρα μια διαφορετική προσέγγιση. Ακούγονται όλες οι απόψεις. Σήμερα ήταν μαζί μας ο κύριος Ανδρέας Δημιώτης και τον ευχαριστούμε. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη.
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό.
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
8: Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης υπολόγισε ειδική ομάδα που συγκρότησε ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, η χρήση συστημάτων AI αναμένεται να φτάσει να καταναλώνει το 3% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2030. Παράλληλα, το ίδιο έτος η ποσότητα νερού που θα απαιτεί η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να ισοδυναμεί με το νερό.
9: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
10: Η ζωή μας κατοίκον όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Μπέις. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
11: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα, με την τηλεματική, έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
12: Ο Παναθηναϊκός.
3: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
12: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
3: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
12: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: στους 97,8. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
2: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Je 35 λεπτά μετά από τις 9 άναψε, παιδιά, η κουβέντα και το βλέπουμε εδώ και στα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που εκφράζουν οργή σχετικά με το θέμα του επιδόματος ανεργίας. Λέει εδώ για παράδειγμα ο Γιώργος, με το Δρυμιώτη λέει μόνο ο κ. Μητσοτάκης τα λέει καλά. Στην Κύπρο που εργάζομαι τα τελευταία 13 χρόνια πλέον, δικαιούσε επίδομα ακόμα και όταν δηλώσεις παραίτηση 6 μήνες. Υπάρχει πέναλτι 6 μηνών επειδή είναι παραίτηση και υπολογίζεται στο 60 με 70% του μισθού του τελευταίου έτους. Είναι δεκάδες τα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει. Και βέβαια να πούμε και το άλλο, ότι το επίδομα ανεργίας στην ουσία προκύπτει από τις εισφορές των εργαζομένων, έτσι. Βέβαια. Καταβάλουν αυτές τις εισφορές ώστε να υπάρχει το επίδομα ανεργίας. Ωραία, τι γίνεται. Καλημέρα. Αμός. Και στην Αναστασία στο Πορτοράφτη.
5: Καλημέρα στην Ποθητή στη Σαντορίνη.
4: Καλημέρα στην Άσπα. Ακούω λέει συνεχώς τον κύριο Καλαμαράκη να λέει η Ελλάς και νομίζω ότι είναι λάθος. Δεν είναι η Ελλάς. Είναι το κόμμα Ελλάς.
5: Ναι, το Ελλάς.
4: Τι να κάνουμε, αγαπητή Άσπα, πώς να το διαχωρίσεις αυτό στον προφορικό λόγο? Για πάμε παρακάτω.
6: Άκουσε να δεις.
4: Να ακούσω.
6: Θα πλένεστε.
4: Θα πλένεσαι, κάτσου, θα πλένεσαι. Εσύ πλένεσαι, κάποιοι άλλοι όμως δεν πλένονται. Άκου να δεις τώρα το χάσμα των γενεών. Έχεις ακούσει για το χάσμα των γενεών, έτσι? Υπάρχει, ναι, αυτή η περίφημη Gen Z.
5: Ναι.
4: Έτσι, είναι η γενιά που έχει γεννηθεί από το 1997 και μετά.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Αυτοί λοιπόν τι κάνουν τώρα? Όταν λέει είναι να βγουν ραντεβού, πρώτη, ναι, φορά ραντεβού, δεν πλένονται.
5: Γιατί δεν πλένονται? Μα
4: δεν πλένονται.
5: Μα εγώ ξέρω το βγαίνει, δεν μπορεί να πληθεί.
4: Όμως αυτοί δεν πλένονται, ρε παιδί μου.
5: Ήμασταν παιδιά.
4: Υπάρχει λόγος λοιπόν, θα μας τον εξηγήσει αμέσως τώρα η κυρία.
6: Οι άντρες Gen Z δεν πλένονται πλέον πριν βγουν ραντεβού, προκειμένου η μυρωδιά του άπλητου σώματος να αυξάνει την θελκτικότητά τους, δηλαδή να τους στέλνουν οι άνθρωποι που βγαίνουν ακόμα περισσότερο λόγω φερομονών.
4: Δεν πλένονται, ρε παιδί μου, πριν το ραντεβού. Θέλουν να μυρίζουν απλησιά. Και γιατί θέλουν αυτό... να λειτουργήσουν οι φερορμόνες.
5: Συγγνώμη, αυτό είναι ελκυστικό το να...
4: Οι φερορμόνες,
5: να...
4: λέει.
5: Η μπίχλα, δηλαδή, είναι ελκυστική.
4: Μπίχλα και εσύ τώρα, ρε παιδί
5: μπίχλα,
4: μου.
5: Μπίχλα, μα δεν πλένεσαι τι.
4: Μπίχλα.
5: Τι να πω.
4: Σου λέει φερορμόνες.
5: Τι είναι
4: να
5: φερορμόνες,
4: μην...
5: παιδί μου?
4: Είναι ορμόνες οι οποίες πηγαίνουν από τον οργανισμό. Α. Γίνεται έκρηση εκείνη την ώρα,
5: ναι,
4: και στέλνουν ένα μήνυμα απέναντι. Κατάλαβες και τον επηρεάζουν, λέει, τον απέναντι.
5: Το μήνυμα της βρώμας.
4: Τον επηρεάζουν ερωτικά, δηλαδή σε βλέπει διαφορετικά.
5: Άμα βρωμάς.
4: Ναι, αυτή η μυρωδιά, η μπίχλα όπως τη λες εσύ,
5: ναι,
4: είναι ερωτική, είναι αφροδισιακή. Κατάλαβες.
5: Η μπίχλα.
4: Η μπίχλα. Και δεν πλένονται, λέει. Η Gen Z αυτό, έτσι, είναι καινούριο κουσούρι, παιδιά.
5: Εμείς πλενόμαστε.
4: Κάνει τρέλα, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτό το πλανήτη. Οι γεννημένοι από το 1997 και μετά, όταν θέλουν να φλερτάρουν, μένουν μέσα στην απλησιά. Πάνε με λίγο μάκα στο πρώτο ραντεβού. Αν δεν πλένετε, στο φάλε.

0: Κάντε και ένα μπάνιο, ρε παιδιά.
1: Εγώ θέλω να πω κάτι. Δηλαδή, αυτό είναι αποδεδειγμένο ότι άμα έχει, παιδί μου, βρωμά αυτό, δηλαδή τον άλλο, τον Έλκη.
0: Βγάζει μια βαρβατήλα, ρε παιδί μου, η απλησιά.
1: Τον real blogger, λέει τη βαρβατήλα, τη λέμε ορμόνες τώρα.
0: Φερορμόνες.
1: Φερορμόνες. Ναι, αλλά πρέπει να είσαι άπλητο γιατί να έχει αυτέ τι φερορμόνες, αυτό λέω.
0: Διαφορετικά δεν μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα. Να μην και διαμαρτύρονται οι γυναίκες.
2: Άκουσε να δει, θα πλένεστε. Πότε πήγαμε από το είναι καλό παιδί αυτός που βγαίνεις, είναι ευγενικό παλικάρι, έχει τρόπους, στο τουλάχιστον πλήθηκε πριν έρθει. Παιδιά, δεν θα ρίξουμε τα στάνταρ τόσο χαμηλά. Δεν ξέρεις τι ωραία είναι. Να μυρίζεις βανίλια, να μυρίζεις ένα ωραίο shower gel, θες και πράσινο σαπούνι, θέλεις και κολόνια μυρτό, λεμόνι από το σούπερ μάρκετ. Δεν με νοιάζει ό,τι θες εσύ. Αρκεί να έχεις κάνει ντουσάκι.
0: Κάνε ένα ντουζάκι, βάλε και τη μυρτή. Τι ωραία που ήταν η μυρτή.
1: Τι ωραία, δροσερή, ωραία.
0: Τι
1: ναι.
0: ωραία.
1: Βάρεις και λεμόνι και
0: αυτά. Αλλά όπως λέει και ο Νίκος εδώ, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε με τους πιτσιρικάδες.
1: Ναι. Και ο Αβραάμ λέει και καλημέρα στον Αβραάμ, δεν πλένονται και έχουν και όραμα πανά θεμά τους.
0: Όλα μαζί
1: όλα
0: τα έχουν.
1: Μαζί, όλα μαζί.
0: Πρόσεξε να δεις. Δεν είναι η μοναδική άπλητη η Gen Z. Αυτό υπήρχε πάντα στην ιστορία. Θα σου δώσω παράδειγμα. Ναι, τώρα ναι, γιατί με αμφισβητείς, δηλαδή. Έφερα και εγώ μία έρευνα σήμερα εδώ το πρωί και εσύ με αμφισβητείς. Υπάρχουν παραδείγματα στην ιστορία λοιπόν που μένανε και άλλοι άπλητοι.
3: Προχθές βγήκε ένας Γερμανός βουλευτής και τους είπε φέτος το χειμώνα, λέει, μην κάνετε ντους. Να βρέχετε, λέει, ένα πανί και να σκουπίζετε.
4: Καυτό μπάνιο θα κάνει σήμερα η Δεσποινής.
5: Μπάνιο.
4: Πάλι μπάνιο. Όχι, Φίτσα μου, προχθές έκανα. Όχι, και να γδαρθούμε.
6: Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, στο οποίο έχετε πάει, κύριε Πρωθυπουργέ, έβγαλε χθες ένα tweet. Το είδατε. Τι είπε, θα κάνουμε μια πρωτομήνα μπάνιο.
7: Να μου ετοιμάζει λίγο στο νερό να πληρώ.
4: Εχθές δεν πλήθηκες, βρε Γρηγόρη.
7: Και επειδή πλήθηκα χθες, δηλαδή δεν πρέπει να πληθώ την τετραετία.
3: Βγήκε ένα βουλευτής τους και είπε το αμίμητο. Λέει, τον έβλεπα και έλεγα, φαντάζομαι το έλεγα εγώ αυτό στην Ελλάδα, Γιώργο. Αλήθεια τώρα, παιδί.
8: Για τι πράγμα, δηλαδή.
3: Είπε να μην κάνετε λίφετο το χειμώνα ντους, να βρέχετε ένα πανί και να σκουπίζεστε.
9: Εγώ κάνω μπάνιο κάθε 15 και να δούμε.
10: Τώρα θα κάνεις κάθε πρωί.
9: Να μην με βλάψει, ρε παιδί μου. Έχω και τα ρευματικά μου.
3: Φέτος το χειμώνα, αλλά μην κάνετε ντους.
6: Θα κάνουμε μια πρωτομήνα μπάνιο.
3: Να βρέχετε ένα πανί και να σκουπίζεστε.
1: Πολύ χαρήκαμε.
0: Το θυμάσαι που τους το είχαν πει στη Γερμανία.
1: Στη Γερμανία, βέβαια.
0: Για την ενεργειακή κρίση.
1: Ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι.
0: Αν μην κάνετε μπάνιο, μια πετσετούλα, τη βρέχετε, σκουπίζεστε και τέλος. Ο Λουδοβίκος επίσης. Ο Λουδοβίκος έκανε μία φορά το μήνα.
1: Παναγία μου.
0: Όχι νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Έτσι, για να ξέρουμε γιατί λέμε. Γιατί το πολύ το μπάνιο, όπως μας έλεγε και ο γιατρός, ο δερματολόγος, αφροδυσιολόγος, ναι. Το πολύ το μπάνιο με σαπούνι χαλάει το pH του δέρματος.
1: Και πρέπει να κάνουμε μόνο με νερό.
0: Μόνο με νερό.
1: Πώς θα φύγει η πίπλα.
0: Και όχι κάθε μέρα.
1: Όχι κάθε μέρα.
0: Όχι, θα γίνεις και εσύ Gen Z.
1: Όχι, δεν θέλω, να μου λείπει.
0: Σου έρχεται.
1: Όχι.
0: Α, καλά. Όπου να είναι. Προς το παρόν σου έρχεται η κίνηση στους δρόμους. Γιατί ποιος είναι στο στούντιο?
1: Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα, Παναγιώτη μου.
11: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Ευτυχώς τώρα μου προανήγγειλε η Αμαλία, γιατί πριν ο Ιωσήφ ήταν χαρούμενος, εξέφρασε τώρα.
0: Και ακόμα είμαι, έλα, πες.
1: Παναγιώτη μου, άστον, δεν πειράζει.
11: Πάντως, να πω κάτι άσχετο από τα αθλητικά και από την κίνηση. Εγώ δεν συμβαδίζω με αυτή την άποψη της Gen Z με τα μπάνια και την
1: μπράβο,
11: εποχή.
0: Διαχωρίζεις τη θέση σου, βλέπω έτσι.
11: Άκουγα έξω, λέγατε για ραντεβού και αυτά. Είναι δυνατόν να πας έτσι?
0: Πρώτο ραντεβού, λέει, πας.
11: Απαγορεύεται. Δεν υπάρχει.
1: Μπράβο, Παναγιώτη μου, μπράβο.
11: Περιποίησεις το μέγιστο βαθμό.
0: Καλά στη γενιά σου.
11: Πάμε στην κίνηση. Σύγκρουση δικύκλου με γιο ταχύ σημειώθηκε στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του 55ου χιλιόμετρου στην Κινέτα. Με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί καθυστερήσεις στο σημείο. Να ενημερώσουμε ότι είναι και ελαφρά τραυματισμένος ο οδηγός μηχανής. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κεφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος. Απροσπέλαστη είναι η άνοδο Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Μπλοκαρισμένα είναι τα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό, ανάλογη εικόνα και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο Τσαλίμου Κατεχάκη, από την αγαπημένη του Ιωσήφ και Σαριανή μέχρι Ηλιούπολη και στην άνοδο από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Πυκνή ροή στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο ανατμήματα από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος.
0: Συντόμευε, από... παλικάρι μου, δεν τους λυπάσαι τους ανθρώπους.
1: Ρέμα.
11: Τι να κάνω, εκείνοι το προκαλούν.
0: Για πες, έχει κι άλλα.
11: Ναι, λέγαμε για τη δυσχέρεια στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάληρο και από το ύψος του Μοσχάτου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, στο Φάληρο και στη Μικρά Ασία στον Πειραιά. Παραμένουν οι μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Άνω των 30 λεπτών από Φιλίσσεως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 15 έως 20 λεπτών από Ανθούσα έως Κηφισίας και από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και καθυστερήσει τουλάχιστον 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Βολάνιο. Παιδιά, την Πέμπτη έχουμε γενέθλια. Ο Real FM συμπληρώνει 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Manesis, το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone, 5 δώρα επιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil, ένα κινητό από τη Xiaomi, 5 δώρα επιταγές των 100 ευρώ από τα Supermarket Galaxias, μία τηλεόραση FNU 55 ίντσων και 2 δώρα επιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, τον μεγάλο διαγωνισμό για τα γενέθλια του Real FM, μπείτε στο real.gr. Μπράβο, παιδί μου. Βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες, κλήρωση Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου.
1: Οι σχολές ανοίγουν και ευχόμαστε καλή αρχή στους πρωτοετείς και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ My Home for Students, το πρόγραμμα ενέργειας της ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ για έναν χρόνο από Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από Κοτσόβολο, περισσότερα στο dei.gr.
0: Και όπως λέει και ο Φάνης, παιδιά, με φιδό τα μπάνια, μη φύγει η βάφτιση. Καλημέρα, Φάνη.
5: Real FM.
8: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
10: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pong. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
13: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από την Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
9: Είδες οράματα που βλέπει ο κόσμος?
10: Τι βλέπει?
9: Εδώ ο Πάνος από την Ελβετία. Το δικό μου όραμα λέει είναι ότι έχω μαλλιά, αλλά εξαφανίζεται όταν πηγαίνω κάθε φορά στον καθρέφτη. Γι' αυτό τον αποφεύγω συστηματικά. Το ίδιο μάλλον λέει κάνουν και οι πολιτικοί με τα δικά τους οράματα. Αποφεύγουν συστηματικά την πραγματικότητα. Καλημέρα στον Πάνο στην Ελβετία.
10: Και επειδή λέγαμε για πλήσιμο και τα λοιπά, λέει ο Δημήτρης που μας ακούει στη Σαλαμίνα, με τέτοια κίνηση στους δρόμους, αν κάνεις και μπάνιο, το χάσεις το ραντεβού.
9: Ορίστε,
10: σου λέει τι γίνεται, αν κάνεις και μπάνιο, όχι και την κίνηση, ας το λέει μην κάνω. Λέει ο Δημήτρης.
9: Άλλος Δημήτρης, εμένα το όραμά μου είναι να πάρει ο Πανιόνιος στο Champions League. Όραμα είναι ό,τι θέλω το κάνω.
10: Σωστό.
9: Ενώ ο Κωνσταντίνος έχει δύο οράματα.
10: Τι?
9: Να πάρει ο Παναθηναϊκός πρωτάθλημα και να πας σε επίσκεψη στο πρώτο νεκροταφείο. Καλημέρα, Κωνσταντίνη. Επίσκεψη, μην το παρεξηγήσεις.
10: Δεν παρεξηγώ εγώ, μην ανησυχείς. Δεν παρεξηγώ.
9: Καλημέρα και στο Στέφανο, στο Βόλο. Ο αγαπητός από την άλλη λέει θα ξεκινήσει να βλέπει οράματα από την επόμενη Δευτέρα. Κάτι περιμένει λογικά την επόμενη Δευτέρα, ενώ ο Πάνος βλέπει όραμα 107 δολάρια το Brent.
10: Δεν είναι όραμα. Και έρχεται και τα 110, κοντεύουν.
9: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να πούμε και μία πολύ χρήσιμη είδηση. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ο Real FM εκπέμπει ζωντανά από το Europa Experience Athens στο Αρσάκιο Μέγαρο 12 με 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Πάπα Δημητρίου, μεταφέροντας στην Αθήνα τη μεγάλη ευρωπαϊκή συζήτηση. Μία ημέρα αφιερωμένη στην Ευρώπη μέσα από τη ματιά των πολιτών. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματοποιείται η ομιλία για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρουσιάζει τις προτεραιότητες και τις επόμενες πρωτοβουλίες της Ευρώπης, με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, την άμυνα, τη γεωργία και την έρευνα. Καλημέρα, Εύη, ναι. Κι όμως πέρασαν 19 ολόκληρα χρόνια. Είναι τα γενέθλια λοιπόν του Real FM. Την 5η ήταν 17 Σεπτεμβρίου του 2007. Και πασό, και πασό, κάνουμε 19 χρόνια, Εύη, ραδιοφωνική παρέα. Κουράγιο! Εκ των βάσεων του καταστήματος, όπως και ο φίλος εδώ, ο Real Blogger, όπως και ο Δημήτρης που μας ακούει εκεί στο βορρά, να είστε καλά και φυσικά με τα χρόνια αυτή η παρέα όλο και μεγαλώνει. Καλημέρα και στον Κυριάκο. Κυριάκο, έχεις δίκιο. Παρασύρθηκα νωρίτερα από το μήνυμα του ακροατή. Ήταν η Λίλη Παπαγιάννη στην ταινία και όχι η Μέλπο Ζαρό. Κώστα, έχεις δίκιο, αλλά παρασύρθηκα διαβάζοντας το μήνυμα του ακροατή. Υπήρχαν και άλλα θέματα στην ατζέντα τα οποία δεν προλάβαμε να αναπτύξουμε, και το χαμό που γίνεται στη Μέση Ανατολή, καθώς έχουν μπει πάλι στο παιχνίδι οι Χούθοι που έχουν καταλάβει κέρυες θέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα. Ανεβαίνει λοιπόν το πετρέλαιο, έγινε χτύπημα στη Σαουδική Αραβία που αναγκάστηκε να κλείσει τον αγωγό East-West με αποτέλεσμα να ανέβουν κι άλλο οι τιμές του πετρέλαιου.
10: Να δούμε πού θα κάτσει, γιατί και το φυσικό αερίο και το ηλεκτρικού ρεύματος. Άρα έχουμε μία εκ νέου αναστάτωση και είναι πολύ σοβαρή στην ενεργειακή αγορά.
9: Από την άλλη, όπως σας είπαμε, σήμερα είναι η μέρα μνήμης. Είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από τους Τούρκους. Η εκπομπή θα κλείσει λοιπόν με ένα μικρό φόρο τιμής στους Έλληνες της Μικράς Ασίας. Σε πολύ λίγο κοντά σας,
10: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
9: Εμείς θα δώσουμε ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Σας ευχαριστούμε ειλικρινά μέσα από την καρδιά μας. Γυρνάμε το ρολόι πίσω λοιπόν. Στις 13 Σεπτεμβρίου του 1922, η πυρπόληση, η καταστροφή, ο ξεριζωμός του ελληνισμού της Μικράς Ασίας.
11: Οι άνθρωποι ετοιμαστήκαν να φύγουν γιατί φοβηθήκανε το λεπίδι. Πραγματικά, οι τσέτες κυνηγούσανε όλους τους Έλληνες και τους χτυπούσανε, τους φάζανε.
12: 5.000 κόσμος, γραμμή ατελείωτη, προχωρούσαμε. Πού θα μας πιέναν, δεν ξέρω, για σφαγή, για κάψιμο, ποιος ξέρει.
13: Χαμένη γη και προσφυγιά, τα πόδια εδώ αλλού η καρδιά. Κομμάτια μου ψάχνω να βρω, να κάνω ρίζες να ξανασταθώ.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
7: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energoef.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού.
9: Υποβολή εργασίας έγινε.
10: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
11: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
12: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
8: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματος.
13: Η ώρα είναι 10.

0: ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρταση Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
3: Ακολουθήσει ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Ενώπιον του ανακριτή θα απολογηθούν το μεσημέρι δύο γιατροί για το θάνατο του τραγουδιστή. Κατηγορούνται για θάνατη φόρα έκθεση κατά συναυτουργία, καθώς υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρησης. Οι έρευνες αστυνομίας συνεχίζονται, συλλέγονται στοιχεία από τα κινητά τηλέφωνα και τους υπολογιστές των κατηγορουμένων. Φωτογραφικά ντοκουμέντα δημοσιεύει το ενικός.gr. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται στα 107,2 δολάρια το βαρελί. Συνεχίζει διεπιχείρηση εντοπισμού και διάσωση αλλοδαπών που επέβαιναν σε ημιβυθισμένη Λέμβο νότια της Γάβδου. Χωρίς τη συστήση του εντοπίστηκε ένα άτομο, ενώ μέχρι τώρα έχουν διασωθεί 51. Ο Αλβανός βαρυπινίτης Αλκέτ Ριτζάι είναι πλάκη στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bar της Αναβίσου. Είχε βγει από τις φυλακές Δομοκού με ολιγοήμερη άδεια και πλέον αναζητείται. Η αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις.
4: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός, Eurobank.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Η ΑΕΚ άφησε βαθμού στην Τρίπολη καθώς ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστέρα για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Με 3-0 ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Πανετολικό, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-0 του Άρη και η Καλαμάτα νίκησε με 3-1 το Βόλο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

Σήμερα το μεσημέρι θα αποχαιρετήσει η χώρα αυτό το καλό παιδί, το αγαπητό παιδί, αυτή την φοβερή φωνή, αυτόν τον φοβερό τραγουδιστή που αγαπήθηκε όσο λίγη, τον Γιώργο Μαζονάκη. Το πόσος κόσμος συνέρεψε χθες για να τον τιμήσει, το είδατε όλοι. Και νομίζω αποδεικνύει αν ήταν και σε ποιο βαθμό αγαπητός, αποδεικνύει αν ήταν και σε ποιο βαθμό αποδεκτός για την επαγγελματική του διαδρομή, για την επαγγελματική του πορεία. Και επειδή άκουσα διάφορους ανοητένοντες τις τελευταίες μέρες και διάβασα και στα social media, νομίζω την καλύτερη απάντηση τους την έδωσε ο κόσμος. Τους την έδωσε με έναν τρόπο πραγματικά πολύ δυνατό. Τώρα, όπως σωστά έγραψε η Real News την Κυριακή, ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη άνοιξε τον ασκό του Εόλου. Υπάρχουν τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Είναι πλημμυρισμένη η Αθήνα και οι άλλες μεγάλες πόλεις από ιατρία τα οποία έχουν παράνομη δραστηριότητα, δραστηριότητα επικίνδυνη για την ανθρώπινη ζωή. Και νομίζω πως το πολύ σημαντικό, πέραν της πλήρους διερεύνησης του εγκλήματος, γιατί για έγκλημα μιλάμε στην περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη, το άλλο πολύ σημαντικό είναι να αλλάξει το πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των ιατρείων και των ιδιωτικών κλινικών. Να αυστηροποιηθεί, να υπάρξουν πραγματικοί ουσιαστικοί έλεγχοι, να προστατευτεί δηλαδή η ανθρώπινη ζωή. Και βέβαια, όταν μιλούμε για περιπτώσεις σαν αυτήν που μέσω των social media, μέσω διαφημίσεων, μέσω βίντεο τα οποία έκαναν το γύρο του διαδικτύου, διαφημιζόταν τόσο έντονα αυτή η παράνομη δραστηριότητα, και εμείς μιλάμε για το αν γίνονταν ή όχι έλεγχοι, καταλαβαίνει κανείς που έχουμε φτάσει. Πρέπει να υπάρξει σοβαρό πλαίσιο. Πρέπει να υπάρχει σοβαρός έλεγχος. Δεν γίνεται ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, για παράδειγμα, να ψελίζει κάτι περίεργα. Δεν ξέραμε, δεν είδαμε, και όλοι οι υπόλοιποι να έχουμε δει. Να έχουμε δει τα βίντεο, να έχουμε δει την ιστοσελίδα του συγκεκριμένου εντός πολλών εισαγωγικών ιατρείου, όπου διαφήμιζε μια σειρά από ιατρικές πράξεις που δεν είχε δικαίωμα να κάνει. Και επειδή αναδύεται και μια περίεργη οσμή σκανδάλου πάνω από όλη αυτή την ιστορία, και αναζητούμε όλοι να δούμε αν και πόσοι είναι αναμεμειγμένοι σε αυτό το πάρτι, γιατί επρόκειτο περί πάρτι, πρόκειται για πάρτι. Εδώ μου λένε ότι υπάρχουν, λέει, κομμωτήρια μέσα στα οποία γίνονται ενέσεις μπότοξ και υαλουρονικού. Μιλάμε για αγριότητες, για επικίνδυνα πράγματα, με στόχο μερικά χιλιάρικα. Κομμωτήρια που στο πίσω δωμάτιο γίνονται ενέσεις μπότοξ και υαλουρονικού και άλλες αισθητικές παρεμβάσεις. Είναι ένα μεγάλο, ένα τεράστιο θέμα και πρέπει η πολιτεία να κινητοποιηθεί. Το πλαίσιο πρέπει να αλλάξει, οι έλεγχοι πρέπει να είναι πραγματικοί, να είναι ουσιαστικοί,
όχι όταν πηγαίνει το συνεργείο του ελέγχου από τον ιατρικό σύλλογο να βγαίνει το μηχάνημα στο μπαλκόνι και μόλις φύγει να ξαναμπαίνει, διότι πάνε με ραντεβού, λέει. Πάνε με ραντεβού, τους ειδοποιούν, θα έρθουμε στις 3. Και το μηχάνημα βγαίνει στο μπαλκόνι, πληροφορούμε σε ορισμένες περιπτώσεις. Όπως επίσης πληροφορούμε εγκύρως ότι διάφορες ανάλογες υποτιθέμενες κλινικές που κάνουν αισθητικές παρεμβάσεις και παράνομες ιατρικές πράξεις στο κέντρο της Αθήνας και άλλων μεγάλων πόλεων έκλεισαν, λέει, από χθες προχθές. Έκλεισαν, έχουν βάλει απ' έξω ταμπελίτσες ότι είναι σε άδεια, σε διακοπές, και τα αλλάζουν όλα. Προσπαθούν να σβήσουν αρχεία, προσπαθούν να αλλάξουν την εικόνα, φοβούμενοι ότι θα ξεσπάσει τώρα μπαράζ ελέγχων. Είναι κρίσιμο θέμα να υπάρξει κεντρική κρατική παρέμβαση και να αλλάξει το πλαίσιο. Τώρα για το αν είναι ή δεν είναι δολοφονία ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, θα το κρίνει η δικαιοσύνη, δεν θα το κρίνουμε εμείς. Αλλά θέλω να υπενθυμίσω ότι από την δικογραφία και από τις αποκαλύψεις που γίνονται αυτές τις μέρες προκύπτει ότι γιατρός έψαχνε, λέει, στο chat GPT για να βρει με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει η ανάνυψη. Και ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αποκάλυψε την Παρασκευή το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα ότι ήταν νεκρός για τουλάχιστον μια μισή ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ. Έψαχναν να δουν πώς θα καλύψουν τα δικά τους ανομήματα και δεν ενδιαφέρονταν για τη ζωή που χανόταν. Και τι πιο χαρακτηριστικό από το γεγονός ότι δεν τον ακολούθησε κανένας από τους δύο γιατρούς όταν τον πήρε το ΕΚΑΒ για το νοσοκομείο. Ενώ η επιχείρηση της συγκάλυψης νομίζω επίσης χαρακτηρίζει την πράξη. Το γεγονός ότι έσπευσαν να σβήσουν φακέλους, να σβήσουν φωτογραφίες, να καθαρίσουν τα μηχανήματα, να προσπαθήσουν δηλαδή να αλλοιώσουν τα στοιχεία, να πουν ψέματα για την ώρα που έφτασε στο ιατρείο, για να καλύψουν το έγκλημα. Όλα αυτά είναι πολύ χαρακτηριστικά και θα τα ζυγίσει, θα τα κρίνει η ελληνική δικαιοσύνη. Τώρα πάμε και στη πολιτική επικαιρότητα. Ολοκληρώθηκε με την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη, ο κύκλος των παρουσιάσεων του προγράμματος των κομμάτων για άλλη μια χρονιά από την Θεσσαλονίκη, από τη Διεθνή Έκθεση. Έχουμε τους συνήθεις διαξηφισμούς σήμερα το πρωί. Η κυβέρνηση, άκουγα τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, τον Κυριάκο Πιερακάκη, το πρωί στην εκπομπή του Αντένα, στον Χιώτη και στον Παυλόπουλο, στο Καλημέρα Ελλάδα, να λέει ότι το κόστος ορισμένων μόνο από τα μέτρα που εξήγηλε το ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη είναι ετησίως 6 δις. Λοιπόν, επειδή έχουμε ακούσει πολλούς αριθμούς και πολύ έντονους διαξηφισμούς τις τελευταίες μέρες, μήπως είναι η ώρα να κάνετε μια συζήτηση στη Βουλή και να ανοίξετε τα κοιτάπια σας με τα προγράμματά σας και να τοποθετηθεί και η Επιτροπή Προϋπολογισμού της Βουλής, να πάρει τα προγράμματα και να δώσει μια έκθεση στην οποία θα μετρά το κόστος και επομένως θα μας λέει αν είναι εφικτά όσα ακούστηκαν στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα να γίνει μια συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, να ακούσουμε να διασταυρώνονται τα επιχειρήματα, να τίθενται ερωτήματα και να δίνονται απαντήσεις. Η παράλογη, η
παράλογη κομματική αριθμητική πρέπει κάπου να τελειώνει. Και οι παράλληλοι μονόλογοι δεν προσφέρουν ούτε στη δημοκρατία ούτε στην ενημέρωση των πολιτών. Ανοίξτε συζήτηση. Τώρα επίσης πρέπει να πω ότι άκουσα από την αντιπολίτευση και κάποια μέτρα που ίσως θα έπρεπε να τα αδεί η κυβέρνηση. Ίσως θα έπρεπε δηλαδή οι αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες να εξετάσουν τη δυνατότητα εφαρμογής τους. Δεν ξέρω γιατί όχι στις 120 δόσεις που εισηγείται το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός του, όπως τον άκουσα χθες από τη Θεσσαλονίκη, για την αποπληρωμή των χρεών επιχειρήσεων και ιδιώτων. Νομίζω ότι είναι ένα καλό μέτρο που θα έδινε ανακούφιση στην αγορά και καλό είναι να το ξανασκεφτούν εκεί στην κυβέρνηση. Γενικώς καλό είναι το ένα κόμμα να μην προσεγγίζει τις προτάσεις του άλλου με αυτόν τον απόλυτο τρόπο, τον συνολικά απορριπτικό, αλλά να μπαίνουν τα μέτρα σε συζήτηση και ό,τι είναι καλό να το δανείζεται ο ένας από τον άλλον και να το εφαρμόζει. Άλλωστε σημασία δεν έχει η παραγωγή πολιτικών εντυπώσεων, αλλά θετικού αποτελέσματος για την οικονομία και για τους πολίτες. Μεγάλη φασαρία, μεγάλος θόρυβος σηκώθηκε και για μια άποψη που εξέφρασε, προσωπική άποψη που εξέφρασε ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Καταρχήν υπάρχει το ερώτημα αν δικαιούται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να εκφράζει προσωπική άποψη. Στο briefing όχι, είναι η απάντηση. Στο briefing, στην επίσημη ενημέρωση της κυβέρνησης, δεν δικαιούται να λέει τις προσωπικές του απόψεις. Πρέπει να λέει τις απόψεις κυβέρνησης. Όταν όμως δίνει μια προσωπική συνέντευξη, ένας βουλευτής και υπουργός, ακόμη και αν έχει τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου και δηλώνει τρεις φορές ότι αυτό που λέω τώρα είναι προσωπική άποψη, γιατί δεν δικαιούται να το πει? Γιατί δεν δικαιούται να συνεισφέρει στο δημόσιο διάλογο την άποψή του? Αφήστε δε που θέλω να υπενθυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία έλεγε παλαιότερα και δεν το έχει εφαρμόσει ότι η πολιτική της είναι σταδιακά να περάσουμε από τη στήριξη της ανεργίας στη στήριξη της εργασίας. Δηλαδή να αλλάξουν μορφή τα επιδόματα, να δίδονται για να στηρίξουν απασχόληση του ανθρώπου που δεν βρίσκει δουλειά και όχι για να παραμένει επί μακρό χρόνο άνεργος. Και κατά τη γνώμη μου αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση. Δεν ξέρω αν είναι 2 μήνες ή 4 ή 5, αυτό ας το μελετήσουν οι αρμοδιότεροι ημών, αυτοί που θα μας πούν πόσο χρόνο χρειάζεται, για παράδειγμα, ένας νέος άνθρωπος ο οποίος έχασε τη δουλειά του για να μετεκπαιδευτεί και να καταφέρει να κάνει μια άλλη δουλειά και να καταφέρει να επανενταχθεί στην οικονομία. Ας το βρουν αυτό πόσο είναι, αλλά πάντως το να επιδοτούνται οι θέσεις εργασίας και όχι η ανεργία είναι μια καταρχήν ορθή σκέψη.

Τώρα μεγάλη φασαρία έγινε, γιατί είπα την περασμένη εβδομάδα για κάποιες εταιρείες ακραία δανεισμένες, πολυδανεισμένες, που προκαλεί ο υπερβολικός δανεισμός τους συστημικό κίνδυνο. Για παράδειγμα, αν έχεις δάνεια που ξεπερνούν, που αγγίζουν ή ξεπερνούν τα 5 δις και η κεφαλαιοποίησή σου είναι ανάλογη, υπάρχει πρόβλημα. Πώς να το κάνουμε? Και γιατί πρέπει 3-4 εταιρείες να έχουν το 80% του συνολικού δανεισμού από τις τράπεζες και οι υπόλοιπες να μην έχουν πρόσβαση? Γιατί πρέπει να συμβαίνει αυτό? Και ποιος λέει ότι αυτό είναι καλό για την οικονομία? Και αν μια εταιρεία με χρέη 5 δισεκατομμυρίων δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά, πόσο μεγάλη είναι η έκθεση για το τραπεζικό σύστημα? Πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα για την εθνική οικονομία? Μήπως λοιπόν είναι προτιμότερο να δανείζονται περισσότεροι και σε περισσότερους οικονομικούς τομείς? Μήπως έτσι και η οικονομία στηρίζεται καλύτερα, αλλά και παράλληλα μειώνεται ο λεγόμενος συστημικός κίνδυνος? Να μην το ξεχάσω, να μπείτε στο real.gr και στο enikos.gr όσοι δεν διαβάσατε χθες τη Real News, και να δείτε αυτή την υπόθεση με το αεροδρόμιο του Καστελίου στην Κρήτη που αποκαλύπτει η Real. Να δείτε πώς απογειώθηκε το κόστος για το αεροδρόμιο του Καστελίου. Κατά 73% ήδη, δηλαδή κατά 455 εκατομμύρια ευρώ, έχει αυξηθεί ο λογαριασμός για το νέο αεροδρόμιο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Να μπείτε στο real.gr και στο enikos.gr να διαβάσετε για αυτή την υπόθεση που έχει έντονη οσμή σκανδάλου. Και φαντάζομαι ότι θα έχουμε εξελίξεις στην υπόθεση αυτή το επόμενο διάστημα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Στο θέμα του υπερβολικού δανεισμού και των κινδύνων που αυτός δημιουργεί, του υπερβολικού δανεισμού ορισμένων εταιριών από το τραπεζικό σύστημα, θα επανέλθουμε στην πορεία των πραγμάτων. Και με ενδιαφέροντα στοιχεία. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telecom. Στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.

0: Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί. Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Στη μία θα αρχίσει εξόδιος ακολουθίας στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Οικιά. Θα ακολουθήσει ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Ενώπιον του ανακριτή θα απολογηθούν το μεσημέρι δύο γιατροί για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Περισσότερα στο real.gr. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται στα 107,5 δολάρια το βαρέλι.
18: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
17: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 29 στο Ρέθυμνο.
19: Midea. Το κλιματιστικό. κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
21: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
22: Πολύ αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό από Γέρακα μέχρι Πριβλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

Το άλλο μεγάλο θέμα που θα μας απασχολήσει πολύ έντονα το επόμενο διάστημα είναι το θέμα που είχε πρώτο η Real News στην κυριακάτικη έκδοσή της. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα σε σχέση με τα συμβαίνοντα στην Μέση Ανατολή και φαίνεται ότι οδηγούμαστε σε σοβαρό πρόβλημα εν ώψη μάλιστα και της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης στα μέσα Οκτωβρίου. Όπως αποκάλυψε η Real News, αυτή τη στιγμή, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή θα ήταν πάνω από 1,90. Για την ακρίβεια 1,93 υπολόγισαν οι οικονομικοί μας συντάκτες ότι θα ήταν η τιμή, η οποία πέρυσι τέτοια εποχή ήταν 1,10 και θεωρούσαμε ότι είναι υψηλή. Πώς θα αντέξουν τα νοικοκυριά? Τι θα γίνει? Θα παγώσουν το χειμώνα? Ποιος θα βάλει πετρέλαιο με 1,90, 1,93? Και αν η κατάσταση συνεχιστεί όπως δείχνει να πηγαίνει, μπορεί να το δούμε να περνάει και τα 2 ευρώ. Άκουσα τον Υπουργό Οικονομικών το πρωί στον Αντένα να λέει ότι θα το δούμε, εδώ είμαστε, τον Οκτώβριο, και αν χρειαστεί θα υπάρξει παρέμβαση. Το θέμα είναι, ό,τι παρέμβαση και να υπάρξει, όσο σημαντική και αν είναι, από το 1,10 στο 1,90 η απόσταση είναι τεράστια. Μπορεί να καλυφθεί από το κρατικό ταμείο? Δεν το ξέρω. Φοβάμαι πως όχι.

Είχε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ η Real News. Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μέτρα για να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στη τιμή του Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης τον Οκτώβριο, ενώ έρχεται και κρατική στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, σας το είπα πριν από ένα λεπτό, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα και η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Όχι πως και αυτή είναι φτηνή,

Τα προηγούμενα 24 ώρα, τις προηγούμενες μέρες, είχαμε και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Είναι περιττό να σας πω ότι οι αντιδράσεις στην Τουρκία δεν είναι απλώς έντονες, μιλάμε για οριμαγδό αντιδράσεων. Τα κανάλια έχουν φτάσει σε κομικά σημεία. Για παράδειγμα, σχολιάζουν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού δείχνοντας τους στρατιώτες που τον υποδέχονται και κάνουν σχόλια του τύπου ότι κρατάνε όπλα οι στρατιώτες. Μιλάμε για απίθανα πράγματα. Αυτοί οι οποίοι έχουν ακόμη κάζους μπέλι ψηφισμένο από την Εθνοσυνέλευσή τους κατά της Ελλάδας, αυτοί οι οποίοι έχουν δημιουργήσει στρατιά του Αιγαίου απέναντι στα νησιά μας, αυτοί οι οποίοι παραβιάζουν κάθε τρεις και λίγο τον εθνικό μας εναέριο χώρο και προκαλούν με όλους τους τρόπους, μιλώντας για γαλάζια πατρίδα, σχολιάζουν γιατί οι στρατιώτες στο Καστελόριζο κρατούν όπλα. Τι θέλατε να κρατούν? Τις φωτογραφίες του Ερντογάν? Και βέβαια, παροξυσμός στην Άγκυρα έχει φέρει και το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης στην έκθεση Θεσσαλονίκης επανέφερε στη δημόσια συζήτηση με τη δήλωσή του το δικαίωμα της χώρας μας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Και οι πληροφορίες λένε ότι στο παρασκήνιο γίνεται ήδη συζήτηση για το πότε θα είναι η κατάλληλη στιγμή, τουλάχιστον νότια και δυτικά της Κρήτης, αυτό να προχωρήσει. Τώρα το κρίσιμο σημείο είναι η πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Θα γίνει μέσα στους επόμενους μήνες και πάλι η Real News είχε εξαιρετικό ρεπορτάζ την Κυριακή. Έγραψε ότι θα γίνει η πόντιση από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Και να δούμε εκεί αν ο Ερντογάν θα επιχειρήσει να παρεμποδίσει τα γαλλικά πολεμικά πλοία που θα βρεθούν στην περιοχή, συνοδευόμενα βεβαίως και από ελληνικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι Γεραπετρίτης και Μαρινάκης στις δηλώσεις τους την περασμένη εβδομάδα λένε μεν ότι δεν θεωρούν πιθανό ένα θέρμο επεισόδιο, διαμηνύουν όμως την Τουρκία ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα επί του πεδίου.

Πρωθυπουργός άλλωστε ήταν σαφής στο Καστελόριζο. Είπε: δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν. Καλημέρα Γιάννη, το εννοώ αυτό που είπα, ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να δει τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης και ό,τι είναι θετικό, ό,τι μπορεί να εφαρμοστεί, να το εφαρμόσει. Για παράδειγμα, οι 120 δόσεις είναι μια καλή πρόταση. Καλές προτάσεις έχω ακούσει από το ΠΑΣΟΚ και για το θέμα της στεγαστικής κρίσης, που καλό θα ήταν να τις μελετήσουν στο κυβερνητικό επιτελείο, και επαναλαμβάνω, ό,τι είναι θετικό και εφικτό, εφαρμόσιμο, να το υλοποιήσουν. Παραδεχόμενοι ότι ο πολιτικός αντίπαλος έκανε μια καλή πρόταση και την υιοθετώ. Καλημέρα στο Real Blogger. Ξίδι μου λέει απέναντι. Ξίδι.

Ο Κώστας σχολιάζει την άνοδο της τιμής του πετρελαίου και λέει θα φλωμώσουμε το χειμώνα στο τοξικό νέφος. Βλέπω να καίμε λουστραρισμένα ξύλα και ό,τι άλλο βρίσκουμε. Καλημέρα και στον καλό Έλληνα ζωγράφο, τον επιτυχημένο Έλληνα ζωγράφο, τον Γιώργο Εγκονίδη, που ζει και εργάζεται στο Αμβούργο. Όχι εφιάλτης, μου λέει. Θάνατος είναι αυτό που γίνεται πλέον με το πετρέλαιο κίνησης, ειδικά εδώ. Χθες ξεπέρασε τα 2,5 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης. Και σήμερα 8 το πρωί που ερχόμουν στο ατελιέ, 2,40 ευρώ.

Καλημέρα και στο Γιάννη, τον φίλο, τον οδηγό ταξί, που μου γράφει για τον βαρυπινίτη, τον Αλκέτε Ριτζάι, ο οποίος έχει κηρυχθεί επίσημα από το πρωί δραπέτης. Φαίνεται ότι είχε ανάμειξη στους πυροβολισμούς έξω από μπαρ στην Ανάβησο και σήμερα μου λέει κυκλοφορεί ελεύθερος. Πώς τους δίνουν άδειες, γράφει ο Γιάννης. Είναι άλλο ένα μεγάλο θέμα αυτό. Ένα θέμα που συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια των πολιτών και ειδικά ο συγκεκριμένος, ο Αλκέτε Ριτζάι, γνωρίζουμε όλοι πώς κατέληξε στη φυλακή. Γνωρίζουμε όλοι το πλούσιο ποινικό παρελθόν του. Και βέβαια δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές, τον ψάχνουν τώρα.

μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Συμβαίνουν και ωραία πράγματα στην Ελλάδα και στην Αθήνα και θα μιλήσουμε για ένα από αυτά αμέσως μετά. Θα μιλήσουμε για τη συναυλία του «Όλοι μαζί μπορούμε», που είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο υπό τον τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία», που γίνεται απόψε στο Καλλιμάρμαρο στάδιο και στην οποία μετέχουν εξαιρετικοί καλλιτέχνες. Θα σας τα πω σε λίγα λεπτά και θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του «Όλοι μαζί μπορούμε», τον κύριο Γιάννη Σπανολιό, για να μας πει περισσότερα. Πάμε σε διαφημίσεις, σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Θεία, πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον. Ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί. Και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
8: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
10: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
11: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
12: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Απόψε λοιπόν ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Μάνος Λοΐζος, η μεγάλη ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για εξαιρετικούς όπως πάντοτε σκοπούς. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Σπανολιό, τον πρόεδρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για να μας πει περισσότερα. Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Καλημέρα, αγαπητέ μου Γιάννη.
1: Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Συγχαρητήρια, γιατί συνεχίζετε με συνέπεια μια εξαιρετική πολιτική προσφορά στην ελληνική κοινωνία.
1: Προσπαθούμε, Νίκο. Είναι πραγματικά 9 χρόνια χωρίς μία χρονιά διακόψαμε λόγω COVID. Κάθε χρόνο για 9 χρόνια έχουμε μια συναυλία για το Όλοι Μαζί Μπορούμε, για μεγάλους συνθέτες, καλλιτέχνες κλπ. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους καλλιτέχνες οι οποίοι αφιλοκερδώς έρχονται απόψε, όπως και κάθε χρόνο, και τραγουδούν για τους σκοπούς μας.
0: Να πω εγώ ποιοι θα είναι εκεί το βράδυ. Θα είναι η Δήμητρα Γαλάνη, θα είναι ο Γιάννης Διονυσίου, ο Χρήστος Μάστορας, ο Απόστολος Μόσιος, ο Γιώργος Νταλάρας, η Μαρία Παπαγεωργίου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Γιώργος Περής, η Μαρίνα Σάτη, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Νεφέλη Φασουλή.
1: Σωστό. Δυστυχώς δεν θα έχουμε μαζί μας τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Και αυτό λόγω της πνευμονίας και του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει. Εύχομαι γρήγορα να γίνει καλά και να το δούμε και σε άλλες παραστάσεις.
0: Το ευχόμαστε όλοι. Τώρα, εκεί ξέρουμε τι θα ακούσουμε. Θα ακούσουμε Μάνο Λοΐζο και τα υπέροχα τραγούδια, τις διαχρονικές μελωδίες του στο Καλλιμάρμαρο. Θέλω να ρωτήσω ποιος είναι ο σκοπός της συναυλίας. Δηλαδή, το Όλοι Μαζί Μπορούμε... τι θα κάνει στη συνέχεια από τον οβολό των πολιτών που θα βρεθούν απόψε εκεί για να στηρίξουν το έργο του.
1: Αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό, αυτό που κάνουμε κάθε χρόνο. Από τα εισιτήρια του κόσμου, από τα καθαρά κέρδη, αγοράζουμε δέντρα τα οποία φυτεύουμε στη χρονιά που έρχεται και τα φροντίζουμε. Να δώσω ένα παράδειγμα, ο κάθε άνθρωπος που θα έρθει με το εισιτήριο που θα πάρει προσφέρει 3 δέντρα για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
0: Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό.
1: Πάρα πολύ σημαντικό, και γι' αυτό παρακαλώ τον κόσμο, εκτός το ότι πρέπει να ψυχαγωγηθεί, να τιμήσει τον Μάνο Λοΐζο, ο σκοπός είναι τέτοιος που θα θέλαμε όσο μπορούμε περισσότεροι να έρθουν και να προσφέρουν.
0: Και να πω κλείνοντας ότι ο σκοπός είναι τόσο σημαντικός, αλλά και αυτό που θα γίνει εκεί απόψε είναι τόσο όμορφο, που ο Real FM, ενώ γνωρίζει ότι προτεργάτης σε αυτή την πρωτοβουλία είναι ο ανταγωνιστής του στο ραδιόφωνο, δηλαδή ο Sky, στηρίζει την πρωτοβουλία αυτή και φέτος, θεωρώντας ότι όταν συμβαίνει κάτι καλό στην πόλη πρέπει να είμαστε όλοι μαζί.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, Όλοι Μαζί Μπορούμε, λοιπόν. Ευχαριστώ τον πρόεδρο, τον Γιάννη Σπανολιό. Καλή επιτυχία. Απόψε στο Καλλιμάρμαρο, τι ώρα ξεκινάει η συναυλία?
1: Η ώρα αυστηρά ξεκινάει.
0: Ναι, και όσοι δεν έχετε βρει εισιτήρια, ticketmaster.gr. Ακόμη και τώρα έχουν μείνει κάποια εισιτήρια.
1: Και στο Καλλιμάρμαρο υπάρχει ταμείο.
0: Επίσης, και εκεί.
1: Ναι.
0: Καλημέρα κύριε Σπανολιέ, καλημέρα αγαπητέ μου Γιάννη, καλημέρα.
1: Γεια σου Νίκο μου, γεια.

Θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Μείνετε μαζί μας. Θα έχουμε τον μέχρι πρώτην ως γραμματέα του ΠΑΣΟΚ και τώρα μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του, τον Ανδρέα Σπυρόπουλο, και στη συνέχεια τον Υφυπουργό Υγείας, τον Μάριο Θεμιστοκλέους. Θα συζητήσουμε και για όσα έφερε στον αφρό ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Ανακέμ. Χτίζετε, γκρεμίζετε, ανακαινίζετε. Ό,τι και αν κάνετε, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι τα μπάζα ανακυκλώνονται και μετατρέπονται σε χρήσιμα δευτερογενή υλικά που επιστρέφουν στην παραγωγική αλυσίδα, στηρίζοντας την κυκλική οικονομία. Στις συνεργαζόμενες μονάδες της Ανακέμ, το ποσοστό ανάκτησής τους αγγίζει το εντυπωσιακό 95%. Καλέστε τώρα στην Ανακέμ στο 2314 40 5300. 2314 40 5300. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Happy birthday to you.
2: Happy birthday
1: to you.
2: Happy birthday.
3: 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. Πέντε δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. Πέντε δωροεπιταγές από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch on. Δύο δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Η ώρα είναι 11.

Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγη ή ταράτσα. Θερμοπρόσωψη. Ηλιακά. Ψήξη. Θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα. Θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα.

0: σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ, Περιφερειακή Οδός εντός Εμπορικού Κέντρου, Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
0: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
3: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52-166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: τις αθλητικές ειδήσεις. Ο Γερμανός Αλεξάνδερ Σβέρεφ κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του τον τίτλο στο US Open, επικρατώντας τον τελικό με 3-1 σετ του Αμερικανού Μπεν Σέλτον. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμοι βόρει έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα Αντώνη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους μας.
0: Πώς είδες τα πράγματα τις τελευταίες μέρες? Είχαμε Καστελόριζο, είχαμε Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Εξακολουθούν να υπάρχουν οι αντιδράσεις για την υπόθεση του θανάτου Μαζωνάκη, που ήταν έγκλημα. Θα δούμε σε ποιο βαθμό θα είναι οι κατηγορίες από τον εισαγγελέα. Ζητάει ήδη η οικογένεια αναβάθμιση των κατηγοριών.
1: Ναι, εγώ θυμάμαι ότι στα πρώτα λεπτά όταν ακούσαμε αυτό το σοκαριστικό γεγονός του θανάτου, που είμαστε στο Δελτίο Ειδήσεων του Ανδένα, έκανες μια ερώτηση που ακόμα δεν είχε αποσαφινιστεί τίποτα. Τι έχει γίνει με κάτι σε σχέση με το αίμα, με τη μετάγγιση? Δεν είχαμε ακόμα, που φαινόταν ότι εκεί κάτι έχει συμβεί που δεν ανταποκρίνεται στις δυνατότητες ενός ιατρίου, παρότι ήταν τα πρώτα λεφτά που είχαμε σοκαριστεί από αυτό, από την είδηση. Και μετά ξεδιπλώθηκε όλο αυτό το κουβάρι με τους σαρλατάνους όλων των ειδών, και δεν εννοώ μόνο στο ιατρείο αυτό, θα το δούμε τι έχει συμβεί ακριβώς. Και έχει, πραγματικά είναι εντυπωσιακό πως άνθρωποι πάνε σε τέτοια ιατρία χωρίς να ελέγξουν τις δυνατότητές τους και την νομιμότητά τους κλπ. Αυτό είναι το γεγονός που κυριαρχεί μαζί με την κοσμοσυρωή που πραγματικά ήταν εντυπωσιακή για να προσκυνήσουν τη σωρό. Τώρα, στα πολιτικά το είπες. Δύο είναι τα γεγονότα. Το ένα είναι το Καστελόριζο με τους συμβολισμούς του και με την ανακοίνωση κάποιων μέτρων. Καθυστερημένα και εκεί, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι δυνατόν να ανακοινώνεις σωστά, βέβαια, δεν λέω. 27 εκατομμύρια μέτρα για το Καστελόριζο, όταν κάθε μέρα είναι στην προπαγάνδα των Τούρκων.
0: Κάλιο αργά παρά ποτέ, βέβαια.
1: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Όμως δεν το μηδενίζουμε.
0: Συμφωνώ μαζί σου ότι είναι καθυστερημένα.
1: Τώρα, μιλάμε για οριμαγδόδη εκατομμυρίων δισεκατομμυρίων. Και πάει ο Πρωθυπουργός σε πετειακή εκδήλωση εκεί και καλώς πήγε και καλά τα είπε και λέει ότι το πρόγραμμα είναι 27 εκατομμύρια. Έλα λέει, αλήθεια, τόσο πολύ δηλαδή μας ενδιαφέρει? Δεν έχουν λυθεί τα προβλήματα με τους ανθρώπους εκεί που είναι οι πραγματικοί ακρίτες εκεί και ψηλά και στην πατρίδα σου? Εμπάσχετος όμως, σωστά πήγε και για συμβολισμούς σωστούς και βέβαια υπήρξαν και αντιδράσεις. Και το άλλο είναι ο Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έκανε μια πολύ σοβαρή, κατά τη γνώμη μου, ομιλία και επίσης ήταν καλός στην συνέντευξη τύπου. Με ερωτήματα και στα πολιτικά έχουν απομείνει παρά τον Μπεν Χουρ και σε αυτή τη συνάντηση με τους δημοσιογράφους. Όμως καλά τα πήγε στη Θεσσαλονίκη. Και εγώ δεν καταλαβαίνω, δηλαδή, όταν λέει για φοροαπαλλαγές ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, λέει μπούρδες και πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Και όταν ανακοινώνει οτιδήποτε η κυβέρνηση, είναι όλα μετρημένα στον πόντο.
0: Εγώ είπα ότι ειδικά η πρόταση για τις 120 δόσεις είναι πρόταση που τη θέλει η αγορά. Και πρέπει η Νέα Δημοκρατία να τη μελετήσει και αν έχει την παραμικρή δυνατότητα να την υλοποιήσει, να το κάνει.
1: Και άλλες προτάσεις
0: και που άλλες αφορούν προτάσεις. Και για τη στεγαστική πολιτική.
1: Και λοιπά. Πρέπει να τα δει αυτά. Πάντως και στα πολιτικά. Άφησε βέβαια, εντάξει, δεν είναι εύκολο να απαντηθεί. Λέει ότι η χώρα, είπε κάποια στιγμή, δεν θα μείνει ακυβέρνητη.
0: Ναι, αλλά πρέπει να μας πει πώς θα...
1: Κάποιοι πρέπει να κάνουν παρέα τους άλλους για να γίνει κυβέρνηση.
0: Ακριβώς.
1: Νομίζω σε αυτό
0: δεν έδωσε απάντηση. Δεν έδωσε απάντηση σε αυτό. Θα έχουμε δύο συνεντεύξεις μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα σήμερα. Τον Ανδρέα Σπυρόπουλο, ήταν γραμματέας μέχρι πρότινος του ΠΑΣΟΚ, τώρα είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου. Και στη συνέχεια τον Υφυπουργό Υγείας, τον Μάριο Θεμιστοκλέους. Είπαμε να καλέσουμε σήμερα τον Υφυπουργό Υγείας για να έχουμε και μερικές απαντήσεις για θέματα που συνδέονται με όλα αυτά που συζητάμε εξ αφορμής του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

0: Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και πρώην γραμματέα του κινήματος, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Κύριε Σπυρόπουλε, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Σπυρόπουλε. Η Νέα Δημοκρατία, μάλλον το περιμέναμε, αντιμετώπισε την ομιλία του Προέδρου σας στη Θεσσαλονίκη σε μια λογική ότι, να, λοιπόν, καιρό είχαμε να τα ακούσουμε, τα ακούσαμε από τον Αντουλάκη, λεφτά υπάρχουν, κάνοντας μια κριτική για διάφορες...
0: Ο κύριος Πιερακάκης το πρωί είπε 6 δις το χρόνο στοιχίζουν... το λιγότερο οι εξαγγελίες Ανδρουλάκη.
2: Ναι, τώρα δεν περιμένουμε να μας πείτε κάτι διαφορετικό, αλλά πείτε μας όμως πώς έγινε αυτή η καταμέτρηση του κόστους των μέτρων που πραγματικά σε πολλά πράγματα, είπε ο Γιονίκος πριν κάτι για τις 120 δόσεις, αλλά και άλλα, διαφέρουν αρκετά από αυτά που η Νέα Δημοκρατία εξήγηλε και θα έλεγα ακόμα και από αυτά που και ο κύριος Τσίπρας δεν ήταν φιδωλός, είπε στη Θεσσαλονίκη.
1: Κύριε Χατζημαρκολάκη, κύριε Δελατόλα, τρία σχόλια. Πρώτον, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πόσο μάλλον όταν βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, δηλαδή τον τελευταίο χρόνο πριν από τις εθνικές εκλογές, δεν είναι μια παρουσία στην οποία απλά ανακοινώνει μια σειρά από επιδόματα ή μέτρα που θα βοηθήσουν πρόσχερα τους πολίτες, κατά την άποψή μας. Γι' αυτό στην κυβέρνηση μπερδεύονται με την παρουσία του Πρωθυπουργού, που για μένα ήταν πολύ κατώτερη των προσδοκιών για έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να πει στον ελληνικό λαό ότι εμπιστευτείτε για μια τρίτη τετραετία. Τι του παρουσίασε? Του παρουσίασε ένα πλαίσιο ανάπτυξη για τη χώρα, ένα πλαίσιο επενδύσεων για τα επόμενα χρόνια, μια αντιμετώπιση του μεγαλύτερου προβλήματος που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός και η κυβέρνησή του για την ακρίβεια? Τίποτα απολύτως. Του παρουσίασε κάποια μέτρα επιδοματικού χαρακτήρα. Ένας πρωθυπουργός ο οποίος...
0: Πάντως για την ακρίβεια, κύριε Σπυρόπουλε, και από το ΠΑΣΟΚ δεν άκουσα κάτι καινούργιο και θεαματικό.
1: Εμείς, σε αντίθεση με αυτό που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης, δηλαδή τα μέτρα επιδοματικού χαρακτήρα που έλεγε στην αντιπολίτευση και κατήγγειλε τον κύριο Τσίπρα, αλλά τα εφαρμόζει ως πρωθυπουργός, θυμηθείτε το αυτό, ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε τις 7 προτεραιότητες μας όσο αφορά μία άλλη Ελλάδα. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι σε αυτές τις παρεμβάσεις, μία-δύο τις σχολιάσατε και εσείς πριν από λίγο, είναι και αφορά τη ζωή του πολίτη, δηλαδή το ζήτημα της ακρίβειας. Θέλει μία απάντηση που δεν είναι ένα μέτρο. Παραδείγματος χάρη, ακόμα και αυτό το οποίο λέμε, μειώνουμε το ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα, δεν είναι ένα μεμονωμένο μέτρο. Αν δεν ελέγξουμε την αγορά, τον ανταγωνισμό, το τι γίνεται στην αγορά του τροφίμου, το τι γίνεται στην αγορά της υγείας, το τι γίνεται στην αγορά της ενέργειας. Το σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο με τις επενδύσεις της εργασίας απέχει πάρα πολύ με ένα παραγωγικό μοντέλο που στηρίχθηκε μόνο στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και στο real estate. Οι καλύτεροι μισθοί και τα καλύτερα εργασιακά δικαιώματα είναι μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν όσον αφορά το πόσα καθορίζεται ο ελάχιστος μισθός, πόσα καθορίζονται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας πλέον από τους κοινωνικούς εταίρους. Το ιδιωτικό χρέος, όπως είπατε και πριν, είναι ένα ιδιαίτερο σημαντικό ζήτημα που δεν αφορά δημοσιονομικά τη χώρα. Δεν κοστίζει κάτι δηλαδή στο να πάμε σε 120 δόσεις προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, για να ρυθμίσουν τα χρέη τους, για να πληρώνουν το κράτος, αλλά ταυτόχρονα να κάνουν και μια επανεκκίνηση.
2: Ωραία, υπάρχουν όμως, κύριε Σπυρόπουλε, μέτρα.
1: Η προσιτή στέγαση είναι κάτι το οποίο αφορά τον πολίτη, τον νέο άνθρωπο, τον νέο ζευγάρι. Και η κυβέρνηση έχει αποτύχει σε αυτό. Άρα είναι ένα συνολικό πλαίσιο που παρουσιάζεται.
2: να ρωτήσω κάτι. Κάποια μέτρα προφανώς είναι μια άλλη λογική και δεν έχουν και μπορεί να μην έχουν και κόστος. Αυτό κανείς το καταλαβαίνει, ή με έναν τρόπο μπορεί κανείς να κατευθύνει την οικονομία και τα κόστη αυτά από ένα σημείο σε ένα άλλο. Αυτό είναι κατανοητό. Θέλω να πω το εξής για τα μέτρα που έχουν κόστος. Χρήμα. Δεν στηρίζεται αυτή σας η διαφορετική αντίληψη και τα παραπάνω στην κατάσταση της οικονομίας? Δηλαδή πάει χάλια η οικονομία και βουλιάζει ο τόπος, αλλά εσείς έχετε δυνατότητα να πείτε εμείς θα κάνουμε 1, 2, 3, 4 που κοστίζουν παραπάνω? Δεν εδράζεται σε μια καλή κατάσταση της οικονομίας? Τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται η Νέα Δημοκρατία. Πώς βγαίνει σου λέει ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας και λένε εμείς θα δώσουμε παραπάνω? Από πού το παραπάνω? Από αυτό που έχουμε πετύχει εμείς σε μια σταθερότητα στη χώρα με οικονομικά αποτελέσματα. Τι λέτε γι' αυτό?
1: Πάμε τώρα. Προφανώς τα μέτρα τα οποία είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Διεθνή και Θεσσαλονίκης δεν κοστίζουν 6 δις το χρόνο, όπως άκουσα πριν. Δεύτερον.
0: Δεν το ακούσατε πριν, το είπε ο Υπουργός Οικονομικών το πρωί στον Αντένα.
1: Ναι. Πρώτο, η 13η σύνταξη. Το Πασόκ δεν το είπε μόνο χθες στη Διεθνή και Θεσσαλονίκης. Το έχουμε πει πριν από περίπου ένα μήνα. Θα τη δώσουμε σε 2 δόσεις. Για το 2027, η διαφορά της πρότασής μας με αυτό το οποίο είπε ο κ. Μητσοτάκης πριν από λίγες μέρες στο Βελίδιο είναι 60 εκατομμύρια. Και επανερχόμαστε για μια δεύτερη δόση το 2030 που την έχουμε κοστολογήσει 840 εκατομμύρια. Το 13ο μισθό είπαμε θα το δώσουμε σταδιακά σε βάθος τετραετίας. Τα μέτρα τα οποία έχουμε εξαγγείλει είναι σε βάθος τετραετίας και εναρμονίζονται απόλυτα με τους δημοσιονομικούς στόχους που έχει η χώρα, με το αναπτυξιακό μοντέλο που εμείς θεωρούμε ότι θα επιτύχουμε τα επόμενα χρόνια, άρα θα δώσουμε περισσότερες δυνατότητες στο δημόσιο να ξοδεύει παραπάνω προς όφελος μόνιμων μέτρων για τον ελληνικό λαό. Και σίγουρα κύριε Χατζημαρκάκη και κύριε Δελατόλα, η Νέα Δημοκρατία είναι η τελευταία πολιτική δύναμη που μπορεί να κάνει μάθημα αξιοπιστίας, συνέπειας στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ το 2009 κλήθηκε να διαχειριστεί μια χρεοκοπημένη Ελλάδα που την παρέδωσε η Νέα Δημοκρατία. Και υποστήκαμε όλα αυτά τα οποία έχουμε υποστεί τα προηγούμενα χρόνια και δεν θα αφήσουμε σε τίποτα οι θυσίες του ελληνικού λαού να ξαναγίνουν πάλι ζάρια για να τα παίξουμε για το μέλλον του τόπου. Άρα λοιπόν είναι προφανές ότι αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να υπάρχει μια δημοσιονομική ισορροπία, αλλά είναι προφανές ότι πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να διορθώσουμε και αδικίες προς τους πολίτες που πλήρωσαν πολύ τα προηγούμενα χρόνια και τώρα που ανεβαίνει σιγά σιγά η ελληνική οικονομία και εμείς πιστεύουμε ότι το παραγωγικό μοντέλο που προτείνει το ΠΑΣΟΚ θα τους δώσει ακόμα μεγαλύτερη όθηση τα επόμενα 4 χρόνια να μπορούν και αυτοί να πάρουν ένα κομμάτι του μερίσματος, του πλεονάσματος, του προϋπολογισμού που δημιουργείται κάθε χρόνο. Εμείς αυτό είπαμε. Ούτε έξαλλα πράγματα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην έκθεση, ούτε έδωσε σε όλους τα πάντα. Αυτοί οι οποίοι μας κάνουν μάθημα πρέπει να θυμούνται πολύ καλά τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στην τελευταία του Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, τι φορολογικά μέτρα, τι επιδόματα και τι αυξήσεις είχε πει τότε ακοστολόγητα. Και τι είχε πει ακόμα και για τον νόμο Κατρούγκαλου που τον εφάρμοσε 7 χρόνια μετά όταν είχε δεσμευτεί δημόσια ότι θα τον καταργήσει.
0: Ο πρόεδρός σας είπε ότι δεν θα αφήσετε τη χώρα ακυβέρνητη. Το σχολίασε πριν από λίγο ο Αντώνης Δελατόλας. Δεν μας είπε όμως με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό. Τι θα κάνετε στην περίπτωση που απαιτηθεί συνεργασία την επόμενη μέρα? Δεν είπε τίποτα.
1: Είπε μην ανησυχείτε, η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη.
0: Τι θα πει μην ανησυχείτε? Μην ανησυχείτε,
2: να είστε πρώτο κόμμα. Και εσείς να είστε πρώτο κόμμα όπως βάλατε το στόχο. Με ποιους θα πάτε? Αύριο είναι εκλογές. Χρονικά δηλαδή είναι σε 5 μήνες, 6. Να αφαιρέσεις λίγο τα αυτά. Θέλει ο κόσμος να ξέρει. Εκτός από τα προγράμματα και τις ωραίες ιδέες και τις εφαρμόσιμες, θα πω εγώ, σε πολλές από αυτές, θέλει να ξέρει με ποιους, πώς θα το κάνατε αυτό. Λέτε θα δώσουμε. Πώς θα τα δώσετε, αν δεν είστε στην κυβέρνηση, και με ποιους?
1: Ωραία. Το πρώτο που θα πρέπει να επιλέξει ο ελληνικός λαός είναι ότι ναι, μεν θα κυβερνηθεί η χώρα, αλλά προς ποια κατεύθυνση. Άρα το πρώτο και πιο σημαντικό το οποίο πρέπει να αποφασίσουμε και να αποφασίσει κυρίως ο ελληνικός λαός είναι αν θα πρέπει να συνεχίσει να εμπιστεύεται τη Νέα Δημοκρατία για την διακυβέρνηση της χώρας, αυτοδύναμη ή με συνεργασία εφόσον είναι πρώτο κόμμα, ή αν θα πρέπει να επιλέξει μια άλλη πολιτική. Εάν εμείς ερχόμασταν και λέγαμε σήμερα διαφωνούμε με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά θα συγκυβερνήσουμε τη Νέα Δημοκρατία αύριο, για ποια διαφορετική πολιτική μιλάμε?
2: Πάμε στην ερώτηση. Εσείς με ποιον θα μπορείτε να συνεργαστείτε?
1: Πριν πάμε στο με ποιον, θα πούμε ότι πρώτα πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτη δύναμη για να μπορεί να λάβει την ευθύνη με την πρώτη διερευνητική εντολή τη σχηματιζόμενη κυβέρνηση.
2: Προφανώς.
1: Αν δεν υπάρχει αυτό, δεν μπορεί να μιλάμε για μια κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν θα είναι πρώτη δύναμη. Και για πολιτική αλλαγή. Πολιτική αλλαγή θα επέλθει μόνο αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτη πολιτική δύναμη. Δεύτερο, πρέπει να αποφασίσει ο ελληνικός λαός ποια κόμματα θα οδηγήσει εντός του κοινοβουλίου και ποια όχι. Το λέω αυτό γιατί στην υπόλοιπη Ευρώπη, στα προηγμένα κράτη, γίνεται μια συζήτηση για τα προγράμματα, για τους ανθρώπους που έχει κάθε κόμμα, γιατί εμείς είμαστε μια παράταξη με ανθρώπινο δυναμικό σημαντικό, με εμπειρία, με ανανέωση που έχουμε κάνει, που μπορεί να εφαρμόσει το πρόγραμμα, που το ξέρει το πρόγραμμα καταρχήν για να μπορεί να το εφαρμόσει, για να αξιολογηθούμε από τον ελληνικό λαό. Δεν παίρνουμε στη συζήτηση η οποία είναι για μένα μετέπειτα ποιες πολιτικές δυνάμεις θα συγκυβερνήσουμε, γιατί δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι στο κοινοβούλιο. Εμείς λέμε λοιπόν με το πρόγραμμά μας και εφόσον ο ελληνικός λαός.
2: Φαίνεται ότι να έχετε και αυτοδυναμία, για να μην ρωτάμε εμείς με ποιο θα πάτε.
1: Ωραία. Εμείς λέμε
2: εσείς
1: λοιπόν.
2: Εσείς λέτε πρωτοκόμμα. Εμείς να δεχτούμε ότι θα.
0: Και αυτοδυναμία. Τρίτη είναι στις δημοσκοπήσεις.
2: Με αυτό λέω. Πέστε ότι εγώ και ο Νίκος το ξεχνάμε για λίγο και λέμε εσείς θα είστε πρώτοι. Μακάρι να το πετύχετε. Εμείς δεν θέλουμε να σας στενοχωρήσουμε. Με ποιου θα πάτε, άμα δεν φτάνει η αυτοδυναμία? Στο Μητσοτάκι ρωτάτε. Θα πάει με τον Σαμαρά? Όχι. Θα πάει με τον Βελόπουλο? Ναι, θα πάει, δεν θα πάει, κάτι ακούγεται κτλ. Με το μισό ΠΑΣΟΚ είπε το όλον. Για πείτε εσείς, έρχεστε πρώτο κόμμα. Με ποιο θα πάτε?
1: Με ποιον θα πάει? Έχει πει με ποιον θα πάει?
2: Αλλά ρωτάμε. Εμείς δεν ξέρουμε, ρωτάμε.
1: Εμείς λέμε ότι είναι προφανές ότι είναι δύσκολο να επιτευχθεί η αυτοδυναμία στην πλευρά μας. Προφανώς.
2: Άρα
1: έχουμε ένα πρόγραμμα και θα απευθυνθούμε στα κόμματα τα οποία θα μπουν στο κοινοβούλιο. Ξέρετε αν θα μπουν τα κόμματα τα οποία
0: συζητούν. Ναι, αλλά έχετε ήδη πει ότι δεν θα συνεργαστείτε με τη δύναμη που αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά είναι πρώτη, τη Νέα Δημοκρατία. Εύλογο είναι λοιπόν να ρωτάμε με ποιους θα συνεργαστείτε. Διότι την ίδια στιγμή καταλαβαίνω ότι κλείνετε την πόρτα και στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Προσέξτε. Εδώ δεν είμαστε για να συζητήσουμε αν κλείνουμε ή ανοίγουμε την πόρτα σε κάποιους. Εδώ είναι να συζητήσουμε για πολιτικές. Αν εμείς λέγαμε.
0: Γιατί να μην το συζητήσουμε?
1: Θα σας πω γιατί.
0: Δεν πρέπει να ξέρουμε ποιοι θα μας κυβερνήσουν την επόμενη μέρα.
1: Βεβαίως πρέπει να ξέρετε, πρέπει να ξέρουμε και το αποτέλεσμα. Αν συζητάμε για κάποια κόμματα σήμερα και τα κόμματα είναι εκτός Βουλής αύριο, άρα ποιο αποτέλεσμα είναι το οποίο θα συζητήσουμε?
0: Εικάζεται ότι θα είναι το κόμμα Τσίπρα εκτός Βουλής.
1: Και άλλα κόμματα μπορεί να είναι όμως εκτός Βουλής. Ή κάποια άλλα τα οποία θα δημιουργηθούν.
2: Μην μας πάτε σαν το κάβουρα που αλλού ξεκινάει και αλλού πηγαίνει. Εδώ λέμε συγκεκριμένα. Με το Τσίπρα, ας πούμε, υπάρχουν συγκλήσεις στα προγράμματα, αφού λέτε ότι σας κλέβει κάθε εβδομάδα.
1: Κύριε Δελατόλα, το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού πριν από 2-3 μήνες μετριώντα τις δημοσκοπήσεις έως και 15-16%. Και βλέπουμε στις τελευταίες μετρήσεις ότι το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού είναι στο 3,5-4% και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Αν κάναμε πριν λίγο καιρό αυτή τη συζήτηση, θα με ρωτάγατε με το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού θα κυβερνήσετε και δεν ξέρουμε αν θα είναι στην επόμενη Βουλή. Άρα λοιπόν, γιατί αυτή η συζήτηση? Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα. Το πρόγραμμα έχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.
2: Μα κύριε Σπυρόπουλε, η συζήτηση είναι πολύ σοβαρή. Αν εγώ θέλω να ψηφίσω ΠΑΣΟΚ στις Κυκλάδες, το έχω ξανακάνει, θέλω να ξέρω αυτή τη στιγμή που δεν θα είστε αυτοδύναμοι. Άμα είσαστε αυτοδύναμοι, τι γελάς, Νίκο? Το έχω κάνει κι εγώ. Ναι. Η μισή Ελλάδα έχει ψηφίσει ΠΑΣΟΚ. Τι να κάνουμε? Λοιπόν, εγώ θέλω να ξέρω με ποιες δυνάμεις θα συγκλίνετε. Εγώ το ψηφαλάκι το δικό μου. Με ποιες πολιτικά κόμματα συγκλίνετε, ώστε να δούμε αν υπάρχει.
0: Θα μας δώσει την απάντηση μετά του τίτλους των ειδήσεων που θα τον πάρουμε τηλέφωνο σε 4-5 λεπτά.
2: Εντάξει, Νίκο, να σκεφτεί λίγο παραπάνω.
1: Δεν χρειάζεται να σκεφτώ.
2: Το ξέρω. Real
3: FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κυδεύεται στη μία μετά το μεσημέρι στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών ο Γιώργος Μαζονάκης. Ενώπιον του ανακριτή θα απολογηθούν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατό του. Περισσότερα στο real.gr. Νέα αύξηση σημειώνει τιμή του πετρελαίου Brent, διαμορφώνεται στα 108 δολάρια το βαρέλι. Δραπέτης κηρύχθηκε επίσημο ο Βαρεπινίδης Αλκέτ Ριζάη κατά την άδειά του από τις φυλακές Δομοκού ενεπλάκη σε επεισόδιο με πυροβολισμούς σε beach bar στην Ανάβησο.
15: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
14: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Πάτρα είναι 28 βαθμοί Κελσίου, 24 στη Θεσσαλονίκη, 23 στην Έδεσα.
16: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
17: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
18: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
14: Αυξημένη σε Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα και στη Συμβουλή Κηφισίας και Αλεξάνδρας. Καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Πριν επιστρέψουμε, φίλες και φίλοι, στη συζήτησή μας με τον κύριο Σπυρόπουλο από το ΠΑΣΟΚ, να πάμε Χαλκιδική. Να πάμε Χαλκιδική, όπου η μεγάλη επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές περνά σε νέα εποχή. Το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού, επένδυση άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, εντάσσεται στο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 3 δισεκατομμυρίων στα μεταλλεία Κασάνδρας και βρίσκεται στην τελική ευθεία για παραγωγή. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για το χαλκό, την ενεργειακή μετάβαση και την ευρωπαϊκή αυτονομία, που δημιουργεί 3.000 θέσεις εργασίας με 3 δις ευρώ έσοδα για το κράτος και 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγές σε βάθος χρόνου. Ελληνικός χρυσός. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και πρώην γραμματέα του κινήματος. Το ερώτημα το είχες θέσει, Αντώνη. Ελάτε, κύριε Σπυρόπουλο.
1: Πάμε λοιπόν, κύριε Χατζηγολό, να διερευνήσουμε τις σκέψεις του Κυκλαδίτη ψηφοφόρου κυρίου Δελατόλα, ο οποίο θέλουμε να τον πείσουμε να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ. Αν λοιπόν είμαστε κοντά να το πράξουμε αυτό, ο κύριος Δελατόλας θα ξέρει ότι το ΠΑΣΟΚ πρώτον έχει ένα αξιόπιστο πρόγραμμα. Έχει ένα αξιόπιστο και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό και μια ανανεωμένη κοινοβουλευτική ομάδα και ένα στελεχειακό δυναμικό που μπορεί να σταθεί με επάρκεια και να εφαρμόσει αυτό το πρόγραμμα.
2: Συμφωνώ απολύτως αυτό.
1: Είναι μια παράταξη και δεν είναι ένα μονοπρόσωπο όχημα. Σίγουρα το ΠΑΣΟΚ δεν φοβίζει τους ψηφοφόρους, γιατί θα αντιμετωπίσουν την επόμενη μέρα. Σίγουρα το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ξέρει ο κ. Δελατόλας ότι δεν θα κάνει συνεργασίες με κόμματα της ακροδεξιάς όπως έκαναν άλλοι στο παρελθόν. Σίγουρα πρέπει να ξέρει ο κ.
0: Για ποιον το λέτε αυτό,
1: Και όσοι ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια το καταλαβαίνουν. Το ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον ήταν η δύναμη που δεν συνεργάστηκε με
0: για τη συνεργασία Τσίπρα Καμένου είναι αυτό.
1: Εμφανές.
2: Επίτε το. Με βοηθάμε εμείς χωρίς λόγο.
1: Πριν από τις εκλογές. Δεν μας είχε πει ο κύριος Σύπρας ότι θα συνεργαστεί με τον κύριο Καμένο, μας τον έφερε μετά. Εμείς σας λοιπόν λέμε ότι δεν θα συνεργαστούμε με τις δυνάμεις της ακροδεξιάς, να είστε βέβαιοι. Το βασικό το οποίο πρέπει να ξέρει ο κύριος Δελατόλας, και θέλω να το ξέρει ο κύριος Δελατόλας.
2: Με τον Τσίπρα θα συνεργαστεί, δηλαδή.
1: Η μοναδική δύναμη η οποία.
2: Για να με διευκολύνεται κιόλας παραπάνω.
1: Φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης. Ξέρει ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ότι μπορούμε να πάρουμε ψηφοφόρους του κέντρου, που είχαν ψηφίσει την προηγούμενη φορά τη Νέα Δημοκρατία και είναι απογοητευμένοι σήμερα είναι το ΠΑΣΟΚ, γι' αυτό μας κάνουν τόσες επιθέσεις. Ο μόνος τρόπος λοιπόν να εκθρονήσουμε τη Νέα Δημοκρατία από την πρώτη θέση και να είναι μια άλλη πολιτική δύναμη είναι το ΠΑΣΟΚ. Αυτό θέλω να το ξέρει καλά ο κ. Δελατόλας. Άρα λοιπόν, πάνω στο ΠΑΣΟΚ και στο πρόγραμμά του, θα στηθεί και η επόμενη κυβέρνηση, ανάλογα και με τις επιλογές του ελληνικού λαού, με ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι ο πυρήνας της επόμενης διακυβέρνησης της χώρας και προφανώς θα συμφωνηθεί με δυνάμεις οι οποίες περίπου σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το αποδέχονται.
2: Έτσι που τα λέτε αρχίζω να το σκέφτομαι, λοιπόν κάτι θα γίνει.
0: Εγώ όπως είδατε μένω σιωπηλός για να μην παρεμποδίσω το πολιτικό φλερτ.
1: Αν κερδίσουμε τον κύριο Δελατόλα είμαστε σε πολύ καλή πορεία.
0: Ευχαριστούμε τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλή σας ημέρα.
2: Γεια χαρά, γεια.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Τάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία, τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115
8: κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
13: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
12: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
14: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Υπουργέ. Λόγω του τραγικού γεγονότος με το θάνατο του Μαζονάκη, να αρχίσουμε από αυτό πριν πάμε στα πολιτικά. Ακούσαμε τον Υπουργό να λέει ότι είναι στην αρμοδιότητα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ο έλεγχος των δραστηριοτήτων τέτοιων ιατρίων όπως το συγκεκριμένο. Εγώ θέλω να ρωτήσω, ενδεχομένως και πολλοί ακροατές μας έχουν αυτή την απορία. Ωραία, πέστε ότι δεν κάνει επαρκώς τη δουλειά του ελέγχου ο εκάστοτε σύλλογος Αθηνών εδώ, Θεσσαλονίκης ο αντίστοιχος κλπ. Τι ρόλο παίζει σε αυτή την περίπτωση που δεν γίνεται σωστά έλεγχο στο κράτος? Ποια είναι η υποπτεύουσα αρχή? Υπάρχει? Μήπως πρέπει να δούμε λίγο ξανά, να δείτε μάλλον το θεσμικό πλαίσιο ελέγχων σε αυτά τα ιατρία? Γιατί αν ένας ιατρικός σύλλογος για λόγους συντεχνιακούς ή για λόγους ανεπάρκειας ελέγχων δεν μπορεί να το κάνει, τι είναι, ανοχήρωτη η πολιτεία στον κάθε σαρλατάνο ή στον κάθε γιατρό μεσαγωγικά να παρεμβαίνει στις ζωές και τελικά σε μεραία κατάληξη ασθενών που προσέρχονται στο ιατρία τους?
1: Ναι, επιτρέψτε μου λίγο να το βάλω σε αυτό που εγώ θεωρώ τη σωστή του βάση. Καταρχήν, πέρα από τον Ιατρικό Σύλλογο υπάρχουν και άλλα ελεκτικά όργανα. Υπάρχει το Σώμα Ελεκτών Επιθεωρητών Υγείας, το οποίο έχει ενταχθεί στην αρχή διαφάνειας και το οποίο μπορεί να επιληφθεί σε τέτοιες περιπτώσεις. Το σημαντικό όμως είναι ότι, και να δώσω ένα στοιχείο εδώ, η χώρα μας, λόγω της οργάνωσης, της συγκεκριμένης οργάνωσης της διομορφίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, έχει πάρα πολλές χιλιάδες ιδιωτικά ιατρία. Έχει περισσότερο από 20.000 ιδιωτικά ιατρία στην χώρα, κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι εξασκούν το λειτουργήμά τους, το επάγγελμά τους οι γιατροί, χωρίς μείζον συμβάντα, και το λέω έτσι πρώτον για να μην τρομάζουμε τον κόσμο, δεύτερο γιατί ό,τι έλεγχε, και θα το λέω και ως Υφυπουργός Υγείας και ως γιατρός, ό,τι έλεγχε και να υπάρξουν, ο γιατρός έχει την απόλυτη ευθύνη, γιατί σκεφτείτε, δεν χρειάζεται ένα μηχάνημα που θα βρεθεί σε ένα έλεγχο. Ένας γιατρός μπορεί να ασκήσει ιατρική και στο σπίτι, κατοίκου. Έχει την άδεια να το κάνει αυτό. Μπορεί να κάνει, να χορηγήσει φάρμακο το οποίο δεν έπρεπε να χορηγήσει. Αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο να το πιάσει κάποιος έλεγχος και γι' αυτό όλοι...
0: Ναι, αλλά το άλλο δεν είναι, κύριε Υπουργέ, ένα λεπτό τώρα. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα.
1: Όχι, δεν ισοπεδώνω όλα.
0: Τα ισοπεδώνετε τώρα, με συγχωρείτε πολύ. Εδώ είχαμε δύο μηχανήματα τα οποία είναι σαν ντουλάπες το καθένα. Και υποτίθεται ότι έγιναν τρεις έλεγχοι στο συγκεκριμένο ιατρείο. Και επίσης είχαμε διαφημίσεις του συγκεκριμένου ιατρείου σε όλα τα social media. Και η ιστοσελίδα του ιατρείου ανέφερε τα συγκεκριμένα μηχανήματα. Ο δε γιατρός κοκορευόταν ότι έχει κάνει πάνω από 250 ιατρικές πράξεις με τα συγκεκριμένα μηχανήματα. Μην το συγκρίνετε με το γιατρό που δίνει στο σπίτι ένα φάρμακο.
1: Δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω. Θα συμφωνήσω.
0: Ολοκληρώστε τώρα.
1: Δεν έχουν γίνει όλα ορθώς, προφανώς. Εκείνο που χρειάζεται να ρυθμιστεί, είναι αυτό που έγραψε ο κ. Δελατόλα στην αρχή, είναι το καινούριο θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά τις διαφημίσεις. Παρόλο που η διαφημίση υπάρχει, ο νόμος, πρέπει να δούμε εμείς πώς θα κατοχυρώσουμε ότι δεν υπάρχουν διαφημίσεις τέτοιου είδους αμφιβόλου πρακτικής και ότι δεν γίνονται πράξεις που δεν πρέπει να γίνονται στα ιατρία, που δεν γίνονται κατά κόρον. Δεν έχουμε άλλου τέτοιου είδους συμβάντα. Θα πρέπει να δούμε, γιατί ξέρετε τι, μου λέτε, σα λέω. Τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά? Είτε τον έλεγχο τον έκανε η χ αρχή ή η ψ αρχή. Μπαίνει μέσα σε ένα ιατρείο και επιμελώς ο εγκληματίας, να το βάλω σε αυτή τη βάση, έχει κρύψει ένα μηχανήματα. Δηλαδή, για να δούμε και λίγο το πρακτικό κομμάτι της όλης ιστορίας. Σας χαρακτηρίζω και όπως το λέω εγκληματίας, κάποιος θέλει επιμελώς να κλέψει την πολιτεία. Πήγε ένας έλεγχος, πήγε δεύτερος έλεγχος. Είτε τον κάνει ιατρικό σύλλογο, είτε τον κάνουμε εμείς, είτε τον κάνει η αρχή διαφάνειας στον έλεγχο. Αν κάποιος είναι τόσο επικίνδυνος και εγκληματικός, δεν μπορούμε να έχουμε ένα ελεκτικό.
0: Μα εδώ τα διαφήμιζε, τα διαφήμιζε. Και πρόκειτο για ένα ιατρείο το οποίο επισκέπτονταν celebrities, όπως είναι της μόδας να λέμε. Δηλαδή διασημότητες.
1: Αυτό το οποίο μπορεί να γίνει και έχετε δει, να γίνει πολύ πιο αυστηρό το πλαίσιο, γιατί έχουν συμβεί δύο πράγματα στην εξέλιξη του χρόνου. Πρώτον, έχουμε όλες αυτές τις θεραπείες που είναι πλέον ένα παγκόσμιο φαινόμενο, ανεξέλεκτες θεραπείες, συγκεκριμένα για την πλασμαφαίρεση. Ο Αμερικάνικος FDA έβγαλε δύο ανακοινώσεις, το 24 και το 25, επισημαίνοντας ότι δεν έχει ωφέλη και ότι κρύβει πολλούς κινδύνους και επιπλοκές στην πιο πλούσια, την πιο αυστηρή χώρα του κόσμου για να ασκήσει ιατρική, αν θέλετε, γιατί υπάρχει αυτή η παραβιομηχανία και εμείς πρέπει να δούμε το θεσμικό πλαίσιο, όπως είπε και ο Υπουργός, σε αυτές τις καινούργιες θεραπείες να γίνει πιο αυστηρή οποιαδήποτε χρήση χωρίς ενημέρωση των ασθενών.
2: Άρα υπάρχει και υπήρχε μέχρι τώρα κενό. Αυτό διαπιστώνεται από εσάς, από τον Υπουργό, όπως θα προαναφέρατε.
1: Ναι, δεν είπα κάτι διαφορετικό. Σας είπα καθώς περιέγραψα όλη αυτή τη βάση για να μην υπάρχουν κενά τα οποία θα πρέπει να λυθούν, τα οποία είναι εξαιρετικά δύσκολα να λυθούν. Γιατί να σας πω ακόμη και ένα παράδειγμα μιας διαφήμισης. Μία influencer βγήκε έξω από ένα ιατρείο σπιτικής και πει ότι έκανα αυτή τη θεραπεία και αναγεννήθηκα. Το οποίο είναι διαφήμιση, που με βάση το θεσμικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να έλεγχθει. Και αυτό είναι που πρέπει να ρυθμίσει.
2: Κύριε Θεμιστοκλέους, επειδή ο κόσμος δεν έχει πλήρη εικόνα για τι μπορεί να συμβαίνει στα ιατρία αυτά, εκτός αν τα επισκεφθεί, προφανώς μιλάμε για άλλο πράγμα να γίνονται κάποιες επεμβάσεις αισθητικής σε γυναίκες, άντρες, όποιος το επιθυμεί να έχει αυτή την λογική, και άλλο να γίνονται πλασμοαφαιρέσεις σε ιατρία που πρέπει να γίνονται στο νοσοκομείο. Όπως άκουσα το διευθυντή του νοσοκομείου της συγκεκριμένης κλινικής στο Ρίο, ο οποίος είπε αυτά γίνονται μόνο στο νοσοκομείο, χωρίς με όλους τους γιατρούς. Και μάλιστα ο άνθρωπος είπε, όταν είναι και Σαββατοκύριακο, φωνάζουμε και δεύτερη βάρδια να έχει το νου τους γιατί είναι επικίνδυνα. Να ρωτήσω όμως κάτι, γιατί διάβασα κάπου, θέλω να μας πείτε την ευκαιρία εσείς. Ο κύριος αυτός που στο ιατρείο, ο Θεοδωρόπουλος νομίζω λέγεται, έχει γραφτεί το όνομά του εξάλλου, ήταν και πρόεδρος νοσοκομείου το διάστημα 20-22.
1: Δεν έχει καμία σχέση.
0: Συνωνυμία είναι.
1: Δεν, και μάλιστα είναι και έχουν βγει ανακοινώσεις.
2: Μάλιστα δεν το είχα, το είδα στα διαδίκτυα και λέω μήπως υπήρχε. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Ναι, πάντως εδώ φαίνεται ότι υπάρχει ένα γενικευμένο πρόβλημα. Εδώ δέχομαι μηνύματα από ακροατές μας που μου λένε ότι έχει φτάσει το πράγμα ακόμα και μέσα σε κομμωτήρια να κάνουν ενέσεις μπότοξ και γυαλουρονικό. Φαίνεται ότι έχει ξεφύγει το πράγμα και πρέπει να μαζευτεί και πρέπει να μας πείτε συγκεκριμένα πώς θα το μαζέψετε.
1: Επιτρέψτε μου, μπότοξ και γυαλουρονικό. 2024, δύο υπουργικές αποφάσεις. Προσωπικά είναι και δικές μου και υπήρξαν φοβερές αντιδράσεις από γιατρούς, ομάδες γιατρών, ιατρικούς συλλόγους και ιατρικές εταιρείες οι οποίοι θεώρησαν ότι αποκλείονταν. Καθόρισε όλο το ρυθμιστικό πλαίσιο, ποια ειδικότητα μπορεί να κάνει, γιατί είχαμε το φαινόμενο γιατροί οποιασδήποτε ειδικότητας, είτε και άμεση ειδικότητας, είτε και ειδικευόμενοι γιατροί να κάνουν μπότοξ υαλουρονικό, το οποίο παρουσιάζοντας το έλα μια απλή ένεση είναι ξεχνώντας ότι αυτό μπορεί να έχει σε κάποιες περιπτώσεις σπάνιες, θετικά σπάνιες, σοβαρές επιπλοκές. Ήρθαμε και καθορίσαμε το θεσμικό πλαίσιο τι μπορούν να κάνουν. Πριν καν να συμβεί κάποιο περιστατικό, και το οποίο αφορούν τις θεραπείες που γίνονται κατά κόρο. Αν θεραπείες γίνονται σε κομμωτήρια ιδιούτα αισθητικής, όχι απλώς είναι παράνομο, είναι εγκληματική πράξη. Και εδώ πρέπει να ξέρουν και οι πολίτες, είναι σαν να πηγαίνουν σε κάποιο υδραυλικό για να τους χειρουργήσει. Δεν υπάρχει εκεί ούτε αστερίσκος ούτε υποσημείωση. Όποιος πάει να κάνει μπότοξ ή αλουρονικό σε Ινστιτούτο Αισθητικής, σε κομμωτήριο, σε γυμναστήρια, πρέπει να γνωρίζει δύο πράγματα. Ο πρώτος είναι εγκληματίας, κάνει παραποίηση επαγγέλματος και κάνει μια πράξη η οποία σε καμία των περιπτώσεων και επισύρει πολύ βαριά ποινή ο νόμος. Και ακόμη και ο πολίτης. Ο πολίτης θα πρέπει να γνωρίζει ότι είναι το ίδιο πράγμα σαν να πηγαίνει σε ένα υδραυλικό, σε ένα ηλεκτρολόγο για να χειρουργηθεί για σκολικό ίδιο.
0: Τώρα θα μας πείτε σε τι παρεμβάσεις προσανατολίζεστε να προχωρήσετε προκειμένου να μπει μια τάξη σε όλο αυτό το χάος.
1: Είναι κυρίως το θέμα των διαφημίσεων και να καλύψουμε τα καινούργια πεδία των social media.
0: Μα αρκεί αυτό, αρκεί μόνο τις διαφημίσεις να ελέγξουμε.
1: Και να ξεκαθαρίσουμε συγκεκριμένες πράξεις, να επενθυμίσουμε, γιατί ξέρετε στην ιατρική είναι ρυθμισμένα αυτά, τι ένδειξη έχουν. Δηλαδή ότι η πλασμαφαίρεση δεν έχει ένδειξη. Και αυτό να το επικοινωνήσουμε σε αναγεννητικές θεραπείες.
0: Ναι. Στη λειτουργία των ιατρείων, και στο τι δικαιούται να κάνει κανείς σε ένα ιδιωτικό ιατρείο και τι όχι. Θα υπάρξει μια πιο καθαρή θέσπιση κανόνων, να το πω έτσι.
1: Υπάρχει θέσπιση κανόνων, δεν υπάρχει κενό νόμο αυτή τη στιγμή και υπάρχουν και πολλές δικαστικές αποφάσεις.
0: Τότε το πρόβλημα είναι στους ελέγχους, εκεί πρέπει να δοθεί το βάρος.
1: Και στους ελέγχους, και όπως σας είπα, και να ξαναπούμε ότι ο γιατρός έχει την αποκλειστική ευθύνη για το τι διενεργεί. Είναι το ίδιο με τον γιατρό του Μάικλ Τζάκσον που πάει σπίτι του και του δίνει φεντανίλ. Το φεντανίλ είναι ένα βαρύ αναισθητικό το οποίο χρησιμοποιείται στα νοσοκομεία. Ναι, υπάρχει ένας επίορκος εγκληματίας γιατρός το οποίο το χρησιμοποιεί στο σπίτι του ασθενούς.
0: Δεν μας κάνετε να νιώσουμε πολύ ασφαλέστεροι.
1: Ναι, γιατί δεν υπάρχει πρακτικός τρόπος, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν ήθελα να σας πω ότι θα υπάρξει ένα μαγικό ραβδί. Και γι' αυτό ξαναβάζω εκεί που πρέπει να τεθεί στο πώς οι γιατροί λειτουργούν. Είμαστε εκπαιδευμένοι και στα χρόνια της σχολής και στη ειδικότητα με πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο ένας γιατρός του τι μπορεί να διενεργήσει, το πώς πρέπει να ενημερώσει ένας ασθενής, που είναι οφείλει και αυτά που έχουν κριθεί στα δικαστήρια, έχουν καταδικαστεί γιατροί. Όχι κυρίως για την επιπλοκή, γιατί δεν ενημέρωσαν πριν τον ασθενή. Αυτά τα πράγματα δεν είναι δικό μας και τα έχουμε ξαφνικά βρει στη χώρα μας. Έτσι λειτουργεί το πλαίσιο. Και αυτά τα προβλήματα που παρουσιάζονται εδώ, αν κάνετε ένα έλεγχο στο διαδίκτυο, παρουσιάζονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που ακραίες περιπτώσεις μπορεί να συμβεί αυτό. Εγώ δεν είμαι εδώ για να σας πω ότι θα υπάρξει ένα μαγικό ραβδί και θα φτιάξουμε μια επιτροπή από 3-4 που θα μπορούν να το κάνουν. Ο γιατρός με μια απλή ένεση, με μια λάθος χορήγηση φαρμάκου, μπορεί να προκαλέσει πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Τουλάχιστον να ελεγχθούν αυτά τα κέντρα που πλέον βγαίνουν σαν τα μανιτάρια στο κέντρο της Αθήνας και άλλων μεγάλων πόλεων.
1: Θα συμφωνήσουμε 100%, είναι εκεί που θα πρέπει να γίνει η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. Στο πώς διαφημίζονται, αυτό που σας είπα, το τι πουλούν ως θεραπείες, οι οποίες είναι κάπως στις παρυφές, ούτε σε γκρίζα ζώνη, αλλά να υπάρξει μια πολύ συγκεκριμένη ενημέρωση του κοινού και να είναι υποχρεωμένοι είτε να μην διαφημίζουν ή όταν διαφημίζουν να γράφουν το τι ωφέλη έχει και τι πιθανές επιπλοκές μπορεί να γίνει. Υποχρεωμένοι από τον νόμο.
0: Ευχαριστώ θερμά τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Θεμιστοκλέους. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα.

Νομίζω ότι πρέπει να ανοίξει η δημόσια συζήτηση για το θέμα. Είναι μεγάλο θέμα και πρέπει να υπάρξουν αυστηροί κανόνες για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν όλα αυτά τα υποτιθέμενα κέντρα ευεξίας και αισθητικής, όπου είναι απολύτως βέβαιο ότι γίνονται ιατρικές πράξεις και ιατρικές πράξεις επικίνδυνες συχνά για την υγεία των ανθρώπων. Και βεβαίως γίνονται μπότοξ και ενέσεις υαλουρονικού και σε ορισμένα φαρμακεία και σε κομμωτήρια. Εδώ μου λένε για οδοντίατρο, ο οποίος έχει φήμη γιατί κάνει ενέσεις στα χείλη, μεγαλώνει τα χείλη των κυριών, ενώ δεν έχει αυτή την ειδικότητα. Γενικώς έχει ξεφύγει το πράγμα. Έχει ξεφύγει και πρέπει να μπουν κανόνες. Το μεσημέρι είναι η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Στάθη, που με ρωτάς, και την ίδια ώρα θα είναι στον ανακριτή για να δώσουν απαντήσεις οι δύο γιατροί που κατηγορούνται. Αγαπητή Μαρία, τις επόμενες μέρες θα επιδιώξω και θα έχουμε μαζί μας τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, για να κάνουμε μια ευρεία συζήτηση για το θέμα που έχει προκύψει εξ αφορμής του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Αν κατασκευάζετε ένα έργο, ιδιωτικό ή δημόσιο, μπορείτε με σιγουριά να απευθυνθείτε στην ΑΝΑΚΕΜ για τη διαχείριση των μπάζων σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα anakem.gr και λάβετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και σαφής. Άλλωστε η ΑΝΑΚΕΜ διαθέτει ένα πλήρως οργανωμένο τμήμα συμβάσεων, άρτια στελεχωμένο από διπλωματούχους μηχανικούς, το οποίο είναι πάντα δίπλα σας για να σας καθοδηγήσει. anakem.gr. Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε ραντεβού στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα, 7 παρατέταρτο, και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Real FM.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, πλήθος κόσμου στην ολονύχτια αγρυπνία στη Νίκαια. Με τραγούδια και λουλούδια στα χέρια τον αποχαιρέτησαν φίλοι και συγγενείς. Απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί. Στο μικροσκόπιο των αρχών η φωτογραφία του τραγουδιστή από το ιατρείο. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται το ράλι τιμών του πετρελαίου. Προς τα $110 το Brent που κινείται στα υψηλότερα επίπεδα τετραμήνου. Πάνω από τα 83 ευρώ η κιλοβατόρα το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο. Εντείνονται ανησυχίες για έναν δύσκολο χειμώνα λόγω ενεργειακής ακρίβειας. Συναγερμός για τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Διευθύνονται σύμβουλοι τεχνολογικών κολοσσών. Προειδοποιούν ότι θα μπορούσε να πάρει τον έλεγχο του διαδικτύου μέσα στους επόμενους 6 με 12 μήνες. Γιατί κινδυνεύει η ανθρωπότητα.
2: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
3: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχο 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη Μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
8: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
9: Η ώρα είναι 12.

0: ισχυρές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα.

0: και 2681051512 και base.gr για το εξοικονομώ κατοίκον. Ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Γεύσεις αγνές. Παραδοσιακές. Γιολδάσεις αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς. Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια. Στις 20 Νοεμβρίου επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Την πρώτη της νίκη στο γαλλικό πρωτάθλημα πέτυχε η Paris Saint-Germain, επικρατώντας για την τέταρτη αγωνιστική εκτός έδρας με 1-0 της Brest. Στην Premier League, στο ντέρμπι του Manchester, νικήτρια ήταν η City, εκτός έδρας με 1-0 επί της United. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έλα, κάτσε τώρα λίγο να τα πούμε. Κάτσε τώρα που σε βρήκα.
1: Τι έχουμε να πούμε εμείς οι δυο?
0: Έλατε.
1: Νίκο, βάζε μουσική συνέχεια.
0: Τι κοινό μας ενώνει? Μακάρι να βάζουμε να άφηνες να παίξει και λίγη μουσικούλα να ακούμε.
1: Α, εγώ φταίω και γι' αυτό.
0: Εσύ φταίς για τη μουσικούλα.
1: Πρόσεχε καλά γιατί έχει νοτιά.
0: Γιατί άμα σε πιάνει, άμα σε πιάνει το αυτό σου να αναλύσεις τι γίνεται στην Ιαπωνία, τι γίνεται στα στενά του Ορμούς κτλ. Και χάνουμε την ουσία που η ουσία είναι η μουσική. Είδε τι γίνεται στην Αίγινα.
1: Θες να σου πω τίποτα από αυτά τα διεθνή να φτιάξει το κέφι?
0: Λέω, είδε τι έγινε στην Αίγινα.
1: Λοιπόν, το είδα και ενώ έκανα κάτι άλλο εκείνη την ώρα, σταμάτησα. Για πες όμως με εσύ που το έχεις ζήσει αυτό. Γιατί
0: ναι. Δεν το είσαι από κοντά, αλλά το
1: καταλαβαίνω. Δεν το είσαι από κοντά και μεταξύ μας ευτυχώς που δεν τα ζήσεις. Γιατί αυτά δεν είναι.
0: Ναι, τραγικό ήταν.
1: Αλλά πες τι έχει συμβεί,
0: για
1: το κατάλαβα
0: μόνο μία φορά. Τώρα, εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία το αν είναι Αίγινα και τα λοιπά. Είναι γνωστή η αγάπη μου για το νησί, το ότι εκεί διατηρώ εξοχικό. Δεν το φέρνω εγώ στο φως της δημοσιότητας, το έχουν φέρει οι συνάδελφοι από όλα τα κανάλια. Μια γυναίκα 64 ετών στην παραλία χάνει τις αισθήσεις της εκτός θάλασσας, έτσι, στην ξαπλώστρα. Χάνει τις αισθήσεις της η γυναίκα. Εκεί η επιχειρηματίας που έχει το beach bar και τα λοιπά, που είναι πολύ γνωστό, είναι η πιο γνωστή παραλία του νησιού, είναι επιστοποιημένη στις πρώτες βοήθειες, το ίδιο και ο γιος της. Ευτυχώς υπάρχουν και 4 γιατροί λουόμενοι εκεί, πέφτουν πάνω στη γυναίκα. Υπάρχει απεινιδωτής, δηλαδή όλες οι συνθήκες είναι όχι απλά τύχη, είναι μια χαρά.
1: Από που περιμένεις, ναι.
0: Περιμένεις το ασθενοφόρο. Το ασθενοφόρο έκανε κάτω τους αυτόπτες μάρτυρες, επειδή έχουν αρχίσει και δουν διάφορα σκονάκια και αρχίζει και με κνευρίζει λίγο αυτό και δεν είναι η πρώτη φορά που
1: γίνεται. Πες την ιστορία κανονικά και μετά τη σε κνευρίζει.
0: Όχι, ρε συμπαμπή, μη με κόβεις την απλή την ιστορία, αλήθεια, δεν κάνει. Στο έχω ξαναπεί, με τσαντίζει και χαλάει την εκπομπή μετά. Λοιπόν, έχουν αρχίσει και δίνουν σκονάκια για τις ώρες που έφτασε το ασθενοφόρο. Αυτή είναι η ιστορία.
1: Μάλιστα.
0: Περίμενε πρώτα να ακούσει την ιστορία και μετά. Λοιπόν, έχουν αρχίσει και μοιράζουν σκονάκια στους δημοσιογράφους. Τι ώρα λένε και τι ώρα έφτασε το ασθενοφόρο. Όλοι οι αυτόπτες μάρτυρες εκεί, που ακούγεται και στο βίντεο, καταγράφουν καθυστέρηση του ασθενοφόρου 1 ώρα και 20 λεπτών. Εντάξει. Ήδη λένε ότι έφτασε μέσα ένα τέταρτο. Μπούρδες είναι όλα αυτά. Και είναι μπούρδες γιατί έχω μιλήσει με τους αυτόπτες μάρτυρες. Δεν έχουν λόγο οι άνθρωποι να μπουν σε μια δικασία να καταγγείλουν κάτι. Γιατί δεν υπήρχε στην αρχή οδηγός. Μετά ο γιατρός που υπήρχε στο κέντρο υγείας δεν μπορούσε να αφήσει τη βάρδια για να πάει να πάρει την λουόμενη, την άτυχη λουόμενη που τελικώς έχασε τη ζωή της. Κλείθηκε το λιμενικό. Που έχει ένα υπερσύγχρονο πλωτό ασθενοφόρο. Η Αίγινα, υπερσύγχρονο όμως, super duper wow που λέμε. Λοιπόν, όπου το λιμενικό λέει ερχόμαστε. Και ξαναπέλει πίσω το λιμενικό, δεν ερχόμαστε, δεν έχουμε γιατρό. Γιατί δεν μπορείς να βάλεις μέσα στο πρώτο ασθενοφόρο χωρίς τη συνοδεία γιατρού κάποιον. Okay, δηλαδή τώρα εγώ θα πω ότι είχες και 4 γιατρούς στην παραλία, μπορούσε να πάρεις κάποιον από αυτούς. Αλλά okay, τέλος πάντων. Θέλω να πω με λίγα λόγια στην κατακλίδα. Χάνει μία γυναίκα τη ζωή της. Δεν κάνω τον εισαγγελέα να πω ότι αν πήγαινε το ασθενοφόρο πιο νωρίς θα σωζόταν, έτσι. Αλλά δεν μπορεί, ρε παιδάκι μου, σε ένα νησί που έχει τόσες χιλιάδες μόνιμους κατοίκους, που έχει τόσες χιλιάδες τουρίστες κάθε Σαββατοκύριακο, και ειδικά αυτόν τον καιρό, δεν έχει τελειώσει το καλοκαίρι, κύριος για την Αίγινα. Γίνεται χαμός. Χαμός. Αυτήν την εβδομάδα που μας έρχεται είναι το φεστιβάλ Φιστικιού, το Φιστίκι Fest. Θα πάνε δεκάδες χιλιάδες κόσμου. Και θα πάνε με αυτές τις βάρδιες των οδηγών ασθενοφόρων ή των βαρδιών των γιατρών. Επίσης, κάτι πολύ πολύ σημαντικό, το οποίο συζητούσαμε και πέρσι, σου θυμίζω. Και πέρσι κάναμε μια κουβέντα για την Αίγινα. Δεν έχει ΕΚΑΒ. Είναι ένα ασθενοφόρο του κέντρου υγείας. Δεν έχει ΕΚΑΒ. Είναι φοβερό πάντως. Η Αίγινα είναι Αττική. Όχι ότι αν είναι κάποια περιοχή στην περιφέρεια δικαιολογείται να μην έχει ασθενοφόρο. Είσαι Αττική, ρε εσύ. Είναι φοβερό αυτό. Με πόσους χιλιάδες τουρίστες και μόνιμους κατοίκους. Τέλος πάντων, μην το πολυλογούμε. Έφυγε η γυναίκα τη ζωή. Έτσι. Μπροστά στα μάτια των παιδιών της. Έφυγε τη ζωή. Τώρα δεν ξέρω αν θα είχε πάει το ασθενοφόρο ποιον είσαι, αν θα σωζόταν. Αλλά είναι και μπούρδα η αντιμετώπιση όλη τα σκονάκια, το. Πήγε πιο νωρίς, δεν σε σωστά την ώρα, γιατί υπάρχει πληροφορία ότι ξανατηλεφώνησε γιατρός στις 4 το απόγευμα και λέει «Γεια σας, έχω περιστατικό με ασθενή μου που έπαθε υπογλυκαιμικό σοκ, είναι σε κόμμα». Και του λένε δεν έχουμε κεντρό ή δεν έχουμε ασθενοφόρο. Ναι. Και ότι ο οδηγός του ασθενοφόρου, έχοντας ρεπό άνθρωπος, πήγαν και τον πήραν από γάμο που βρισκόταν για να πάει να οδηγεί στο ασθενοφόρο. Δεν κάνουν εκεί η κατάσταση αυτή.
1: Όχι. Δεν είναι. Και είναι και πολύ άτυχο.
0: Ξέρεις γιατί το λέω περισσότερο? Γιατί είμαι σε μία συζήτηση με συγγενικό μου πρόσωπο. Σου έχω πει εκτός αέρα. Συγγενικό ζευγάρι με δύο μικρά παιδιά που προσπαθώ να τους πείσω ότι η λύση σας δεν είναι εδώ στην Αθήνα. Η λύση σας είναι στην να πάτε να ζήσετε κάπου αλλού, να έχετε διαφορετική ποιότητα ζωής. Στην Αίγινα. Και το πρώτο πράγμα που μου προτάσουν είναι, με δύο μικρά παιδιά όμως, το θέμα της υγείας, όλοι προτάσουν αυτό. Είμαστε καλυμμένοι.
1: Ναι. Κρίμα για τη γυναίκα. Όχι ότι δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να κρίνουμε προφανώς αν θα σωζόταν ή όχι, αλλά το σίγουρο είναι ότι πρώτα πρέπει να υπάρχουν όλα τα διαθέσιμα μέσα της εποχής μας.
0: Έτσι.
1: Και μετά να κρίνουμε το οτιδήποτε. Mm. Μάλιστα. Πολύ καλά έκανες και τα ανάφερες όλα αυτά τα πράγματα, να μαθαίνουμε.
0: Αυτά.
1: Άλλα.
0: Να πω κιόλας ότι υπάρχουν βίντεο που αποδεικνύουν και τις ώρες και τα λοιπά στο ενικός.gr, έχουν ανέβει. Έτσι, τα βίντεο. Που δείχνουν ώρες, τι ώρα πήγε ο καθένας και τι έγινε εκεί. Για να μην μπουρδολογούμε. Αυτά. Σε αντιδιαστολή, εγώ θα πω, με καλά λόγια που έχουν να πούμε στο πλαίσιο αυτό του κατά πόσον ισχύουμε τις περιοχές εκτός των αστικών κέντρων, με τα πολύ καλά μέτρα που εξήγηλε ο Μητσοτάκης για το Καστελόριζο.
1: Ναι.
0: Τα βρήκα καλά. Δεν ξέρω.
1: Όντως είναι καλά και όντως έκανε πολύ καλά που πήγε.
0: Ναι.
1: Κανονικά πιστεύω ότι στο Καστελόριζο, το οποίο έχει εξελιχθεί τώρα, το σύμπλεγμα των νησιών της Μεγίστης, έχει εξελιχθεί κάτι σαν τα δικά μας Φόκλαντς.
0: Mm-hmm.
1: Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, με το που αναλαμβάνει η θητεία, αμέσως πρέπει να πηγαίνει να κάνει μια επίσκεψη εκεί. Όπως έχει το ραντεβού, πηγαίνει στην Κύπρο για παράδειγμα, mm-hmm. για τους γνωστούς προφανείς λόγους, να πηγαίνει και στο Καστελόριζο. Mm-hmm. Μετά δε την αντίδραση των τουρκικών μέσων ενημέρωσης μέχρι στιγμής, που πάντοτε προδικάζει τι θα πει και η κυβέρνηση με τον ένα ή τον άλλο λόγο.
0: Ναι.
1: Αλλά που στην περίπτωση αυτή ήδη τα είχαν πει κυβερνητικοί παράγοντες της Άγκυρας, νομίζω ότι πρέπει να το βάλουν, να το ανακοινώσουν επισήμως.
0: Πάντως λένε, μου έλεγαν το πρωί, το είχα πατήσει, ότι είναι ο πρώτος πρωθυπουργός ο οποίος έμεινε δύο μέρες στο Καστελόριζο.
1: Το άλλο που με εντυπωσίασε, ειδικά για το Μητσοτάκη, είναι ότι έμεινε
0: δύο μέρες εκεί.
1: Έμεινε δύο νύχτες σε ένα μέρος.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό συνήθως πηγαίνει και φεύγει, δε σπανίως μένει.
0: Μα όλοι οι πρωθυπουργοί, οι πρώην πρωθυπουργοί το έκαναν, πήγαιναν και έφευγαν. Εδώ ο Παπανδρέου πήγε και. Μία που μας έβαλε στο Δημητρίο και μία που φύγε.
1: Μα βαλτώσεις από την Γύλη.
0: Όχι εσύ. Αλλά το Καστελόριζο δυστυχώς μετά το 12 το συνδέσανε με τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Δούνο του. Δυστυχώς.
1: Έχεις πάει.
0: Όχι, όχι, δεν έχω πάει.
1: Εγώ έχω πάει. Να σου πω όμως πώς πήγα και γιατί πήγα.
0: Για πες.
1: Όταν πήγε λοιπόν ο Παπανδρέου και έγινα έξαλλος, διότι και τι του έσουρα εκείνη την ημέρα στα σχόλια μου, γιατί τώρα εγώ έγινα, καλά, εγώ είμαι και είμαι σε κατάσταση. Λοιπόν, είναι γιατί λέω, ρέση, διάλεξες ένα από τα ομορφότερα μέρη του κόσμου.
0: Α,
1: με αυτήν την ειδηλιακή εικόνα, για να μας πεις αυτά που είχες να μας πεις. Λέω, έλεος.
0: Α, εγώ αλλού πήγε το μυαλό μου.
1: Γι' αυτό λοιπόν. Οπότε από τότε έλεγα, μέσα μου λέω, εντάξει, ωραία τα λες τώρα στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο εκεί που μίλαγα, τέλος πάντων. Όμως στο Καστελόριζο δεν έχεις πάει. Οπότε έψαχνα λοιπόν μία αφορμή, μία ευκαιρία να πάω. Και μια μέρα εκεί που μιλάγαμε, μου λέει ο Δημήτρης ο οικονόμου, μου λέει, ξέρεις, θα πάμε με την Αλεξία, τη σύζυγό του, γιατί έχει μια δουλειά, γιατί δουλεύει για την τηλεόραση της Βουλής και είχαν μια εκδήλωση.
0: Ναι.
1: Και μου λέει ο Δημήτρης, της προσκολήσεως θα πάω. Του λέω και εγώ, της προσκολήσεως, και εγώ έρχομαι.
0: Της προσκολήσεως, ναι.
1: Ήμουν βουλευτής τότε.
0: Άρα Αλεξία τη εικόνη και τη ζωή, τραβάς και εσύ.
1: Ναι, ναι, μια χαρά πέρασε η Αλεξία με δύο τέτοιους να τη συνοδεύουν. Μια χαρά. Εν πάση περιπτώσει πήγαμε.
0: Ναι.
1: Σε πληροφορώ ότι μας ανέλαβε εκεί η αρμόδια κατάσταση. Πήγαμε παντού, σε όλα τα νησιά, σε όλες τις φρουρές. Συζητήσαμε όλα αυτά. Ήταν μια υπέροχη, υπέροχη εμπειρία. Έμεινα και εγώ δύο νύχτες, ίσως και τρεις. Αυτά, υπέροχη εμπειρία. Μάλιστα. Και πάντως, από τότε μου κόλλησε η ιδέα ότι οι πρωθυπουργοί πρέπει να πηγαίνουν εκεί αμέσως.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό που λες. Από την άλλη, εγώ είπα ότι είναι θετικό όλο αυτό. Δηλαδή, κάποια από τα μέτρα που είπε 5.000 ευρώ το χρόνο σε αυτούς που θα πάνε, ότι φτιάχνουν σπίτια για τους εκπαιδευτικούς κτλ.
1: Έχουν φτιάξει
0: είναι,
1: κάποια, ναι.
0: Γενικότερα, ρε παιδί μου, είναι πολύ καλή όποια πρωτοβουλία δίνει τις συνθήκες σε κόσμο να φύγει από τα αστικά κέντρα, να πάει κάπου που έχει ποιότητα ζωής, εξασφαλισμένη δουλειά, να μην υποφέρει και γενικότερα να σκέψου το λίγο. Εσύ έχεις μεγαλώσει εδώ στην Αθήνα, σκέψου λίγο πόσο λάθος είναι αυτό τόσα χρόνια. Ότι μαζευτήκαμε όλοι μας άνευ λόγου και αιτίας.
1: Ναι, ρε, μα δεν γίνεται κι αλλιώς όμως, έτσι εξελίσσεται.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Πάντως το Καστελόριζο.
0: Κακώς δεν γίνεται αλλιώς.
1: Το Καστελόριζο, βέβαια, είναι από το ΚΑΣ που είναι απέναντι. Μια τουρκική, δεν πήγα εγώ, μια Λουτρόπολη τουρκική που όλοι λένε ότι είναι πολύ όμορφη. Έχει δε γραμμή με το ΚΑΣ συνεχώς, τρεις φορές τη μέρα, κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι τώρα πόσο, αλλά το βλέπα το φλιαράκι, το τουρκικό πήγαινε ερχόταν. Και βεβαίως και αν χρειαστούν κάτι επιγόντως είναι πιο κοντά το ΚΑΣ.
0: Ναι.
1: Παρά η Ρόδος. Η Ρόδος είναι με το γρήγορο 2 και. Λοιπόν, το τι λεφτά έχουν ρίξει εφοπλιστές, άλλοι άνθρωποι που είναι και ανώνυμοι, που έχουν χρήματα δηλαδή, και λένε έλα, θα κάνουμε μία δωρεά εκεί. Τα οποία και αυτά πρέπει να τα θυμόμαστε. Τώρα δε που έρχεται το 1% για τους πιο πλούσιους, φαντάζομαι ότι θα τα υπολογίσουν καλύτερα. Άρα όλα αυτά είναι, δείχνουν ότι το Καστελόριζο είναι πλέον
0: είσαι
1: πολύ σημαντικό.
0: Είσαι σίγουρος τι τιμολογία του είναι από το ΚΑΣ, γιατί μου με τσίγκλησες. Είσαι σίγουρος τι τιμολογία του είναι το ΚΑΣ.
1: ΚΑΣ δεν είναι απέναντι, ποιο είναι.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι πώς λέγεται.
0: Δεν ξέρω, απλά...
1: ΚΑΣ μου έχει μείνει εμένα.
0: Στο μυαλό μου πάντα ήταν το Καστέλι. Κάστρο.
1: Και απέναντι στην Τουρκία.
0: Όχι, παιδάκι μου, είπες από πού βγαίνει το Καστελόριζο.
1: Όχι, βρε.
0: Σου
1: λέω απέναντι είναι μια Λουτρόπολη τουρκική.
0: Ναι.
1: Που τη λένε, αν θυμάμαι καλά, ΚΑΣ. Αυτό σου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ήταν σημαντική η επίσκεψη. Χωρίς αμφιβολία. Και καλά έκανε και την έκαμε και καλά έκανε και είπε και όλα αυτά τα πράγματα. Και η μετεγκατάσταση ενός νοικοκυριού, όποιο πάει, έχει και ενίσχυση για τα παιδιά και αυτά.
0: Ναι.
1: Σωστά. Αυτό μέτρα λέω. Που περιμένεις από την πολιτεία.
0: Αυτό λέω. Ότι είναι καλό πια να στραφούμε σε τις πολιτικές. Που όχι μόνο για το Καστελόριζο που είναι μια κριτική περιοχή, υπάρχει μεγάλη ανάγκη να υπάρξει εκεί ζωή, να υπάρξει κόσμος και οτιδήποτε άλλο. Γενικότερα, όποιος έχει την ευκαιρία, έχουν δημιουργηθεί συνθήκες για να μπορέσει να ζήσει αλλού, εκτός Αθήνας ή των αστικών κέντρων, να μπορέσει να το κάνει. Δηλαδή για τους νέους ανθρώπους. Εγώ, αν γύριζα το χρόνο πίσω τώρα, θα επεδίωκα να μην μείνω στην Αθήνα. Μεγάλωσα με τη βλακώδη λογική ότι πρέπει να είμαι εδώ.
1: Ωραία. Λοιπόν, άλλο θέμα. Για λέγε Νίκο.
0: Ναι, Καστέλο Ρώσο. Έχει δίκιο ο Δημήτρης. Ναι.
1: Ναι.
0: Έλα, πες.
1: Καλά, τώρα είναι δυνατόν πάντως να τσακώνονται για το τι είπε ο Γιώργος Παπανδρέου τότε. Ποιος έβαλε την Ελλάδα στα μνημόνια. Ποιος είχε. Δηλαδή, έλεος πια. Ούτε εγώ πλέον δεν τα θυμάμαι καλά. Έγινε και ένας τέτοιος καυγάς ανάμεσα στους άλλους καυγάδες που γίνονται μεταξύ κυβερνητικών, αντικυβερνητικών, αντιπολιτεύσεων κτλ. Έγινε και αυτός ο καυγάς. Γιατί κάτι πέταξε ο Μητσοτάκης, ότι εγώ ήρθα εδώ, δεν ήρθα όπως ο Γιώργος Παπανδρέου, που είχε έρθει για τα κακά τα νέα κτλ.
0: Λέει, κάτσε να το πούμε, γιατί εδώ ο Λεωνίδας στέλνει ένα μήνυμα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Ταξιτζής είμαι και δεν βρήκα ένα φαρμακείο ανοιχτά. Έλεος. Θα βρεις, αγαπητέ Λεωνίδα, μόνο τα διμερεύοντα. Έτσι και τα διανυκτερεύοντα αργότερα. Γιατί σήμερα του Σταυρού, χρόνια πολλά καταρχάς, μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία, στους Σταύρους, στις Σταυρούλες, στις Σταυριανές, σε όλους όσοι γιορτάζουν, είναι κλειστά τα φαρμακεία. Έτσι.
1: Δεν το ήξερα.
0: Βέβαια, του Σταυρού είναι κλειστά τα φαρμακεία, όλα τα φαρμακεία. Είναι μόνο τα διμερεύοντα, τα διανυκτερεύοντα κτλ. Αυτά.
1: Ωραία. Χρήσιμη πληροφορία.
0: Από την άλλη, συνεχίζεται και όλη αυτή η κουβέντα για τους, για αυτά τα τύπου ιατρία, όλα αυτά με την πλασμαφαίρεση, με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και αλήθεια, θεωρώ ότι ο κόσμος πια πρέπει να έχει βαρεθεί. Τώρα καταλαβαίνω γιατί βαριέται και τις συζητήσεις που κάνουμε στα ραδιόφωνα, τις τηλεοράσεις γενικότερα, τα ρεπορτάζ, που κάθε φορά καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε τις ίδιες καταστάσεις με διαφορετικά δεδομένα και κάθε φορά τη δρούμε με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, τώρα ακούω και τον Υφυπουργό Υγείας πριν στον Νίκο Χατζηγόλα με τον Αντώνη Δελατόλα. Αλήθεια, οι κανόνες πρέπει να αλλάξουν. Ή πρέπει να αλλάξει ο νόμος.
1: Πάλι θα φτιάξουμε ένα νόμο να το ρυθμίσουμε.
0: Θα φτιάξουμε ένα νόμο. Η έλεγχη είναι, παιδιά, το θέμα.
1: Εντάξει, αλλά και η έλεγχη. Θα σου πω κάτι τώρα. Ναι. Επειδή το πιστεύω και ξέρεις ότι με τους ελέγχους εγώ δεν τα έχω καλά.
0: Ναι.
1: Ξέρεις γιατί δεν τα έχω καλά. Γιατί αν πούμε ότι υπάρχουν έλεγχοι, μετά όταν θα συμβεί κάτι θα λέμε δεν έγινε έλεγχος. Mm-hmm. Πληρώθηκε κάποιος για να μην γίνει.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε. Επειδή όπως σου έλεγα, τη δεκαετία του 90 δεν έκανα άλλη δουλειά ο Κακομοίρης. Έτρεχα σε αυτούς τους μαϊμούδες πλαστικούς χειρουργούς που ήταν της μόδας του. Δηλαδή υπήρχε μεγάλη ζήτηση και δεν υπήρχε προσφορά. Και ήταν διάφοροι τσαρλατάνοι, πώς τους λες γαλλικά,
1: σαρλατάν.
0: Ναι. Οι οποίοι ήταν παθολόγοι, γενικοί χειρουργοί κτλ. Και έκαναν τους πλαστικούς χειρουργούς. Και κατακριουργούσαν κόσμο. Το νομικό πλαίσιο ήταν το θέμα. Ο νόμος ήταν το θέμα. Ο έλεγχος ήταν το θέμα. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και τώρα.
1: Ναι, αλλά λέω, όσους ελέγχους και να έχουμε, άκουσα και με είπε ο υφυπουργός ότι και ανακοινώσεις είχαν βγει. Εγώ νόμιζα ότι δεν είχε βγει καμία. Mm-hmm. Ότι τέτοιου είδους θεραπείες είναι επικίνδυνες και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Συμφωνούμε.
1: Ναι. Δηλαδή, λίγο πολύ, το μόνο μυστήριο που παραμένει μυστήριο είναι η έλεγχη του Ιατρικού Συλλόγου.
0: Ναι.
1: Το μόνο.
0: Mm-hmm.
1: Και θα παραμείνει μυστήριο.
0: Ναι.
1: Μέχρι ότου να ανοίξει κάποιο στόμα και να πει τίποτα παραπάνω. Γιατί σίγουρα υπάρχουν κάποια παραπάνω.
0: Ναι, πάντως, εδώ, την περασμένη εβδομάδα, είχε τεθεί το θέμα στον κύριο Πατούλη. Ο κύριος Πατούλης είχε πει ότι είχε έρθει καταγγελία, όχι για το συγκεκριμένο σε εισαγωγικά ιατρείο, για άλλο σε εισαγωγικά ιατρείο που κάνει πλασμαφαίρεση. Και μου κάνει εντύπωση ότι δεν ξεχύθηκαν. Βλέπεις, δεν ήταν Μαζονάκης. Δεν ήταν Μαζονάκης.
1: Καλά, ο Μαζονάκης, ο άνθρωπος βέβαια. Θα μου πεις τώρα, μπορούσε να είναι πληροφορημένος αν είχε έναν γιατρό που τον παρακολουθούσε. Ο γιατρός του ερωτηθείς θα του απάνταγε αυτά που απαντάνε οι γιατροί. Ότι ξέρεις, αυτό είναι μια δύσκολη δουλειά, δεν μπορεί να την κάνει κάποιος όπου να είναι. Άρα, εντάξει, τώρα τι να πούμε, ο άνθρωπος ακόμη δεν έχει ταφεί, τίποτα δεν θα πούμε.
0: Καλά, ναι,
1: αλλά μου έκανε καλή εντύπωση ότι έχουν βγει ανακοινώσεις, κακή εντύπωση ότι δεν επέμειναν. Διότι αν ζητούσε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, του ενός οποιοδήποτε, αν μας έπαιρνε τηλέφωνο εμάς, τι μας έλεγε, παιδιά, θέλω να βγω να εξηγήσω στο ραδιόφωνο σας τους κινδύνους που υπάρχουν από αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Τι θα του λέγαμε εμείς, όχι, δεν θα βγεις.
0: Ναι.
1: Προφανώς θα του λέγαμε αύριο το πρωί. Mm-hmm. Άρα χρειάζεται να δίνουμε μεγαλύτερη βαρύτητα, νομίζω, σε πράγματα τα οποία δυστυχώς κατόπιν ερωτής. Εδώ χάσαμε έναν άνθρωπο τόσο αγαπητό, όπως ίσως έχουν χαθεί κι άλλοι και δεν το ξέρουν. Και δεν έχουν καταμετρηθεί στους νεκρούς.
0: Αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω. Ότι η καταγγελία αφορούσε σε κάποιο άλλο που μέσα στην εξίσωση όλη αυτή δεν υπήρχε το όνομα Μαζονάκη. Σε αυτήν την διαφορά και δεν μάθαμε ποτέ.
1: Yeah.
0: Έτσι, ποιο ήταν αυτό το συσσαγωγικά ιατρείο που λειτουργούσε και δέχτηκε την καταγγελία. Εδώ το θέμα άνοιξε λόγω του θανάτου Μαζονάκη. Τέλος.
1: Δεν έχω προσέξει, αλλά ίσως να μου έχει διαφύγει.
0: Mm-hmm.
1: Είναι το μοναδικό. Οι μοναδικοί που κάνουν αυτή την.
0: Όχι.
1: Έλεγχη στους άλλους έχουν γίνει αυτές τις μέρες.
0: Α, τι εννοείς. Με την πλασμαφαίρεση, αν έχει γίνει έλεγχος. Δεν έχω αποτελέσματα. Δεν ξέρω αν έχει γίνει. Έχει εξαγγείλει.
1: Δεν έχει ανακοινωθεί.
0: Έχει εξαγγείλει κάποιους ελέγχους και ο Άδωνος Γεωργιάδης και ο Ιατρικός Σύλλογος. Θα δείξει. Έτσι. Okay. Αλλά από την άλλη πλευρά τώρα. Είναι, η κατάσταση είναι, έχει ξεφύγει με όλες αυτές τις θεραπείες, γιατί χάνεται το όριο τι είναι κανονικό, τι δεν είναι κανονικό. Δηλαδή, σήμερα εγώ έβγαλα τον κύριο Σαπουνά, τον πρόεδρο του ΕΟΦ, ο οποίος λέει ότι ακόμη και προϊόντα που χρησιμοποιούσαν είναι παράνομα μη εγκεκριμένα. Ή είμαστε ενημέρωτοι γενικότερα, έλεγε ο άνθρωπος, παιδιά, τα συμπληρώματα διατροφής, είναι εγκρίνονται. Έτσι, μάλλον παίρνουν μία. Δεν παίρνουν μία.
1: Δεν εγκρίνονται όπως τα φάρμακα, δεν έχουν.
0: Όχι, ακριβώς. Είναι διαφορετική η διαδικασία. Έτσι, μάλλον. Η κυκλοφορία των φαρμάκων εγκρίνεται. Έτσι. Τα συμπληρώματα διατροφής απλώς γνωστοποιούνται στον ΕΟΦ. Όχι, αυτή είναι η διαφορά.
1: Θέλει η εταιρεία που το κατασκευάζει. Έχω φτιάξει αυτό και αυτό είναι έτσι φτιαγμένο.
0: Αυτό που βλέπεις επάνω και λέει γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Δεν σημαίνει και κάτι. Δεν σημαίνει ότι είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ.
1: Όχι. Παλιότερα γράφανε με την έγκριση του ΕΟΦ και έγινε ολόκληρη φασαρία να φύγει αυτό.
0: Και γι' αυτό εξήγησε ο κύριος Αμπουνάς ότι είναι άλλο το φάρμακο το οποίο για να κυκλοφορήσει πρέπει να πάρει έγκριση. Ενώ το συμπλήρωμα διατροφής θα πρέπει να είναι. Θα πρέπει να έχει γνωστοποιηθεί απλώς τον ΕΟΦ. Πρόσεξε τώρα. Και έλεγε ο άνθρωπος, πώς γνωρίζουμε, βλέπω λέει διαφημίσεις, ένας νέος άνθρωπος και τυχαίνει να είναι και γιατρός. Και λέει, βλέπω συμπληρώματα διατροφής που διαφημίζονται ότι δίνονται ενέσιμα. Δεν υπάρχει ενέσιμο συμπλήρωμα διατροφής.
1: Μόνο στα φιλμ.
0: Καταλαβαίνεις, δηλαδή θέλω να πω.
1: Πρέπει να είναι και επικίνδυνο μεταξύ μας.
0: Δεν το ξέρω, μην κάνω εγώ το δικό.
1: Οτιδήποτε βάζεις, καλά θα το συζητήσουμε αυτό και αργότερα με τον καλεσμένο μας. Διότι οτιδήποτε βάζεις το αίμα, δεν μπορείς ούτε να βάλεις ούτε να βγάλεις έτσι απλά κάτι.
0: Προφανώς.
1: Έτσι δεν είναι, δηλαδή αυτό τέλος πάντων. Χάθηκε ένας άνθρωπος από ό,τι όλα δείχνουν, αλλά θα περιμένουμε προφανώς να βγουν τα αποτελέσματα. Από ό,τι όλα δείχνουν, θα μπορούσε να έχει προληφθεί, να μην χαθεί ο άνθρωπος. Mm-hmm. Πάντοτε αυτό λέμε. Έτσι. Μα ένας άνθρωπος αποφασίζει να αυτοκτονήσει. Αν προλάβουμε και τον. Σταματήσουμε την τελευταία στιγμή, τι θα πούμε.
0: Ναι.
1: Έχει αποφασίσει να αυτοκτονήσει. Αν τον σταματήσουμε την τελευταία στιγμή, δεν θα πούμε ότι τον γλιτώσαμε.
0: Ναι. Ισίδωρα, λες, συγγνώμη που θα σου απαντήσω έτσι, είναι χυδαίο το μήνυμά σου. Και όταν λέω είναι χυδαίο, για έναν άνθρωπο που ξαναλέω δεν έχει ταφεί ακόμα, αλλά ακόμα και αν έτσι είναι όπως το λες, γιατί βγήκε ο αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, και Νικόλα, φεύγουμε κατευθείαν, ο αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου να μας πει τι φάρμακα έπαιρνε ο Μαζωνάκης και το σταμάτησε στον αέρα.
1: Λοιπόν,
0: εσείς που έχετε βγάλει πιστοποιητικό θανάτου από ό,τι έχει φύγει ο άνθρωπος, αυτό που σας λέμε, και μάλλον εσύ, δωρέ μου, δεν θες να το καταλάβεις, ό,τι και να έχει ο Μαζωνάκης, σε όποια κατάσταση και να ήταν, δεν είπε κανείς, δεν ξέρει κανείς ακόμη αν πέθανε από τη διαδικασία, λόγω της διαδικασίας, εξαιτίας της διαδικασίας. Το θέμα είναι ότι εάν αυτός ο άνθρωπος, το ερώτημα είναι, αν αυτός ο άνθρωπος ήταν σε μια κανονική δομή και έκανε πλασμαφαίρεση, θα είχε σωθεί. Αν την έκανε μέσα στον Ευαγγελισμό που γίνεται πλασμαφαίρεση, θα είχε σωθεί ή όχι. Κατάλαβες, αγαπητέ Ισίδωρε. Άσε τι έπαιρνε ο Μαζωνάκης και τι δεν έπαιρνε.
1: Άσε τον Ισίδωρο τώρα, άντε. Διότι και αυτό το ξέχασα. Έτσι, ας το πω, ναι. Αλλά μια φορά δεν πρέπει να γίνει συνήθεια. Υπήρξε εξαιρετικός.
0: Γιατί?
1: Μακάρι η τηλεόραση να ήταν όπως αυτή που ο δημοσιογράφος, όταν υποψιάζεται ότι ο άλλος πάει να κάνει κάτι το οποίο είναι παράβαση στοιχειώδους κανόνα, το σταματάει.
0: Ναι.
1: Και δεν τον αφήνει να μιλήσει.
0: Ναι, με εξέπληξε.
1: Θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια, δηλαδή, και να το ξέχναγα.
0: Ναι.
1: Γιατί έχω και σου είπα, είμαι λίγο.
0: Γι' αυτό το θυμίσα, γιατί φαντάζομαι ότι θα τον πει συγχαρητήρια.
1: Μπράβο, μάνα.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό, φυσικά. Όπου κι αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κυδεύεται σε μισή ώρα ο Γιώργος Μαζωνάκης με πλήθος κόσμου να το αποτείει φόρο τιμής στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια. Ενώπιον του ανακριτή θα απολογηθούν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατό του. Περισσότερα στο real.gr. Φωτιά στις τιμές των καυσίμων βάζει κρίση στη Μέση Ανατολή. Στα 2,12 ευρώ το λίτρο διαμορφώνεται η μέση τιμή της αμόλυβδης. Στα $108 το βαρέλι τιμή του πετρελαίου Brent. Δραπέτης κηρύχθηκε ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάι, που ενεπλάκησε επεισόδιο με πυροβολισμού σε beach bar στην Ανάβησο, ενώ βρισκόταν σε άδεια από τις φυλακές Δομοκού.
5: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 29 βαθμοί Κελσίου, 25 στη Θεσσαλονίκη, 24 σε Τρίπολη και Λίμνο.
7: Μητέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Αυξημένη στην κάθοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό και σε Βασιλίση Σοφίας και Αμαλίας προ Σύνταγμα. Καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: στους 97,8.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Παρετώντας να πω για την υπόθεση ότι στο ενικός.gr θα δείτε για αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θα δείτε στο ενικός.gr αποκλειστικές φωτογραφίες με τον γιατρό. Την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης κάνει την πλασμαφαίρεση, τέλος πάντων, πώς λέγεται αυτό το πράγμα, είναι στο ιατρείο. Που τρώει στο δίπλα εστιατόριο. Το έχει αφήσει στην ανειδίκευτη γιατρό, ο παθολόγος.
1: Γυναίκα του.
0: Ναι, αλλά ανειδίκευτη γιατρός. Να κάνει πλασμαφαίρεση. Ναι. Το λέω αυτό γιατί είναι με χαρακτηριστική άνεση. Φαίνεται, ας πούμε, να γευματίζει κανονικά με το κρασί του, να τρώει το γλυκό του μετά με ένα αφρόδες κρασί, να πίνει τον καφέ του πολύ χαλαρά. Κατάλαβες. Την ώρα που άλλος είναι μέσα.
1: Είναι που είναι το στομάχι μου όπως είναι τώρα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Έτσι.
0: Γιατί τώρα δεν σου είπα. Αφρόδες κρασί σου είπα και.
1: Γλυκό. Όλο αυτό που έφτιαξε, ρε παιδί μου, τέλος πάντων, μην κοιτάς που δεν μιλάω. Με ενοχλούν τρομερά αυτά τα πράγματα. Τρομερά.
0: Α, το φαγητό νόμιζα εσύ.
1: Λοιπόν, δεν συνεχίζω μαζί σου.
0: Μη συνεχίσεις.
1: Πάω και θα μιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Μάτζο, τον βουλευτή επικρατείας και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ.
0: Χαίρετε. Γεια σας, κύριε Μάτζο.
2: Χαίρετε. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Επίσης. Λοιπόν, ξεκίνα. Θα ξεκινήσεις με πρόγραμμα, θα ξεκινήσεις.
1: Όχι, δεν λέω τίποτα. Παρουσία σου δεν λέω τίποτα για το ΠΑΣΟΚ.
0: Έλα, πες παιδάκι μου τώρα.
1: Όχι, να ρωτήσεις εσύ τον κύριο Μάτζο, τι ωραία που τα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Πες τώρα τις ενστάσεις σου και τις.
1: Όχι, δεν έχω. Αν ήταν, θα τα είχα πει ήδη. Θέλω να ακούσω τον κύριο Μάτζο, ειλικρινά.
0: Ναι, για το πρόγραμμα πάμε να ρωτήσουμε το εξής. Καταρχάς, εγώ θα ρωτήσω, έχετε κάποια από τα μέτρα σας, γιατί γίνει της μόδας πλέον να μιλάμε με απόλυτη κοστολόγηση των προγραμμάτων. Τέλος πάντων, είναι της μόδας αυτό. Αλλά ταυτόχρονα έχει γίνει και το σταδιακά. Το ακούω από όλα τα κόμματα. Σταδιακά. Και από τη Νέα Δημοκρατία και από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το άκουσα και από εσάς. Δηλαδή, ας πούμε, το 13ο μισθό, σταδιακά. Τι σημαίνει σταδιακά?
2: Καταρχάς, να πω μια δική μου παρατήρηση, να βοηθήσω και τη συζήτηση.
0: Βεβαίως.
2: Θεωρώ τι μου άρεσε εμένα περισσότερο, έτσι. Εντέλος υποκειμενικά, βέβαια, αλλά πρέπει να το πω.
0: Ναι.
2: Μου άρεσε ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν αρκέστηκε σε διαγνώσεις και διαπιστώσεις, αλλά προχώρησε κατά πολύ μεγάλο μέρος της ομιλίας του και των απαντήσεών του, τους καλούς συναδέλφους σας, σε προτάσεις. Και έτσι πρέπει να γίνεται ο πολιτικός διάλογος. Και εγώ χαίρομαι που σήμερα το πρωί σε όλα τα μίντια συζητούμε αυτό, τις πολιτικές προτάσεις, και κάνουμε τεχνικές ερωτήσεις και απαντήσεις όπως αυτή που μου υποβάλλετε.
0: Mm-hmm.
2: Έρχομαι τώρα στο ερώτημά σας. Είναι σημαντικό να λέμε όλα τα κόμματα και να το συνομολογούμε ότι τα προγράμματα δεν είναι σημειακά και στιγμιαία. Τα προγράμματα είναι δυναμικά και εξελίσσονται στο χρόνο. Δεν είναι ένα μήνα η διακυβέρνηση ποτέ. Είναι κανονικά και βάσει του συντάγματος 4 χρόνια. Και πρέπει όλα τα κόμματα, για να είναι ειλικρινοί με τους συμπολίτες μας, να εκφράζουν και να εκθέτουν τον προγραμματικό τους λόγο σε βάθος χρόνου. Δηλαδή, πώς εξελίσσεται κατά τη διάρκεια της τετραετίας κάθε μέτρο το οποίο εξαγγέλουν. Θα ήταν ψευδές, και εκεί συμφωνούμε όλοι και το είπατε. Όλα τα κόμματα. Θα ήταν ψευδές αν λέγαμε στους συμπολίτες μας ότι το πακέτο μας κάνει αλφα και να τελειώναμε εκεί τη συζήτηση. Για μένα η συζήτηση, αλλά και όλες οι ασκήσεις υπολογισμού που θα γίνουν από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο και από κάθε φορέα το επόμενο διάστημα και μέχρι τις εκλογές, πρέπει να είναι σε 3 επίπεδα. Πρώτον, το δημοσιονομικό, πόσο κοστίζει, το οποίο είναι ίσως και το πιο εύκολο γιατί προκύπτει από τον προϋπολογισμό του κράτους. Δεύτερον, το αναπτυξιακό, δηλαδή αν δημιουργεί αναπτυξιακή προοπτική για την πατρίδα μας κάθε μέτρο και πώς την ωφελεί την αναπτυξιακή της προοπτική. Και το τρίτο, το κοινωνικό. Αν δηλαδή ωφελεί τους πολλούς, την κοινωνία ή κάποιους λίγους ισχυρούς που νέμονται κλειστές αγορές. Εκεί μπαίνει πια και το πολιτικό ιδεολογικό πρόσημο της κοινωνικής δικαιοσύνης. Άρα για μένα είναι μια πολύ απαιτητική άσκηση αυτή, η οποία μάλιστα σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να εξαντλείται σε μια ερώτηση. Άρα, όσο κάνει και πού θα
1: το βρει. Πολύ ωραία τα είπατε. Άρα, τον πρώτο χρόνο της διακυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πάρουν μισό μισθό αύξηση.
2: Εγώ γνωρίζω ότι συνολικά και σταθερά, βαθμιδών στο βάθος του χρόνου.
1: Όχι, τον πρώτο χρόνο της διακυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ θα πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι μισό μισθό αύξηση.
2: Γνωρίζω ότι η εξειδίκευση θα γίνει από το οικονομικό επιτελείο στον τρόπο και στον
1: χρόνο. Μα το είπε αυτό.
2: Το συνολικό, είναι πράγματι 750 εκατομμύρια ευρώ καθαρά. Είναι 1,27 δισεκατομμύρια ευρώ το συνολικό, όπως έχουμε πει ξανά στην εκπομπή σας, αλλά αυτό σε καθαρό ποσό, αφού αφαιρεθούν δηλαδή φόροι και εισφορές που επιστρέφουν στο κράτος, είναι 750 εκατομμύρια.
1: Δεν λέτε τώρα, μιας που το είπατε, αυτό το κόλπο που βρήκατε στο Πασόκ, ότι λέτε το καθαρό ποσό, δηλαδή λέτε βγάζω τους φόρους, βγάζω αυτά, δεν θα συνεννοηθούμε ποτέ. Οι άλλοι τα λένε μεικτά, εσείς τα λέτε καθαρά, δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε.
2: Συμφωνούμε στους αριθμούς. Ακόμα και αν το Υπουργείο Οικονομικών, το Γενικό Λογιστήριο μιλά για το πλήρες, το μεικτό, εμείς λέμε και για το καθαρό, για να γνωρίζουμε και πόσο χρόνο, πόσο χώρο πραγματικό χρειαζόμαστε. Διότι το ξέρετε πολύ καλά, κύριε Παπαδημητρίου, ότι ο πραγματικός δημοσιονομικός χώρος είναι αυτό το ποσό το οποίο πρέπει να βγει και από τα δημόσια ταμεία κάποια στιγμή, στο τέλος του μήνα ή στο τέλος του έτους. Αυτό λοιπόν το οποίο πραγματικά βγαίνει από το δημόσιο ταμείο είναι αυτό το ποσό το οποίο ανέφερα. Άρα μπορούμε να συνοηθούμε. Είναι απλώς διαφορετικοί όροι για το ίδιο ακριβώς ποσό. Δεν διαφωνούμε στους αριθμούς. Επαναλαμβάνω.
0: Ναι. Μάλιστα. Δεν διαφωνείτε στους αριθμούς.
1: Εγώ δεν συμφωνώ με τη μέθοδο Πασόκ.
0: Καταρχάς και μόνο.
1: Αλλά διέκοψα για να ερωτήσεις εσύ.
0: Όχι, όχι. Δεν είναι θέμα διακοπής. Γιατί δεν έχω μία παρατήρηση έχω να κάνω. Και μου κάνει εντύπωση ότι μπαίνει και το Πασόκ στην κουβέντα αυτή. Εμένα με εκνευρίζει η λογιστική συζήτηση. Κανείς δεν είπε να βγει και να πει κάποιος έτσι ελαφρά την καρδία, θα σας δώσω 15η σύνταξη, 16ο μισθό κτλ. Αλλά από την άλλη πλευρά, η συζήτηση που κάνουμε πλέον και από το Πασόκ δεν είναι πολιτική, είναι λογιστική.
1: Ναι, γι' αυτό μπορούμε να μείνουμε στην ουσία. Ότι μισό μισθό το πρώτο χρόνο.
0: Από την άλλη πλευρά, οφείλω να σας πω, κύριε Μάτζο, ότι εγώ ακούγοντας την ομιλία, το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του Προέδρου του Πασόκ, όχι της συνέντευξης τύπου, της ομιλίας, άκουσα και απίστευτες γενικότητες. Δηλαδή, θα ενισχύσουμε την παιδεία. Ευχαριστούμε. Θα ενισχύσουμε την υγεία. Ευχαριστούμε. Καταλαβαίνετε πώς το λέω.
2: Δηλαδή, κατάλαβα.
0: Με ποιο τρόπο θα το κάνεις.
2: Γι' αυτό πιστεύω ότι η μέση λύση, αυτό που περιγράψατε στα δύο άκρα, είναι αυτό το οποίο επέλεξε το Πασόκ και ο Πρόεδρος του. Δηλαδή, δεν μπήκε στο λογιστήριο με όρους μόνο διαχειριστικούς. Δεν μπήκαμε σε ένα λογιστήριο που αφήνει πίσω του, λέμε, η κυβέρνηση Μητσοτάκη φεύγοντας, για να πούμε πώς θα διαχειριστούμε τα οικονομικά που αφήνει ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Εμείς ξεδιπλώσαμε ένα πρόγραμμα οραματικό, το οποίο έβαλε τα συγκεκριμένες τομεακές παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος, για την ανάπτυξη, για την εργασία, για την παιδεία και προφανώς για τη φορολογία, και ήρθαμε και εξηγήσαμε στους συμπολίτες μας ποιο είναι το δικό μας όραμα. Ο δικός μας δρόμος είναι δρόμος διακυβέρνησης, όχι ένας άλλος τρόπος διαχείρισης. Γι' αυτό και είπα στην πρώτη μου απάντηση ότι αδικεί την πολιτική ζωή του τόπου το να εμφανίζονται τα κόμματα ως ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες απλώς διαγωνίζονται στους αριθμούς. Δεν είναι η πολιτική προφανώς μόνο η λογιστική. Στην πολιτική χρειάζεται όραμα.
1: Ο λόγος που το κάνουμε αυτό, κύριε Μάτζο, το γνωρίζετε ποιος είναι.
2: Ασφαλώς.
1: Είναι
2: ασφαλώς,
1: η χώρα έχει φαλυρίσει τρεις φορές. Έτσι,
0: εντάξει,
2: και γι' αυτό υπάρχει, αν θέλετε, υπάρχει και αυτή η αντίδραση. Δεν θα πω υπεραντίδραση. Υπάρχει αντίδραση του πολιτικού συστήματος, η οποία πολλές φορές φαίνεται υπέρμετρη, αλλά είναι πάντως δικαιολογημένη σε μια πτώχευση οικονομική και θεσμική, η οποία προηγήθηκε. Γι' αυτό και εμείς μιλούμε για την ανάγκη να έχουμε ισχυρούς θεσμούς λογοδοσίας διαφάνειας, έναν τρόπο ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, ο οποίος δεν θα αφήνει χώρο στη διαφθορά, αλλά θα την αντιμετωπίζει εν τη γενέση της. Μιλούμε λοιπόν και για θεσμικές παρεμβάσεις. Γι' αυτό είπα και πριν, ναι, ότι
1: να
2: δεν
1: σας ρωτήσω γι' αυτό, γιατί αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Δεν ήταν σαφές σε μένα. Παρακολούθησα την ομιλία του αρχηγού του Πασόκ και πολύ μεγάλο μέρος της συνέντευξης που έδωσε την Κυριακή. Αλλά παρά τα αυτά, δεν είναι σαφές σε μένα αν γίνει Πρωθυπουργός ο Ανδρουλάκης, θα ψάξει μία-μία τις συμβάσεις της κυβέρνησης, των κυβερνήσεων Μητσοτάκη, να δει, και ειδικά αυτές που έχουν απευθείας ανάθεση, σε ποιον πήγαν, πώς πήγαν και αν υπάρχει κάποιος λόγος παρανομίας.
2: Αυτή είναι μία δέσμευση αξιακή την οποία έχει αναλάβει το Πασόκ και όχι ο Ανδρουλάκης.
1: Θα τις ψάξει δηλαδή.
2: Αυτό δεν σημαίνει πολιτική εκδίκηση, έτσι, όχι, να μην φαίνεται έτσι. Είναι καθαρά ζήτημα τάξης, ηθικής και δικαιοκρατικής. Πρέπει να γνωρίζουν οι συμπολίτες μας κάθε δημόσια σύμβαση πώς ακριβώς συντελέστηκε, πώς καταρτίστηκε και πώς εξελίχθηκε. Δηλαδή όλα τα χρήματα του δημοσίου, κάθε ευρώ, όπως λέμε πολλές φορές, πού πήγε και για ποιον λόγο πήγε.
1: Ναι, αλλά αυτό όμως και ως εξωματική αντιπολίτευση το έχετε ψάξει.
2: Έχουμε κάνει κοινοβουλευτικό έλεγχο, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, πολύ, πολύ συγκεκριμένο και προσεκτικό και στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο Παύλος ο Γερουλάνος έχει κάνει μια σπουδαία δουλειά σε αυτό το πεδίο. Και από εκεί και πέρα όμως και σε απευθείας αναθέσεις και σε συμβάσεις, οι οποίες αφορούν σε άλλα έργα και προμήθειες του δημοσίου, οι οποίες πράγματι παρουσιάζουν πολλά προβλήματα. Δεν θα μιλήσω, εντάξει, προφανώς για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης, πολλές φορές έχουμε συζητήσει. Δεν θα μιλήσω για τον ΒΟΑ και τις καθυστερήσεις στις συμβάσεις κατασκευής τμήματων του αυτοκινητόδρομου εκεί. Παλαιότερα είχαμε μιλήσει με αφορμή το εγκληματικό δυστύχημα στα Τέμπη για την εξέλιξη της σύμβασης 717-2014 για τα σιδηροδρομικά έργα που θα είχαν σώσει 57 συνανθρώπους μας. Βλέπει κανείς ότι η διαπλοκή και η διαφθορά κοστίζουν και σε ζωές ακόμα, αλλά σίγουρα κοστίζουν και σε δημόσιο χρήμα.
1: Άρα δεσμεύεστε ότι θα τα ψάξετε με ανοιχτές διαδικασίες. Οι ανοιχτές διαδικασίες θα είναι κυβερνητικές ή θα φωνάξετε και άλλους να παρακολουθήσουν το τι θα κάνει η κυβέρνηση, Ανδρουλάκη?
2: Εμείς δεν φοβόμαστε τον έλεγχο και θέλουμε να τον κατοχυρώσουμε. Εμείς, κύριε Παπαδημητρίου, σας θυμίζω, στη συνταγματική αναθεώρηση μιλήσαμε και είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο μίλησε για μια εθνική αρχή διαφάνειας, η οποία θα είναι ανεξάρτητη αρχή και θα λογοδοτεί μόνο στο κοινοβούλιο και όχι στην κυβέρνηση όπως σήμερα. Εμείς πιστεύουμε στους θεσμούς διαφάνειας και λογοδοσίας και ελέγχου και θέλουμε και η μελλοντική, η δική μας η κυβέρνηση, να διέπεται και να ελέγχεται από τέτοιου είδους αρχές. Το λέμε αυτό διότι και δημοσιονομικά, αν το δούμε, αν λύσουμε το ζήτημα των απευθείας αναθέσεων της αδιαφάνειας στον τρόπο που συμβασιοποιεί το κράτος, τότε μπορούμε να δημιουργήσουμε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, πραγματικού ανταγωνισμού, και να μειώσουμε και το κόστος για το δημόσιο. Yes. Αυτό νομίζω είναι μια σημαντική ωφέλεια για το κοινωνικό κράτος και την αντιμετώπιση του δημογραφικού, για παράδειγμα.
0: Yeah, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μάντζο. Να είστε καλά.
2: Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Real
3: FM. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, πλήθος κόσμου στην ολονύχτια αγρυπνία στη Νίκαια. Με τραγούδια και λουλούδια στα χέρια τον αποχαιρέτησαν φίλοι και συγγενείς, απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί. Στο μικροσκόπιο των αρχών η φωτογραφία του τραγουδιστή από το ιατρείο. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται το ράλι τιμών του πετρελαίου προς τα $110 το Brent που κινείται στα υψηλότερα επίπεδα τετραμήνου. Πάνω από τα 83 ευρώ η κιλοβατόρα το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, εντείνονται ανησυχίες για έναν δύσκολο χειμώνα λόγω ενεργειακής ακρίβειας. Συναγερμός για τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Διευθύνονται σύμβουλοι τεχνολογικών κολοσσών προειδοποιούν ότι θα μπορούσε να πάρει τον έλεγχο του διαδικτύου μέσα στους επόμενους 6 με 12 μήνες. Γιατί κινδυνεύει η ανθρωπότητα.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Διζυγλικινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
12: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
13: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
12: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
13: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
14: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Νικόλα, αν είσαι έτοιμος, πάτα το, γιατί έχει, δεν έχει καλά νέο ο Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα, Παναγιώτη. Δώσε πόνο.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Με τεμποδίων διεξάγει την κυκλοφορία στις δύο κατευθύνσεις της Σαρδιτού στο Παγκράτη, στην άνοδο της Βασιλιάς Κωνσταντίνου και στη Βασιλίση Σοφία στο κέντρο της Αθήνας.
2: Καλά, να δεις τι θα γίνεται το απόγευμα εκεί.
0: Θα το πούμε.
1: Δεν θα περάσουμε από εκεί.
0: Με τη σειρά. Άλλο όχι.
1: Θα αναγκαστούμε να αλλάξουμε δρομολόγιο.
0: Κάνει ενημέρωση κίνηση, λέει θα περάσουμε από εκεί. Για πες. Και θα πούμε μετά, γιατί έχει δίκιο ο Παπαδόπουλος, να το πούμε γι' αυτό.
1: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται και σε Μάρνη σταδίου στην Ομόνοια, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Στο κόκκινο είναι τα δύο ρεύματα της Ιεράς Οδού στο Εγάλεο, στο ύψος του Κηφισού και της Θηβών. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά ανατμήματα σε Μοσχάτο και Φάληρο. Απροσπέλαστες είναι η Αλυπέδου και Κόνωνος στο λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στον κόμβο μεταμόρφωσης και προς τα δύο ρεύματα. Έχουμε και έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν τεθεί σε ισχύ στη Νίκαια λόγω της κηδείας Γιώργου Μαζονάκη. Από χθες το βράδυ έχει απαγορευτεί η διέλευση οχημάτων περιμετρικά του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Μέχρι το τέλος της ελετής υπάρχει και μερικός αποκλεισμός στα δύο ρεύματα της Χρυσοστόμου Σμύρνης από το ύψος της Πέτρου Ράλη μέχρι τη Γρηγορίου Λαμπράκη. Τώρα το απόγευμα εκεί περιμετρικά του Παναθηναϊκού Σταδίου θα έχουμε και πάλι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
0: Είναι συναυλία για το Μάνο Λοΐζο.
1: Ναι, στις 8 ξεκινάει, από τις 6 θα έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας Σαρδιτού, οπότε θα γεμίσουν Βασιλείο Κωνσταντίνου, Βασιλή Σοφία εκεί στο κέντρο. Θα υποτιλιάρισμα.
0: Δεν περνά από εκεί με τίποτα, δεν έχει κατέρευσει τη συναυλία. Δεν περνά με τίποτα, ούτε με ελικόπτερο. Ούτε.
2: Γι' αυτό και πάρα πολλοί άνθρωποι, γιατί πήγαν πάρα πολλοί στι συναυλίε αυτέ, πάνε με το μετρό, με τα πόδια.
1: Ναι. Θα έχει και παράταση, σήμερα λειτουργία των μέσων για τη διευκόλυνση του κοινού που θα βρεθεί εκεί. Μέχρι τη μία δηλαδή θα πάνε οι γραμμέ. Τρεις λεωφοριακές γραμμές εκεί που κινούνται στο Παγκράτη. Και το ίδιο ισχύει και για τις γραμμές 2 και 3 του μετρό και τη γραμμή 6 του τραμ.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία, εξαιρετικά.
2: Ευχαριστούμε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Γεια.
2: Να προλάβω να σας πω το. Ακούστηκε αυτό, Νίκο. Είχες κατεβάσει τη φέτα ή την είχες ψηλά τη φέτα?
0: Πες το, παιδάκι μου, ακούστηκε. Να προλάβω να σας πω και αυτό.
2: Α. Ναι, γιατί πέθανε.
0: Όταν είναι λογικό, όταν κάνεις ραδιόφωνο χωρίς να φοράς ακουστικά, δεν ξέρεις τι βγαίνει στον αέρα. Αξιωστό είναι αυτό. Ναι. Για συνέχισε.
2: Λοιπόν, πέθανε στα 79 του ο Σπύρος Χαλβατζής. Ο οποίος στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και όλα αυτά τα πράγματα. Ήταν ένας πολύ γλυκός άνθρωπος.
0: Πολύ ωραίος άνθρωπος.
2: Πολύ γλυκός άνθρωπος. Τον πείραζα εγώ και του έλεγα, σύντροφε γραμματέα, εντάξει, άσε, πρέπει να σου το εξηγήσω διαφορετικά. Και μου λέει, να μου το εξηγήσεις, γιατί αλλιώς δεν το καταλαβαίνω εγώ, ε. Αλλά ήταν πολύ γλυκός άνθρωπος. Πάντα με το. Ήταν κανονικός, έτσι.
0: Κανονικός άνθρωπος.
2: Ήταν από τους σκληρούς που λέγαμε εμείς.
0: Ναι, αλλά ναι, γιατί είχε ζήσει και πολλά στη ζωή του.
2: Μεγάλος τώρα να είσαι νέος άνθρωπος. Ήταν στην νεολαία Λαμπράκη πριν την κατορία. Το βούτυξαν αμέσως προφανώς.
0: Έτσι.
2: Και πέρασε, ωραία.
0: Μεγάλος αγωνιστής. Αλλά αυτό που μένει στο τέλος, πέραν των κοινωνικών αγώνων που έδωσε, των πολιτικών αγώνων, ήταν και πολύ πολύ γλυκός άνθρωπος, όπως το λες. Βέβαια, βλέπω και στο επίσης γλυκιά στιγμή του δικαιολογίες και γι' αυτό είχε και τέτοια απήχηση και γίνει viral. Την εποχή που δεν είχε τόσο πολλά social media, την εποχή του, ήταν η εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, που λέει, άμα μου αυτό την κουβέντα. Αλλά το είπε τόσο ανθρώπινα, τόσο κανονικά.
2: Ξέσπασε, τσαντίστηκε, αλλά το είπε ωραίο.
0: Ναι, παιδί μου, τόσο ανθρώπινα, που κανέναν δεν ενόχλησε, που ήταν πολύ, πολύ γλυκό αυτό. Παιδί μου, εντάξει, άμα μου αυτόν την κουβέντα.
2: Και ψηλός άνθρωπος, είχε και αυτό το χαρακτηριστικό. Λοιπόν, καλό του ταξίδι.
0: Ναι. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του, έτσι, και στην
2: οικολογική
0: του και στην πολιτική του οικογένειά του.

0: Real FM.
1: Happy birthday to you.
2: Happy birthday.
3: 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manasis Travel. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Galaxias. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch on. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Το μέλλον σου χωράει παντού.
8: Η ώρα είναι 1.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Στηρίζω τοπικά.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας

0: ποιότητα και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
1: Επεισόδιο με πυροβολισμού σε beach bar στην Ανάβησο, όπου ενεπλάκη και ο Βαρυπινίτης Αλκέτ Ριτζάι. Είχε λάβει ολιγοήμερη άδεια από τις φυλακές Δομοκού και κηρύχθηκε δραπέτης. Στην κατάσχεση και καταστροφή φορτίου ακατάλληλου κονσερβοποιημένου τόνου από την Τουρκία προχώρησαν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής. Η ποσότητα ανέρχεται σε 20 τόνους, όπου εντοπίστηκαν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις της ουσίας ισταμίνη.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
0: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Με τον Βαγγέλη Παυλίδη να πετυχαίνει δύο τέρματα. Το ένα με πέναλτι, η Μπενφίκα κέρδισε με 3-1 την Ζιλ Βιθέντε για το πορτογαλικό πρωτάθλημα. Ο διεθνής επιθετικός έχει πετύχει 16 γκολ σε 13 επίσημα παιχνίδια της ομάδας της Λισαβόνας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ένα πολύ εύστοχο μήνυμα του Άρη. Με αυτό νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα εκπομπής, που λέει: ωραία, μετά τις λέξεις ανάπτυξη και κοστολόγηση θα μπει στη λίστα των βιασμένων λέξεων και το σταδιακά.
1: Βιασμένο.
0: Βιασμένο, ναι, γιατί η ανάπτυξη και η κοστολόγηση είναι όντως, έχουν βιαστεί λεκτικά. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτή η κοστολόγηση πια, βρε παιδί μου, κατάφεραν από την κυβερνητική πλευρά που έχουν, πώς λέμε, είναι όπως κάνεις εσύ την προσέγγιση που λέει: κάτσε αδελφέ, για να εξαγγείλεις κάτι πρέπει να μας πεις από πού θα τα βρεις. Σωστό?
1: Εντάξει.
0: Ναι ρε παιδί μου, λογικό το βρίσκω, αυτό έχει λογική. Και καλό είναι να μπούμε στη διαδικασία να μετράμε τα πράγματα τα οποία εξαγγέλουμε, για να μην φτάσουμε στα...

0: όσα έγιναν τα προηγούμενα χρόνια που τα ζήσαμε και πονάσαμε όλοι. Αλλά όλο αυτό έχει ένα όριο. Δηλαδή, το έχουμε αναλύσει πολλές φορές, μάλλον εγώ το λέω πολύ μπακαλίστικα και εσύ το έχεις αναλύσει, ότι έχω 10 δραχμές στο ταμείο μου. Ο ένας αποφασίζει αυτές τις 10 δραχμές να την δώσει έτσι, ο άλλος αλλιώς. Και ψηφίζεις ανάλογα.
1: Εντάξει, θα σου πω όμως ένα πράγμα που μου έχει κάνει εντύπωση τώρα. Πρώτα απ' όλα, θέλω πράγματι, γιατί μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Ότι όλοι τους, σχεδόν όλοι τους λέει, τουλάχιστον τα μεγάλα κόμματα, έχουν πει θα πάνε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
0: Okay.
1: Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το οποίο ιδρύθηκε πριν από πού, το 2010, κάπου εκεί. Ήταν ένα από αυτά που μας είπανε τότε, παιδιά, πρέπει να έχετε ένα τέτοιο όργανο.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν πολλές χώρες. Η Ελλάδα το ίδρυσε τότε, το εξυγχρόνισε και τώρα πριν από μερικούς μήνες, μάλιστα, πέρασαν πάλι κάτι αλλαγές στο νόμο για να είναι. Να μπορεί να κάνει σωστά αυτή τη δουλειά. Τη δουλειά, δηλαδή, ποια δουλειά. Πάει ένα κόμμα, λέει στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, εγώ σκοπεύω να κάνω αυτό και υπολογίζω το κόστος του σε τόσα. Σκοπεύω να κάνω εκείνο ένα κατάλογο μέτρων δημοσιονομικών. Διότι το αν θέλει να αλλάξει την Ελλάδα δεν είναι δημοσιονομικό, δεν αφορά το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Και συμφωνούν τον τρόπο με τον οποίο το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα ελέγξει τα νούμερα. Ώστε να είναι συμφωνημένος, να μην έρθει μετά το κόμμα και να πει «Α, πώς το έλεξες έτσι, έκανες λάθος».
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί αυτά γίνονται παντού.
0: Προφανώς.
1: Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι η εμπειρία ενός Δημοσιονομικού Συμβουλίου, το οποίο ελέγχει δημοσιονομικά μέτρα, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Λίγες χώρες την έχουν. Εμείς θα το κάνουμε για πρώτη φορά.
0: Ναι, ας το κάνουμε.
1: Και είναι σπουδαίο πράγμα θα το κάνουμε. Και είναι σπουδαίο ότι το δέχτηκαν.
0: Δεν μπορώ όμως αυτό το πράγμα που γίνεται, ότι βγαίνει ο Σαπρανίδης και εμφανίζεται η κυβερνική πλευρά, εξαγγέλει κάτι ο Σαπρανίδης. Α, αυτό κοστίζει τόσο, αυτό κοστίζει τόσο. Κάτσε ρε Τιτάνα, περίμενε και εσύ να πάει στο Δημοσιονομικό.
1: Έρχομαι σε αυτό γιατί έχει δίκιο που το θίγεις. Ναι. Πρώτον, όταν είσαι κυβέρνηση, λες παιδιά, εγώ τον άλλο μήνα, σε δύο μήνες, ψηφίζω προϋπολογισμό.
0: Okay.
1: Στον προϋπολογισμό σκοπεύω να βάλω αυτή τη ρύθμιση, η οποία θα μπει στο προϋπολογισμό. Άρα θα πάει από το Γενικό Λογιστήριο, θα περάσει από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, θα περάσει από τη Βουλή και θα εγκριθεί. Και εκεί υπάρχει λεπτομερής κοστολόγηση. Αυτό όταν είσαι εισηγητής, δηλαδή κυβέρνηση.
0: Έτσι.
1: Όταν είσαι αντιπολίτευση, ένα κόμμα που δεν είναι καν στη Βουλή όπως είναι του Τσίπρα, δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία, διότι δεν είναι η ίδια διαδικασία.
0: Σωστό.
1: Άρα τώρα κάθε κυβέρνηση και λέω αυτό που είπε, έτσι αλλιώς και αλλιώτικα. Άσε τη δουλειά να την κάνει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
0: Προφανώς.
1: Άσε την, αφού δέχτηκε ο άλλος και ο Τσίπρας το δέχτηκε και ο Ανδρουλάκης το δέχτηκε ότι θα πάνε. Άσε το Δημοσιονομικό Συμβούλιο όταν πάρει τις προτάσεις να καθίσει να τις εξετάσει, να μας πει 10 πράγματα.
0: Ξέρεις απλώς γιατί το λέω. Γιατί χάνατε και μιλώντας και με κάποια έτσι στελέχη της κυβέρνησης. Που off the record αναγνωρίζουν ότι υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει μια. Έχει δημιουργηθεί μία απόσταση με επαγγελματικές ομάδες, με κοινωνικές ομάδες, ότι υπάρχει ένα θέμα. Έτσι. Υπάρχει μία δυσαρέσκεια, ένα σφίξιμο, ένα βάρος, ρε παιδί μου. Και έρχεται και ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Και εσύ το μόνο που απαντάς είναι αυτό που λέει αυτός κοστίζει τόσο και αυτό που λέει αυτός κοστίζει τόσο. Δεν είναι μόνο αυτό. Όλοι συμφωνούμε ότι δεν πρέπει να πάμε σε πράγματα τα οποία θα μας εκτροχιάσουν, θα μας βάλουν σε περιπέτειες οτιδήποτε άλλο. Αλλά άσε το δικαίωμα, δεν λέω να μην κρίνει, να κρίνει την πρωτοβουλία. Να κρίνει το μέτρο ότι ο Παπαδημητρίου λέει αυτό και εγώ διαφωνώ με αυτό και προτείνω αυτό στη θέση αυτού. Αυτό κοστολόγησε και κοστολόγησε. Ξέρεις, ακούγεται και πολύ ασήμα στον κόσμο. Τι κάθεσαι και μου λες, ρε φίλε. Γιατί θα μπορούσα να πω ότι όλα αυτά αν μαζέψεις τα επιδόματα που έχεις δώσει, κάποιος θα μπορούσε να σου πει ότι εγώ με αυτά τα επιδόματα σκοπεύω να κάνω αυτό.
1: Ναι.
0: Και διαφωνείς επί της πολιτικής του.
1: Το κόλπο είναι εύκολο τώρα εδώ να το καταλάβουμε.
0: Ευχαριστώ.
1: Είναι διότι λέει εγώ αυτά.
0: Ναι παιδί μου.
1: Εσύ που λες εκείνα. Από αυτά που είπα εγώ και το τερμάτισα το ταμείο.
0: Ναι.
1: Δεν έχει μείνει τίποτα μέσα. Με αυτά που έδωσα, τα σήκωσα όλα. Αυτά που λες εσύ ότι θα δώσεις, τι δεν θα κάνεις από αυτά που θα κάνω εγώ. Εκεί είναι το κόλπο.
0: Ναι,
1: είναι πολιτικό. Αυτό που μπορεί να βάλεις μπροστά τη λέξη μικροπολιτικό.
0: Ναι, αλλά όπως και να έχει. Όχι, εγώ θα έλεγα είναι βαθιά πολιτικό. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Όχι, βαθιά πολιτικό είναι. Βαθιά πολιτικό είναι.
1: Εντάξει.
0: Έτσι, γιατί δεν
1: ας
0: είναι...
1: αφήσουν το Δημοσιονομικό Συμβούλιο αφού το δέχτηκαν
0: ακριβώς,
1: όλοι.
0: Ακριβώς.
1: Ας του δώσουν μια ευκαιρία, διότι θα είναι η πρώτη μεγάλη τέτοια εμπειρία. Άλλες χώρες έχουν. Στην Ολλανδία, ας πούμε, που έχουν εμπειρία 30-40 ετών. Αυτό θεωρείται αυτονόητη πράξη. Σε άλλα κράτη που είναι πιο πρόσφατη η εμπειρία, είναι ακόμη δύσκολο να γίνει έτσι, ή ας πούμε στην Αγγλία. Στην Αγγλία αυτό υπάρχει από τότε που υπάρχει αυτό το κράτος. Ό,τι ακούγεται δημοσιονομικό, κατευθείαν γίνεται ένας υπολογισμός από ένα ειδικό όργανο που έχουν και εκεί. Και προσοχή, τη δουλειά αυτή, επειδή άκουσα διάφορα, δεν θα την κάνει ούτε το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους, έτσι που είναι στη Βουλή, είναι όργανο της Βουλής, δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα, ούτε το Γενικό Λογιστήριο, όπως έλεγε η κυβέρνηση και έβαζε το Γενικό Λογιστήριο να κάνει τους υπολογισμούς. Το Γενικό Λογιστήριο κάνει υπολογισμούς. Έκανε, ας πούμε, έναν υπολογισμό, διότι κατατέθηκε μία πρόταση νόμου συγκεκριμένη. Την έχει καταθέσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου και το κόμμα της. Mm-hmm. Και έχει κάνει έναν υπολογισμό, διότι στις προτάσεις που πηγαίνουν στη Βουλή πρέπει να γίνει ένας υπολογισμός από το Γενικό Λογιστήριο.
2: Ναι.
1: Αλλιώς δεν θα κάνει το Γενικό Λογιστήριο την αποτίμηση των προτάσεων των κομμάτων.
2: Okay.
1: Θα την κάνει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Λεπτομέρειες θα μου πείτε, αλλά έχουν και αυτές την αξία τους. Το μόνο που θέλω να επιστήσω την προσοχή όλων είναι ότι τι μίζερος είναι αυτός ο ευρωπαϊκός λεγόμενος κανόνας για τον οποίο συζητάμε. Εάν μειώσει τους φόρους, λέγαμε εμείς τις προάλλες, ρε παιδί μου, έτσι όπως πάει το πράγμα, μάλλον θα χρειαστεί να κάνει μια κίνηση να μειώσει τον ειδικό φόρο σε κάποιο από τα καύσιμα, ίσως, καλά, στο πετρέλαιο δεν υπάρχει πλέον, έχει φύγει πρακτικά, αλλά ίσως θα χρειαστεί να το κάνει. Αν μειώσεις φόρο, δεν είναι μείωση φόρου έτσι γενικά και ορίστως, είναι δαπάνη. Κατά την ευρωπαϊκή έννοια σημαίνει ότι αυξάνεις δαπάνες. Αν αυξήσεις ένα επίδομα, επίσης αυξάνεις τις δαπάνες. Αυτό πρέπει λίγο να το καταλάβουν όλοι, ότι είτε μειώνεις φόρο, είτε αυξάνεις δαπάνη, είναι αύξηση δαπάνης. Έτσι υπολογίζεται κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αλλά θα έρθει αυτή η συζήτηση, θα συνεχιστεί. Δεν νομίζω ότι είναι και τόσο δύσκολο, σιγά σιγά θα τα μάθουμε.
2: Μάλιστα.
1: Το δύσκολο είναι αλλού. Το δύσκολο είναι ότι πλέον έχουν αντιδράσει όλοι οι δείκτες λόγω της ιστορίας ότι οι Χούθοι εμφανίζονται ικανοί. Είναι αυτοί οι πολεμιστές με τις αγιονάρες. Εμφανίζονται ικανοί να τεινάξουν στον αέρα τον αγωγό που είχαν φτιάξει οι Σαουδαράβες, χτίζουν και έναν άλλον, και να σταματήσει αυτός ο αγωγός να παροχετεύει πετρέλαιο, συν αυτό που το είπε ο Τραμπ, ωραίος τύπος αυτός. Λέει στο Ζελένσκι, εντάξει ρε παιδί, δεν μπορείς να βομβαρδίσεις πουθενά αλλού. Τι πας και βομβαρδίζεις τα δηληστήρια των Ρώσων και ανεβαίνει το πετρέλαιο? Δεν ανεβαίνει το πετρέλαιο επειδή εγώ βομβαρδίζω τα δηληστήρια του Ιράν, ανεβαίνει επειδή ο Ζελένσκι βομβαρδίζει τα δηληστήρια του Πούτιν. Έλεος δηλαδή. Έλεος. Και έχουν σε 3-4 εβδομάδες εκλογές στην Αμερική. Λοιπόν, ο κόσμος είναι λίγο, να μην πω τη λέξη, διότι όπως παρατηρεί ο Νίκος Χατζηνικολάου πάντα, η συγκεκριμένη λέξη δεν απηχεί την πραγματικότητα. Είναι μια χαρά, είναι οργανωμένη εκείνη. Το πώς είναι ο κόσμος είναι περίεργο. Είμαστε σε μια πολύ περίεργη στιγμή. Υπάρχει κρίση παντού. Κρίση παντού. Πού θα σκάσει, πότε θα σκάσει, πόσο δυνατή θα είναι ο κρότος της και ποιους θα πάρει ο Σατανάς, αυτό δεν το ξέρουμε. Αλλά υπάρχει κρίση. Ούτε αυτό πρέπει να εκμεταλλεύονται, κατά τη γνώμη μου, μάλλον τα κόμματα και άλλα. Ναι, υπάρχει κρίση.
2: Συμφωνώ.
1: Να προσέξετε τι θα ψηφίσετε.
2: Συμφωνώ.
1: Γιατί μπορεί με βάση αυτή την κρίση να θέλει ο άλλος να ψηφίσει Α, Β, Γ. Δεν μπορεί να του πεις ότι επειδή έχουμε κρίση θα ψηφίσεις μόνο εμένα, αλλά ότι έχουμε κρίση έχουμε.
2: Μάλιστα.
1: Πάμε τώρα σε μία από αυτές.
2: Για πάμε λοιπόν. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιάννης Μπαλτζόης, ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία και πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Στρατηγέ μου, καλό σας μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
3: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Λευκή.
2: Να είστε καλά. Πείτε μας τώρα το δικό σας, τη δική σας προσέγγιση από τα μηνύματα που εκπέφθηκαν από το Καστελόριζο, την επίσκεψη του Πρωθυπουργού εκεί και ό,τι υπόθηκε.
3: Ναι, ήταν πολύ ισχυρά, συμβολικά και εθνικά και γεωπολιτικά.
2: Mm-hmm.
3: Το Καστελόριζο, για σκαφιά της Ελλάδος, θα έπρεπε, σας άκουγα τον Μπουρίκη με τον Σάββατο Καλλιτερίδη εκεί, ο οποίος είπε κάτι το Σάββατο και σε φωνώ απόλυτα. Γιατί να μην γίνονται 2-3 υπουργικά συμβούλια στο Καστελόριζο?
2: Ναι.
3: Ωραία είναι, δεν ξέρω αν έχετε σκεφτεί, κύριε Διπλή. Έχει ένα θαυμάσιο ξενοδοχείο εκεί που έρχονται κάτι Αυστραλοί από το Καστελόριζο. Ένα καταπληκτικό ξενοδοχείο, ωραίος ο χώρος, ψάρια, άτομα έρχονται από το ΚΑΣ. Όλοι με τα κότερα να φάνε εκεί και να κάνουν μπάνιο ελεύθερα οι Τουρκάλες, δηλαδή να μην έχουν περιορισμό στην εμφάνισή τους. Λοιπόν, τα έχω δει με τα μάτια, με έχω περιπτήσει στην περιοχή.
1: Είναι, δεν κάνεις μπάνιο μέσα στο λιμάνι, αυτό που βλέπουμε. Είναι τόσο ωραία τα νερά μέσα στο λιμάνι. Έτσι, εκεί κάνει μπάνιο.
3: Εκεί δεν πας πιο πέρα. Αφήστε το, είναι επικίνδυνο. Mm-hmm. Λοιπόν, μέσα εκεί, ήρεμα τα νερά, πεντακάθαρα και με καταπληκτικές ταβέρνες, με ψάρια και λοιπά, ασταρκούς, ό,τι θέλετε. Και σε πολύ καλή τιμή. Σας λέω, έρχονται, είναι γεμάτο, θα δείτε κότε ανατολικά. Έρχονται από το κάσο από απέναντι, λοιπόν, τρώνε και ξαναγυρίζουν. Πάει. Κάνουν το μπάνιο τους, πρώτα τρώνε και μετά φεύγουν. Λοιπόν, για μένα, επειδή το Καστελόριζο δεν είναι ένα νησάκι κάπου εκεί στο Αιγαίο, το Μεσόγειο, όπως φαίνεται εκεί, στην περιοχή κάτω, είναι μια περιοχή που πρέπει να την αναδείξει η Ελλάδα και να πει ότι εδώ δεν δεχόμαστε τίποτε. Και εκεί που θα έκανε, θα περίμενα από τον κύριο Πρωθυπουργό, εκτός από αυτά που είπε, να λέει και λίγο ιστορία, γιατί οι άλλοι απέναντι κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν ιστορία. Τα Δωδεκάνησα δεν τα πήραμε από τους Τούρκους, τα πήραμε από τους Ιταλούς. Οι Τούρκοι τα είχαν δώσει τους Ιταλούς με άλλη συμφωνία. Μέσα γράφει ότι δεν έχουν κανένα δικαίωμα. Αυτό εμπεδόθηκε με τη συνθήκη της Λοζάνης, όπου φανερά οι Τούρκοι λένε δεν έχουμε κανένα δικαίωμα, δεν απαιτούμε τίποτα από το Δωδεκάνησα. Και μάλιστα στα ονόματα των νησιών των Δωδεκανήσων αναφέρεται ρητά, κατηγορηματικά, και το Καστελόριζο, δηλαδή για την ακρίβεια το σύμπλεγμα της Μεγίστης.
1: Σύμπλεγμα Μεγίστης, ναι. Που είναι 6, λοιπόν, 5, 6 νησάκια, είναι κάτι τα τρία μεγαλύτερα.
3: 14
1: είναι, 4.
3: Όλα, ναι, με τις βραχώδες.
1: Είδες οι στρατιωτικοί που τα μετράνε ένα-ένα.
3: Δεν χαρίζουμε τίποτα. Λοιπόν, αλλά το σύμπλεγμα της Μεγίστης, όπως αναφέρεται, περιλαμβάνει όλα τα νησάκια. Τη Μεγίστη, δηλαδή το Καστελόριζο, είναι σαφέστατο γραμμένο και εκτός της συμφωνία Τούρκων και Ιταλών, αλλά και στη συνθήκη της Λοζάνης. Εμείς τα πήραμε με τη συνθήκη των Παρισίων του 1947, γιατί είμαστε με το μέρος των νικητών. Λοιπόν,
1: τα πήραμε από τους Ιταλούς που ήταν στην άλλη μεριά. Όσο ήσαν εκεί, βέβαια, και αυτοί.
3: Όσο ήταν. Αλλά δοθήκανε στον παλαιό ιδιοκτήτη, στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, οι Τούρκοι δεν έχουν κανένα δικαίωμα να ομιλούν για τα Δωδεκάνησα, ούτε ένα δικαίωμα. Πώς λοιπόν δεν τους το θυμίζουμε συνέχεια, γιατί αυτοί μας λένε πολλά και διάφορα. Θα περίμενα ίσως σε κάποια άλλη πίστη. Πολύ καλή η ενέργεια του κυρίου Πρωθυπουργού. Πρέθηκε εκεί τρεις ημέρες. Εγώ δεν θυμάμαι στην ηλικία που είμαι άλλον Πρωθυπουργό να περάσει τρεις ημέρες στο Καστελόριζο. Πολύ θετικό αυτό και το μήνυμα συμβουλισμού και εθνικής έπαρσης που αναδεικνύει, αλλά πρέπει να το συνεχίσουμε. Να κάνουμε και κανένα συμβούλιο, να γίνει κανένα υπουργείο θαλασσίων, ξέρω εγώ, θαλασσίου πλούτου στην περιοχή εκεί, έτσι. Να υπάρχει και να θυμίζουμε, επαναλαμβάνω, και την ιστορία. Και άμα λένε κάτι οι Τούρκοι, δεν σας αφορά. Δηλαδή κάθουν και λένε ότι το Καστελόριζο λέει είναι 2 μίλια από το Κάστ.
1: Έτσι
3: δεν λέμε κι εμείς. Η Τουρκία πέφτει 2 μίλια από το Καστελόριζο, το δικό μας. Να το αντιστρέψουμε. Θέλω να πω λοιπόν ότι θα πρέπει να τους διδάσκουμε και λίγο ιστορία. Τα πιάνουν οι Τούρκοι, μας ακούνε οι Τούρκοι. Ξέρω, κύριος Διπλής, εγώ έγινα viral για μια αλήθεια που είπα, που την είχα διαβάσει από τους Τούρκους. Ετοιμάστε και την ευθύνη που είναι τα φέρνουν τα ίδια. Και λέω να κάνω το reverse engineering. Ναι. Να τα πάρω από τα ίδια.
1: Κύριε Μπαλτζόη, μήπως τώρα η ιστορία, γιατί κήρυξαν και 2 θαλάσσια πάρκα. Εντάξει, ένα πάνω εκεί και το άλλο κάτω γύρω από το Καστελόριζο. Μήπως τελικά αυτό που κήρυξαν κάτω δίπλα από το Καστελόριζο στην περιοχή του Καστελορίζου είναι αυτό που έχουν στο μάτι οι Τούρκοι, διότι σου λένε ότι αν ποτέ πάμε σε 12 μίλια, η Ελλάδα δηλαδή, εκεί θα βάλουμε εμείς το βάρος μας, ότι δεν είναι δυνατόν το σύμπλεγμα της Μεγίστης που είναι τόσο μακριά από τον κορμό της Ελλάδος, δηλαδή απέχει από τη Λαμία και την Ήπειρο, αυτό εννοούνε. Να έχει υφαλοκρηπίδα. Τίποτα δεν θα έχει.
3: Κύριε Παπαδημητρίου, λοιπόν, αυτό το επιχείρημα είναι πραγματικά γελίο. Θα μπορούμε να σου πούμε ένα-δύο παραδείγματα. Ξέρετε, στον κόλπο της Βενεζουέλας υπάρχουν 3 νησάκια. Λέγονται ABC, από τα αρχικά το όνομα. Ένα από αυτά είναι και Δήμος Ολλανδίας. Αυτά ανήκουν στην Ολλανδία. Λοιπόν, παλιά απέχουν 5.500 μίλια. Να μην πω για τα Φόκλαντ ή τις Μαλδίβες, όπως λένε άλλοι, που απέχουν 11.500 μίλια. Έκανε εκστρατεία. Αλλά ανήκουν στον κόλπο της Βενεζουέλας και εκεί μοιράσανε η ΑΟΣ ακριβώς στη μέση. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνουν όλα αυτά σε όλο τον πλανήτη και στην περιοχή μας εδώ να συμβαίνουν περίεργα πράγματα, λες και είμαστε σε άλλο πλανήτη με άλλους νόμους κλπ. Αλλά αυτά δεν τα ακούω να τα λένε. Τα λέω εγώ. Ποιος μ' ακούει εμένα?
0: Δεν έχει σημασία.
3: Την εκπομπή μας, μας ακούσε κάποιοι. Αν τα λέει, άλλο να τα πει όμως η κυβέρνηση της πατρίδος μου, έχει μεγαλύτερη βαρύτητα. Γιατί μας μιλάτε για απόσταση? Σε ποιον ανήκουν τα Φόκλαντ? Σε ποιον ανήκουν τα νησιά ABC? Στην Αγγλία και στην Ολλανδία δυστύχως. Θα πρέπει να τα λέμε. Γιατί μιλάτε για τα Δωδεκάνησα? Θα έχετε σε πουλήσεις τους Ιταλούς. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα διανομηγείτε. Όπως έλεγε και κάποιος συμφορεμένος πολιτικός. Λοιπόν, άρα
1: μάλιστα. Άρα το συμπέρασμα που μένει είναι αυτό και το κρατάμε και άστος να εκνευρίζονται.
3: Ακριβώς. Και μακάρι να συνεχιστούν τέτοιες πρωτοβουλίες.
1: Μάλιστα. Οκ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπαλτζόη. Να είστε καλά. Καλώς
1: σας ευχαριστώ.
3: Να είστε καλά. Να είστε καλά και στη σκαλή εκπομπή.
1: Ευχαριστούμε. Εδώ διαβάζω ότι έχει και αύριο στο Καλλιμάρμαρο συναυλία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, γράφει ο Γιάννης. Μάλιστα, δεν το ξέραμε. Ευχαριστούμε. Εμείς οι γείτονες εκεί ξέρουμε ότι κακοπερνάμε.
0: Μάλιστα. Κακοπερνάτε, εντάξει. Μπαμπέ, αυτά γίνονται. Εντάξει.
1: Όχι, μην το λες. Διότι πραγματικά οι κάτοικοι εκεί της μικροπεριοχής δεν έχουν από πού να φύγουν. Δεν έχουν έτσι κι αλλιώς. Γιατί σου είπα εγώ, επειδή εσύ στη δικιά σου περιοχή έχεις 10 δρόμους διαφορετικούς να ξεφύγεις. Εμείς δεν έχουμε, άπαξ και... Ναι,
0: στην πλατεία Αμερικής έχω 10 δρόμους
1: διαφορετικούς. Πλατεία Αμερικής, φωνάζεις, παίρνεις το Τραμπ τηλέφωνο και του λες, έλα, Ντόναλντ.
0: Πού είσαι, να σου πω κάτι. Η πλατεία Αμερικής, το ξαναπώ, δεν είναι στην Αμερική. Στην Αθήνα είναι. Ηρέμηση.
1: Άντε. Πάμε.

Λοιπόν, να σας πω ότι 19 ολόκληρα χρόνια στηρίζετε και ακούτε το αληθινό ραδιόφωνο, γεμάτο ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά με τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζει λοιπόν ο Real FM 97.8 και χαρίζει μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεσης, το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδος. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil. 1 κινητό από τη Xiaomi. 5 δωροεπιταγές των 100 ευρώ στα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση F&U 4K 55 ίντσων. 2 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Θα τα βρείτε όλα αυτά, θα πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνοντας στο Real Player. Θα ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τη Ρίτσα Μπιζόγλη και τον Νίκο Ρογκάκο στην εκπομπή τους.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
5: Η ελληνική μαθητική ομάδα Platons κατέκτησε την πρώτη θέση στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στην κατηγορία Future Engineers. Οι Έλληνες μαθητές σχεδίασαν ένα πλήρως αυτόνομο όχημα που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να αποφεύγει εμπόδια και να χαρτογραφεί τον χώρο σε πραγματικό χρόνο, αποδεικνύοντας ότι το μέλλον της τεχνολογίας γράφεται ήδη από τη νέα γενιά της χώρας μας.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια τελείται η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη με πλήθος κόσμου να το αποτείει φοροτιμής. Η ταφή του θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων έφτασαν οι δύο γιατροί που θα απολογηθούν στον ανακριτή με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Περισσότερα στο real.gr. Φωτιά στις τιμές των καυσίμων βάζει κρίση στη Μέση Ανατολή. Στα 2,12 ευρώ το λίτρο διαμορφώνεται η μέση τιμή της αμόλυβδης. Στα 108 δολάρια το βαρέλι τιμή του πετρελαίου Brent. Η επίθεση στον αγωγό Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν με τον διοικητή της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης.
16: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 30 βαθμοί Κελσίου, 26 στη Θεσσαλονίκη, 27 σε Λάρισα και Ηράκλειο Κρήτης.

0: Σαββάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
1: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Serefirm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Serefirm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
2: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
3: Αυξημένη στην Ιερά Οδό και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Εγάλεω. Καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Λέει ο Κώστας εδώ κάτι ωραίο. Αναφερόμενος προφανώς στην προηγούμενη κουβέντα μας που είχαμε για το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, που λέγες που αυτό και τα λοιπά, και λέει, και όταν πάνε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο δεν θα έχει συσταθεί ακόμα, θα είναι σαν το ΕΣΟΡΟΥ.
1: Όχι, όχι, έχει συσταθεί, είναι κανονικά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί είναι και τους περιμένει.
0: Λοιπόν, λέγε. Όχι, εσύ λέγε.
1: Εγώ τι να πω.
0: Να,
1: εγώ δεν έχω καλά νέα, οπότε άστο καλύτερα.
0: Όπα.
1: Σου έλεγα πριν και το διακόψαμε ότι έχουν γυρίσει όλοι οι δείκτες τα ανάποδα. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή η βασική δείκτες στην ενέργεια είναι πλέον πάρα πολύ κακή. Mm-hmm. Όχι απλώς επειδή ανέβηκε η τιμή του πετρελαίου. Θα ανέβαινε με τους Χούθη να μπορούν να κάνουν κουμάντο και ο Τραμπ, αυτά που έλεγα νωρίτερα, να λέει στο Ζελένσκι, έλα ρε εσύ, μη βομβαρδίζεις τα δηληστήρια του Πούτιν, του φίλου μου. Εντάξει, επικρατεί μία τρέλα. Και επειδή πλησιάζει ο χειμώνας και πρέπει να αναπληρωθούν τα αποθέματα και της Κίνας, εδώ είναι το μυστικό, η κατάσταση είναι δύσκολη. Άρα το δύο και βάλε το έχουμε. Και δεν πρόκειται να το αφήσουμε για αρκετό καιρό.
0: Ναι.
1: Δεν πρόκειται. Αλλά εντάξει, αυτά είναι οι βενζίνες. Η μεγάλη αγωνία είναι πού θα πάει το πετρέλαιο θέρμανση όταν θα κληθούν να βάλουν οι άνθρωποι, όταν ο καιρός χαλάσει και αρχίσει η περίοδος του πετρελαίου θέρμανσης. Αλλά οι υπολογισμοί με βάση το σημερινό δεν έχει καμία έννοια. Διότι πάντοτε
0: όχι, αλλά κάνεις
1: γίνεται μια ειδική τιμολόγηση.
0: Κάτι, έχεις δίκιο, αλλά όπως και να έχει θα είναι πάρα πολύ ψηλά. Έστω και αν δεν ισχύει αυτό που. Όχι, έστω και αν δεν ισχύει, που δεν θα ισχύει. Έχεις δίκιο ότι προς ομοίωση με τα σημερινά δεδομένα δεν είναι ακριβής, δεν μπορεί να είναι.
1: Ναι, γιατί εξαρτάται τι λεφτά θα βάλει η κυβέρνηση.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Ο κύριος Μανώλης Νικολούσης είναι διευθυντής αιματολογίας και μεταμοσχεύσεων μυελού, κυταρικών και γονιδιακών θεραπείων. Έτσι. Και συζητάμε για όλη αυτή την ιστορία που έχει ανακύψει με αυτό το. Δεν ξέρω πώς θα το προγραμμάει. Μου ιατρείο, παραϊατρείο, τσαρλατανάδικο, τσίρκο, δεν ξέρω πώς θα το πω. Πάμε να συζητήσουμε λίγο, να ανοίξουμε το θέμα μαζί του. Κύριε Νικολούση, καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας.
2: Καλό σας μεσημέρι. Καλώς είναι σήμερα και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, εγώ θα ζητούσα από εσάς να μας πείτε πρώτα απ' όλα πώς βλέπετε από την πλευρά της λειτουργίας μιας τέτοιας, ενός τέτοιου διαμερίσματος, όχι θα πω, με τέτοιες θεραπείες, εσείς πώς το αντιμετωπίζετε έχοντας την επαφή με τέτοιες θεραπείες ή παρεμφερείς θεραπείες αίματος όλα αυτά τα χρόνια.
2: Ναι. Θα σας πω την αλήθεια, είναι πολύ λυπηρό. Mm-hmm. Σίγουρα οι δύο έννοιες, πλασμαφαίρεση και ιδιωτικό ιατρείο, δεν συνάδουν σε καμία περίπτωση. Μιλάμε για μια διαδικασία η οποία είναι κατεξοχήν βασισμένη σε νοσοκομιακή φροντίδα. Mm-hmm. Και όχι μόνο σε νοσοκομιακή φροντίδα, είναι και το νοσοκομείο που θα την κάνει. Δεν μπορούν να την κάνουν όλα τα νοσοκομεία. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη στην Αγγλία, να σας δώσω το παράδειγμα ότι είχαμε 8 νοσοκομεία που το έκαναν σε ένα πληθυσμό 70 εκατομμυρίων. Τώρα όταν βάζουμε ένα ιατρείο να κάνει πλασμαφαίρεση η οποία είναι εντελώς εξειδικευμένη θεραπεία, είναι, και είναι για συγκεκριμένες παθήσεις. Mm-hmm. Παθήσεις οι οποίες δεν γίνεται να τις θεραπεύσουμε μέσα σε ένα ιδιωτικό ιατρείο. Mm-hmm. Σίγουρα αυτό δείχνει ότι κάτι δεν γίνεται καλά στον χώρο της υγείας.
0: Να ρωτήσω, σε ποιες παθήσεις συνήθως mm-hmm. χρησιμοποιείται η μέθοδος αυτή η θεραπεία, για να καταλάβουμε τι μας γίνεται.
2: Ναι. Κοιτάξτε, στην αιματολογία σε εμάς τη χρησιμοποιούμε σε μια κατάσταση που είναι επικίνδυνη για τη ζωή, που λέγεται σύνδρομο Μόσκοβιτς ή θρομποτική θρομποβενική πορφύρα και σε κάποιες άλλες καταστάσεις υπεργλιότητας, όπως σε κάποια λεμφώματα συγκεκριμένα. Αυτά τα δύο είναι στην αιματολογία. Τώρα υπάρχουν στην νευρολογία άλλα σύνδρομα, όπως ο Γκυλέν-Μπαρέ, η μυασθένεια, η χρόνια απομυελωνική πολυνευροπάθεια. Όλα αυτά είναι θεραπείες οι οποίες χρειάζονται, ας πούμε, την πλασμαφαίρεση σε κάποιες περιπτώσεις. Και επίσης και στην νευρολογία, όταν υπάρχει ένα σύνδρομο το οποίο.
0: Το σύνδρομο, συγγνώμη, δεν ακούστηκε το σύνδρομο.
2: Είναι το σύνδρομο Good Pasture.
0: Okay. Ναι.
2: Το οποίο και αυτό έχουν κάποια παθολογικά αντισώματα, τα οποία αυτά τα αντισώματα ουσιαστικά επιτίθενται και στα νεφρά και στους πνεύμονες. Και γι' αυτό προσπαθούμε με αυτήν την πλασμαφαίρεση ουσιαστικά τι κάνουμε, να μπορέσουμε να τραβήξουμε τα αντισώματα τα οποία προκαλούν ζημιά ή κάποια άλλα άνοσο συμπλέγματα. Οπότε είναι μια πάρα πολύ εξειδικευμένη θεραπεία, όπως καταλαβαίνετε. Και αυτός που την κάνει, την είδος είναι είτε προέρχεται από την αιματολογία, είτε προέρχεται από την νεφρολογία. Δηλαδή είναι είτε ιατρός, είτε νοσηλευτής, είτε κάποιος τεχνικός που είναι συγκεκριμένος γι' αυτό.
1: Και, κύριε Νικολούση, και οποίο, ναι, με συγχωρείτε, τελειώστε τι θέλετε να πείτε.
2: Ναι, και το οποίο αυτό πρέπει να εξειδικευθεί με πάρα πολλές ώρες πάνω σε αυτή τη θεραπεία. Η κάθε μία από αυτές τις θεραπείες διαρκεί γύρω στις 4 με 5 ώρες. Πρέπει να έχει πολύ καλή παρακολούθηση κατά αυτή τη διάρκεια, γιατί μπορεί να κάνει υπασβεστημία, μπορεί να κάνει διαταραχές της αρτηριακής πίεσης. Οπότε μπορεί να έχει κάποιες επιπλοκές που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα.
1: Κύριε Νικολούση, να σας ρωτήσω κάτι. Για κάποιο λόγο κυκλοφορεί ένας μύθος ότι το αίμα έχει κομμάτι καλό, κομμάτι κακό, και ότι αν διαχωρίσω το μεν από το δε, παίρνω το κακό, στη θέση του βάζω κάτι άλλο και είσαι μια χαρά, γίνεσαι άλλος άνθρωπος. Καλά το λέω. Οι μύθοι κάποια βάση έχουν τώρα, γιατρέ. Ναι.
2: Να σας πω την αλήθεια, ναι, όντως υπάρχουν πολλά καλά και πολλά κακά στοιχεία στο αίμα, αλλά παρόλα αυτά όλα αυτά ζουν σε μια ισορροπία.
1: Ναι.
2: Όταν διαταράσσεται αυτή η ισορροπία λοιπόν, έχουμε κάποιες αντισπαθήσεις. Και τότε είναι που χρειάζεται να κάνουμε κάποιες συγκεκριμένες θεραπείες. Υπάρχει κάτι άλλο που λέγεται evidence-based medicine. Δηλαδή ουσιαστικά χρησιμοποιούμε τα αποδεικτικά στοιχεία για να χρησιμοποιήσουμε μια θεραπεία. Και όταν λέμε αποδεικτικά στοιχεία, εννοούμε ότι υπάρχουν κλινικές δοκιμές που έχουν γίνει πάνω σε συγκεκριμένο νόσημα με τη συγκεκριμένη θεραπεία και έχει βρεθεί ότι ωφελούν τον ασθενή.
1: Ναι.
2: Αυτό λίγο δεν υπάρχει στην Ελλάδα, να σας πω την αλήθεια, τόσο πολύ. Δηλαδή, πολλές φορές έχω δει, ήμουν 20 χρόνια στην Αγγλία, όταν γύρισα στην Ελλάδα για 2,5 χρόνια, είδα πάρα πολλές μη evidence-based θεραπείες που γινόταν. Δηλαδή, και σαν λαός, όπως ξέρετε, δεν μπαίνουμε σε καλούπια τόσο εύκολα. Οπότε, αυτά εδώ όλα πρέπει να τα συμψηφίσουμε για να μπορέσουμε να βάλουμε να βάλουμε τα σωστά θεμέλια στην υγεία.
0: Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι. Η πλασμαφαίρεση, υπάρχει περίπτωση, όσο θα είσαι ρωτώ, υπάρχουν περιπτώσεις ή παθήσεις στις οποίες συνταγογραφείται?
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Δεν συνταγογραφείται η πλασμαφαίρεση, όχι. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι δυνατόν να συνταγογραφηθεί. Είναι λίγο όπως κάνουμε τις μεταμοσχέσεις του μυελού. Δεν συνταγογραφούνται, είναι κυταρικές θεραπείες. Το ίδιο πράγμα είναι και αυτό. Είναι ουσιαστικά μία διαδικασία.
0: Εντάξει, ίσως εγώ το έθεσα σε πολύ στενό όριο.
1: Όχι, ωραία το έθεσες.
0: Προβλέπεται όμως ως θεραπεία.
1: Δεν σου βγάζει μια συνταγή ένας γιατρός.
0: Ναι. Okay.
1: Το αποφασίζει ένα κέντρο στο οποίο κάνεις μια συγκεκριμένη.
0: Το λέω επειδή γίνεται και σε δημόσια νοσοκομεία, λέω ότι είναι θεραπεία η οποία προβλέπεται, την επιλέγει ο θεράπων ιατρός. Ωραία. Ναι.
1: Καλά, και ο θεράπων.
2: Έτσι γίνεται. Και να σας πω κάτι, αυτό που γίνεται και στα νοσοκομεία. Δηλαδή, φανταστείτε ένα νοσοκομείο όταν κάνει μια τέτοια διαδικασία, ανά 2 χρόνια παραδείγματος χάρη, δεν θα έχει την εμπειρία να την κάνει σωστά. Υπάρχουν κάποια units, ας πούμε, τα οποία αν κάνουν 30-40 πλασμαφαιρέσεις το χρόνο ή παραπάνω. Μπορείτε να φανταστείτε ότι έχουν και την εμπειρία και το know-how να μπορέσουν να την κάνουν σωστά τη διαδικασία και ο ασθενής θα να έχει το maximum όφελος.
1: Ναι.
2: Γιατί μπορείτε να καταλάβετε τώρα σε ένα γιατρείο. Αυτό εδώ είναι. Είδα και το μηχάνημα, δεν ξέρω αν αυτό το μηχάνημα τώρα είναι αυτό συγκεκριμένα που έκαναν την πλασμαφαίρεση. Εμείς δεν χρησιμοποιούμε αυτό το συγκεκριμένο το μηχάνημα. Δεν ξέρω από πού έχει έρθει αυτό το μηχάνημα και ποιο είναι ο κατασκευαστής.
1: Ναι.
2: Αλλά πραγματικά, δηλαδή, τα μεγάλη έκπληξη να δεις πλασμαφαίρεση, ας πούμε, στο γιατρείο.
1: Ναι.
0: Το μηχάνημα τι σας προκάλεσε εντύπωση?
2: Ναι, να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, αυτό μπορεί να είναι κάτι καινούριο, κάποιο καινούριο μηχάνημα το οποίο δεν το ξέρουμε εμείς. Αλλά παρόλα αυτά δεν ξέρω.
0: Δεν μπορεί να το ξέρετε. Αυτό το παρουσίασε η συγκεκριμένη μη ειδικευμένη γιατρός το 23 σε συνέδριο. Γι' αυτό ρωτώ.
2: Δεν ξέρω πραγματικά. Δεν το έχω δει εγώ προσωπικά. Δηλαδή, στις κλινικές που έχουμε δουλέψει, δεν το έχουμε δει. Υπάρχει μια συγκεκριμένη εταιρεία, η Όπτια, με την οποία τα περισσότερα κέντρα ουσιαστικά έχουν τα μηχανήματα. Δεν ξέρω αν είναι από τη συγκεκριμένη εταιρεία το μηχάνημα. Πάντως, σίγουρα εμείς δεν έχουμε τέτοια μηχανήματα. Να σας πω την αλήθεια, ό,τι είχαμε στην Αγγλία, έχουμε εδώ πέρα τώρα στα Εμιράτα. Και τα Εμιράτα γενικά έχουν πολύ σύγχρονο εξοπλισμό.
0: Στα Εμμυράτα, μια και έχετε την εμπειρία στα Εμμυράτα, που εγώ θα το πω έτσι όπως μου έρχεται τώρα, που υπάρχουν και πάρα πολλά λεφτά, είναι της μόδας σε τέτοια κατάσταση? Γιατί εδώ, για να τα λέμε όλα, είχε ακουστεί, διαβάζαμε πριν από την υπόθεση Μαζονάκη, ότι είναι μέθοδο που ακολούθησε ο Μικ Τζάγκερ, ότι σταρ διάφοροι το επιλέγουν ως μια τέτοια μέθοδο αντιγύρανσης στα Εμμυράτα. Ακολουθείτε, είναι της μόδας, να το πω έτσι?
2: Ίσως να σας πω κάτι. Έχει κάποιες κλινικές που είναι ιδιωτικές που μπορούν να κάνουν το ίδιο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα το DHA που έχουμε, που είναι το Dubai Health Authority, και το DOH που είναι το Department of Health στο Abu Dhabi, είναι πάρα πολύ αυστηροί από αυτούς τους ελέγχους. Έχει κάποιες κλινικές που κάνουν αυτά τα aesthetic, το οποίο είναι κυρίως, ας πούμε, πλαστικές χειρουργικές και κάποια άλλα, αλλά πλασμαφέρες σίγουρα δεν έχουν.
0: Μάλιστα. Okay.
2: Όπως επίσης και ένα άλλο πράγμα το οποίο είναι κατακριτέο είναι τα stem cells. Δηλαδή, χρησιμοποιείς τον stem cells. Ούτε χρησιμοποιείς τα stem cells. Δεν γίνεται να τα χρησιμοποιείς παντού τα stem cells. Δηλαδή, αυτά τα stem cells τα ακούμε και νομίζουμε ότι κάνουν θαύματα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι έτσι.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ναι. Να είστε καλά.
0: Εσείς και εσείς να είστε καλά.
2: Κάποια στιγμή, ελπίζω πραγματικά κάποια στιγμή να μπουν οι σωστές βάσεις.
0: Μακάρι.
2: Δεν είναι ούτε πολιτικό θέμα, γιατί είναι εθνικό θέμα. Και εγώ, να σας πω την αλήθεια, λυπάμαι πάρα πολύ όταν βλέπω τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να βγάζει μια δήλωση και μετά να έρχονται τα άλλα τα κόμματα να βγάζουν μια δήλωση πάνω σε αυτή τη δήλωση.
0: Και
2: να μην γίνεται τίποτα.
0: Να μην μπορούμε να συνεννοηθούμε για τα αυτοκίνητα.
2: Είναι λυπηρό.
0: Έτσι. Να είστε
2: είναι
0: καλά.
2: Λυπηρό.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας, κύριε Νικολουσίνε. Να είστε ασφαλείς εκεί που είστε.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
3: Real FM.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More. Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, πλήθος κόσμου στην ολονύχτια αγρυπνία στη Νίκαια. Με τραγούδια και λουλούδια στα χέρια τον αποχαιρέτησαν φίλοι και συγγενείς, απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί. Στο μικροσκόπιο των αρχών η φωτογραφία του τραγουδιστή από το ιατρείο. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται το ράλι τιμών του πετρελαίου, προς τα $110 το Brent που κινείται στα υψηλότερα επίπεδα τετραμήνου. Πάνω από τα 83 ευρώ η κιλοβατόρα το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, εντείνονται οι ανησυχίες για έναν δύσκολο χειμώνα λόγω ενεργειακής ακρίβειας. Συναγερμός για τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, διευθύνονται σύμβουλοι τεχνολογικών κολοσσών, προειδοποιούν ότι θα μπορούσε να πάρει τον έλεγχο του διαδικτύου μέσα στους επόμενους 6 με 12 μήνες, γιατί κινδυνεύει η ανθρωπότητα.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Διζυγλικινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
7: Natural Factors.
6: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Θεία, πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Κώστα, είσαι άθλιος με μην που έχει στείλει. Και τα Εμμυράτα. Λοιπόν, δεν διαβάζεται στον αέρα, το καταλαβαίνεις αυτό. Έτσι. Λοιπόν, ο άλλος κατευθείαν κοιτάει τι σου λέει, δεν διαβάζεται στον αέρα, ψάχνει να βρει το μήνυμα του. Κώστα είναι το 1 και 47. Έτσι.
1: Α, όχι, κοιτάζω κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, ναι. Παρακαλώ, παρακαλώ, Μπάμπη. Επειδή έχει έρθει ένα μήνυμα από μία φίλη που περιγράφει περιστατικό που της έτυχε και κάλεσε το 166 και ήταν απίκοοι άνθρωποι, θέλω να πω το εξής. Πρώτον, δεν μιλήσαμε για το 166, για την Έγινα. Δεύτερον, προφανώς, αυτή η εικόνα δεν εκπροσωπεί όλα τα ασθενοφόρα, όλους τους γιατρούς, όλο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όλο. Δεν έχει καμία σχέση, έτσι. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι το να στέλνετε ένα μήνυμα να λέμε και τα καλά, έχει συμβεί κάτι. Έχει χάσει τη ζωή της μια γυναίκα. Το να μπούμε στη δικασία, να πούμε όμως και τα καλά, δεν είναι κανονική ενημέρωση. Έτσι.

0: Λοιπόν, δεν έχουμε και πολλά να σας πούμε ακόμη, δυστυχώς.
1: Ναι. Να σου πω αυτό που έλεγες για το ΚΑΣ πριν, όχι το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, για το ΚΑΣ απέναντι από το Καστελόριζο. Λέει αγάπη, καλημέρα και καλή εβδομάδα. ΚΑΣ λέγεται η μαρίνα που έχουν κάνει απέναντι από το Καστελόριζο. Και όταν ψάχναμε, λέει, για σπίτι, ένα καλοκαίρι πριν από χρόνια, στην αναζήτηση που γινόταν στο Google, μας έβγαζε το ΚΑΣ χωρίς να γνωρίζουμε την ύπαρξή του τότε. Φυσικά, όταν πήγαμε, μάθαμε για το ΚΑΣ ότι το έφτιαξαν επίτηδες οι Τούρκοι λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας του Καστελόριζου. Έτσι. Δεν πήγαμε, λέει, αλλά ούτε και θα πηγαίναμε, αν και οι κάτοικοι εκεί, λόγω του ότι η Ρόδος δεν είναι τόσο εύκολη στο να τους εξυπηρετεί, από ό,τι μας είπαν, χρειάζονται περίθαλψη ή κάτι άλλο γίνεται από το ΚΑΣ.
0: Μακάρι να ήταν οι σχέσεις ονειρικές με την Τουρκία. Mm-hmm. Είναι πάρα πολλά τα μέρη που είμαστε δίπλα.
1: Και βέβαια.
0: Μου λήγε η...
1: Μια αναπνοή.
0: Καλά ρε Σινίκο, εντάξει, θα φύγουμε. Μου λέει η γιαγιά των παιδιών που ήταν από τη Σάμμο ότι τα παλιά χρόνια πηγαίνανε στη Σάμμο με μια βάρκα, από τη Σάμμο απέναντι στην Τουρκία με μια βάρκα, έκλεβαν κανένα άλογο και το περνούσαν, το άλογο κολυμπούσε. Και το τράβαγαν με τη βάρκα και το πέρασαν στη Σάμμο.
1: Γιώργο μου, πριν τα μαθήματα δημοσιογραφίας, όταν είσαι ένα γεγονός, ασχολείσαι με το γεγονός. Άσε τώρα τα υπόλοιπα. Σε παρακαλώ, τα μαθήματα κράτησε για άλλη στιγμή. Πάμε, παιδιά, αύριο θα είμαστε εδώ στις 12 το μεσημέρι. Πολλά φιλιά.
0: Άντε, γεια σας, να προσέχετε.
2: Real FM. Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Enter.
7: Η ώρα είναι 2.

0: Ισχυρές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Γεύσεις αγνές. Παραδοσιακές. Γιολδάσεις. Αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές.

2-166 και 6944 770072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας, το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Παύλος Μαρινάκης.
1: Συναγερμός για τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Διευθύνονται σύμβουλοι τεχνολογικών κολοσσών προειδοποιούν ότι θα μπορούσε να πάρει τον έλεγχο του διαδικτύου μέσα στους επόμενους 6 με 12 μήνες. Γιατί κινδυνεύει η ανθρωπότητα.
0: Δραπέτης θεωρείται ο Αλκέτ Ριζάη, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά την άδεια που είχε λάβει. Η αστυνομία τον αναζητεί για τους πυροβολισμούς έξω από beach bar στην Ανάβησο με 2 τραυματίες και συλλήψεις.
1: Ληστεία τα ξημερώματα σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Θεσσαλονίκη. 3 άτομα υπό την απειλή τσεκουριού ακινητοποίησαν τον υπάλληλο, από τον οποίο αφαίρεσαν 500 ευρώ. Οι δράστες αναζητούνται από την αστυνομία.
0: Στα αθλητικά, 4η νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια για τον Παναθηναϊκό στη Super League που προηγείται στη βαθμολογία. Με 3-0 νίκησε τον Πανετολικό στο ντέρμπι των πρωτοπόρων. Σκόνταψε η ΑΕΚ στην Τρίπολη, ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον τοπικό Αστέρα. Ενώ η πρώτη παρουσία του Αλγουαθίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού συνοδεύθηκε με ήττα 1-0 από τον Όφη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ο ΠΑΟΚ νίκησε 2-0 τον Άρη.
1: Και στον καιρό νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη. Περαιτέρω πτώση του υδραργύρου και ενίσχυση των βοριάδων αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με τον Παναγιώτη Βολάνιο και την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο της Αρδιτού και στις Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις Πανεπιστημίου Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Πυκνίνει η ροή στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας, σε Πανόρμο Ψυχικό και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο η άνοδος της Ιεράς Οδού στο Εγάλεο μέχρι τη συμβολή με τη Θιβών. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Τώρα απόψε, Παναγιώτη, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς λόγω συναυλίας στο Καλλιμάρμαρο.
3: Σωστά, από τις 6 το απόγευμα θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιμετρικά του Παναθηναϊκού Σταδίου. Θα διακοπεί κυκλοφορία στη Σαρδιτού και Βασιλείου Κωνσταντίνου μέχρι το τέλος της εκδήλωσης. Για τη διευκόλυνση του κοινού θα υπάρξει παράταση λειτουργίας μέχρι τη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα στη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ. Οι τελευταίες σειρμοί στις γραμμές 2 και 3 του μετρό θα αναχωρήσουν στις 2 τα ξημερώματα και στα δίκτυα του τραμ οι τελευταίες αναχωρήσεις από τη στάση Σύνταγμα θα γίνουν στις 12:30 προς ακτή Ποσειδώνος Πειραιά και στις 2 παρά 20 προς Πικροδάφνη και Ασκληπίου Βούλας.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Πλήθος κόσμου, κυρίες και κύριοι, αποχαιρετά μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης τον δημοφιλή τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, στην περιοχή όπου μεγάλωσε. Καλλιτέχνες και απλοί πολίτες έχουν κατακλείσει τον ιερό ναό από νωρίς το πρωί και περιμένουν καρτερικά να ολοκληρωθεί η εξόδιος ακολουθία για να αρχίσουν να ρένουν με ροδοπέταλα το φέρετρο πριν οδηγηθεί στην τελευταία του κατοικία στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, προκειμένου να γίνει η ταφή του σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ήθελε στην παλιά του γειτονιά, όπως έλεγε ο ίδιος Νίκη Κότσου, και τα θερμά χειροκροτήματα καταδεικνύουν περίτρανα πόσο αγαπητός και αυθεντικός ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης, που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή.
4: Ναι, Βασίλειο, ο Γιώργος πραγματικά όλης της Ελλάδας, σύμφωνα με αυτούς που έχουν σχολιάσει και ακόμα στα κοινωνικά, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις κάμερες και στα μικρόφωνα, έφυγε στα 54 του και επέστρεψε το απόγευμα της Κυριακής στη Νίκαια, στην παλιά του γειτονιά, εκεί όπου σήμερα παίζεται η τελευταία πράξη του δράματος. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας, ενώ η σωρός του μεταφέρθηκε στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου πραγματοποιείται αυτή την ώρα η ταφή. Το κύμα αγάπης είναι σαρωτικό, γι' αυτό και τελικά η κηδεία γίνεται σε ανοιχτό κύκλο. Συντετριμένη η οικογένειά του, η μητέρα του Κλειό και ο πατέρας του Μανώλης, όπως και οι αδελφές του, έξω από την εκκλησία οι θαυμαστές, μέχρι το τελευταίο λεπτό τραγουδούσαν και χόρευαν ζεϊμπέκικο, ενώ καλλιτέχνες συνάδελφοί του αναβάλουν τις εμφανίσεις τους ως ένδειξη πένθους. Ο Γιώργος Μαζονάκης μας συντρόφευσε με τη φωνή και τα τραγούδια του για περισσότερο από 30 χρόνια. Με δάκρυα στα μάτια, οι παρευρισκόμενοι και λουλούδια στα χέρια τιμούν τη μνήμη του στη γειτονιά.

0: που μεγάλωσε. Από τους πρώτους καλλιτέχνες που έφτασαν στη Νίκαια είναι η Πάολα, ο Θάνος Πετρέλης, ο Δήμος Αναστασιάδης, ο Ηλίας Βρετός και ο Κωνσταντίνος Παντελίδης. Εκεί βρίσκονται επίσης η Νατάσα Θεοδωρίδου, ο Γιάννης Βαρδής, ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Ηλίας Ψινάκης, ο Κωνσταντίνος Ρήγος, ο Φίβος, ο Δημήτρης Κουλός, ο Μιχάλης Κουινέλης, ο Μάρκος Εφερλής, ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο Νίκος Κουρκούλης, ο Νίκος Βέρτης, ο Γιώργος Λιανός, η Άλκης Μαραγκουδάκη, ο Γιώργος Λεβέντης. Είναι πάρα πολύ Βασίλη, Ραλία Χρυσίδο, Δήμος Αναστασιάδης, Παπαρίζου, Μουζουράκης, Καπουτζίδης, Μάστορας, με τους οποίους συνεργαζόταν στο μουσικό σόου, αλλά και Νίβο έδωσαν το παρόν και στην κηδεία, κάνοντας μια αγκαλιά έξω από την εκκλησία. Στην εξόδιο ακολουθία δίνουν το παρόν και πρόσωπα από την πολιτική σκηνή, όπως η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά και από τον επιχειρηματικό κόσμο, όπως η Μαριάννα Λάτσι. Αξίζει να αναφέρουμε τον αποχαιρετισμό του μαέστρου Σταύρου Ξαρχάκου στο Γιώργο Μαζονάκη. Αποχαιρετούμε δυστυχώς πρόωρα το τελευταίο λαϊκό είδωλο. Έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση, έγραψε στο λογαριασμό του στα social media. Και όπως αρκετοί διαπιστώνουν, ο θάνατός του αποτελεί ένα παράξενο δώρο. Μας θυμίζει την ευλογία του να είμαστε μαζί δίπλα-δίπλα, χωρίς να χρειάζεται να συμφωνούμε στα πάντα.
1: Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός ο Γιώργος Μαζονάκης, γι' αυτό και αυτή η κοσμοσυρωή έξω από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια. Να ακούσουμε τι είπαν απλοί πολίτες που βρίσκονται στο σημείο.
2: Αδικία. Μεγάλη αδικία. Αυτό είναι που δεν το αξιοποιούσα.
3: Τον άκουγα καθημερινά. Συνέχεια τον άκουγα τον Γιώργο. Τον άκουγα και εγώ από πολύ μικρό παιδί.
4: Ήταν μία φίρμα. Τελείως. Δεν πρόκειται να ξαναβιδική δεύτερο.
5: Μεγαλώσαμε γενιές με εκείνον. Η μαμά μου μεγάλωσε, εγώ μεγάλωσα. Ήταν ένας καλλιτέχνης πάρα πολύ αυθεντικός.
6: Ήταν μια καλή ψυχούλα. Ένας πολύ καλός άνθρωπος και βοηθούσε πολύ, μα πάρα πολύ κόσμο, χωρίς να το ξέρει κανένας.
7: Από μικρή τραγουδάω τα τραγούδια του, έχει πολύ ωραία τραγούδια, θα μείνει αξέχαστος.
1: Να ακούσουμε επίσης τι δήλωσαν πριν από λίγα λεπτά οι τραγουδιστές Νίκος Βέρτης και Νίκος Οικονομόπουλος.
8: Ήρθα να πω ένα τελευταίο αδείο στο Γιώργο, τον φίλο μας, γιατί ο Γιώργος ήταν φίλος με όλο τον κόσμο. Τον αγαπούσαμε όλοι πάρα πολύ και οι καλλιτέχνες. Θα το βλέπετε κιόλας, άλλωστε από την παρουσία μας εδώ πέρα όλων. Θα λείψει, θα αφήσει ένα τεράστιο κενό. Ήταν καινοτόμος πάντα στη μουσική. Τον αγαπούσαμε όλοι, εγώ τον αγαπούσα πάρα πολύ, γιατί είχα μια αδυναμία. Θεωρώ ότι είναι άδικο αυτό που έγινε.
9: Το ευχόμαστε καλό ταξίδι, καλό παράδεισο. Στο τελευταίο διάστημα, πριν 1,5 μήνα, με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο και επειδή ήμουν στις συναυλίες, έχω στενοχωρηθεί γιατί δεν κατάλαβα τι ήθελε να μου πει. Και γι' αυτό έχω λίγο ενοχές μέσω μου. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω πως ο Γιώργος είναι κάπου καλά.
10: Την ώρα που φίλοι και συγγενείς λένε το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος έφυγε τόσο νωρίς από τη ζωή, οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του βρίσκονται ενώπιον του ανακριτή. Μάλιστα, υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβάθμισης του κατηγορητηρίου από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Παράλληλα, στο επίκεντρο των ερευνών της αστυνομίας βρίσκεται η φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία τον απεικονίζει ξαπλωμένο στο ιατρικό κρεβάτι κατά τη διάρκεια της θεραπείας και η οποία ανακτήθηκε από την αστυνομία μετά τη διαγραφή της από την γιατρό. Ενώ κλειδί θεωρείται και ο τρόπος λειτουργίας του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Με τη βοήθεια του Θεοδόση Πάνου θα δούμε τώρα πώς εξελίσσονται οι έρευνες.
11: Και θα ξεκινήσω από εκεί που το έπιασε όσον αφορά την δικαιοσύνη και την νομική αντιμετώπιση του ζευγαριού. Καθώς φαίνεται ότι αναμένεται από τον ανακριτή ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Και ποιο είναι αυτό? Είναι η ανάλυση, η ψηφιακή ανάλυση του μηχανήματος, όπου εκεί σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες περιμένουμε και την επίσημη επιβεβαίωσή τους και θα σας τη μεταφέρω με επιφύλαξη, αν και φαίνεται ότι μάλλον έτσι είναι τα πράγματα, αλλά είμαστε και συγκρατημένοι μέχρι και την επίσημη παραδοχή. Φαίνεται λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια αυτής της μεθόδου αναζωογόνησης με την αφαίρεση και τον καθαρισμό του αίματος σταματάει η καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη. Σταματάει η καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη και επειδή το μηχάνημα αυτό καταγράφει τις ενδείξεις, ζωτικές ενδείξεις του οργανισμού κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης του αίματος, καταγράφηκε το γεγονός και το δεδομένο ότι η καρδιά του σταματά να λειτουργεί. Αυτή είναι μια πληροφορία που έγινε πριν από λίγο γνωστή. Περιμένουμε όμως, όπως προείπα, και το επίσημο και το τονίζω αυτό. Στην περίπτωση που αυτή η πληροφορία ισχύει και όλα δείχνουν ότι ισχύει, τότε αυτό που λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και προσωπικός δικηγόρος του αγαπητού και δημοφιλούς τραγουδιστή, τότε θα ζητήσει αναβάθμιση. Αναβάθμιση του κατηγορητηρίου με την κατηγορία μάλιστα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.
10: Και εδώ υπάρχει, αν αναβαθμιστεί η κατηγορία Θεοδόση, μπορεί να μιλάμε ακόμα για ποινή έως και ισόβια και μπορεί να κριθούν και προφυλακιστέ οι δύο γιατροί. Ενώ στην κατηγορία που αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα της θανατηφόρας έκθεσης δεν υπάρχει το ενδεχόμενο προφυλάκησης.
11: Όχι,
10: θα αλλάξουν δηλαδή άρδιν τα δεδομένα αν αλλάξει το κατηγορητήριο.
11: Ακριβώς. Και αυτό γιατί. Γιατί αν αποδειχθεί, και γνωρίζουμε από την ιατροδικαστική εξέταση ότι ο Γιώργος Μαζονάκης δεν είχε κάποιο πρόβλημα στην καρδιά, τουλάχιστον αυτό δείχνει η ιατροδικαστική έρευνα, δηλαδή νεκροψία και νεκροτομή. Πλην όμως μπορεί να ήταν επιβαρημένος ο οργανισμός του για το χύψη δεδομένο, η γιατρός όφιλε να τον στείλει στο νοσοκομείο τον άνθρωπο και όχι να κάτσει να του κάνει τέτοιες ιατρικές επεμβάσεις, τέτοιες ιατρικές ενέργειες που γίνονται μόνο σε οργανωμένα δημόσια νοσοκομεία με την παρουσία ειδικευμένων γιατρών πάνω στις αιματολογικές ασθένειες. Αυτή η μέθοδος δεν χρησιμοποιείται για αναζωογόνηση, αλλά για ανθρώπους που έχουν πολύ σοβαρές ασθένειες. Ο Γιώργος Μαζονάκης δεν είχε ασθένεια. Πήγε εκεί για αναζωογόνηση. Και αντί για την αναζωογόνηση, τελικά φαίνεται ότι βρήκε το θάνατο. Ο δικηγόρος λοιπόν της οικογένειας Μαζονάκη και του ίδιου του γνωστού τραγουδιστή θα ζητήσει, το έχει πει εδώ και μέσα, ζητήσει την αναβάθμιση. Τώρα από εκεί και έπειτα, ό,τι έχουν πει στις καταθέσεις τους το ζευγάρι των γιατρών, διαπιστώθηκε από την έρευνα της αστυνομίας ότι δεν ισχύει τίποτα. Διότι ο Γιώργος Μαζονάκης πέρασε την πόρτα του ιατρείου στις 2 το μεσημέρι. 2 και 10 φαίνεται να περνάει στο ιατρείο, εκεί που είναι αυτό το μηχάνημα. Και 2 και 4 το μηχάνημα αυτό ξεκινάει να δουλεύει μέχρι τις 3 παρά 10. Που σημαίνει ότι σε αυτό το διάστημα και με την πληροφορία που σας προείπα, ότι είναι καταγεγραμμένο από το μηχάνημα ότι σταματάει η καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη να δουλεύει, να λειτουργεί, σημαίνει ότι ό,τι έγινε, έγινε.
10: Μεσολαβεί όμως ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Από την ώρα που σταματάει, έτσι όπως δείχνουν τα δεδομένα η καρδιά του, μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ.
11: 4 και 21 γίνεται η κλίση στο ΕΚΑΒ.
10: Είναι μια μισή ώρα σχεδόν διαφορά.
11: Ακριβώς. Και εκεί στηρίζονται οι νομικοί εκπρόσωποι της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη και ζητούν την αναβάθμιση. Γιατί, τι υποστηρίζουν? Ότι εάν είχε ειδοποιηθεί έγκαιρα το ΕΚΑΒ, διότι το ΕΚΑΒ μέσα ο πρώτος διασώστης ενημερώνεται 16 και 21, σας λέω τις καταγραφές τώρα επίσημα, όπως αναφέρονται στην δικογραφία, 16 και 26 μπαίνει μέσα στο ιατρείο ο διασώστης. Εάν είχαν ειδοποιηθεί πιο έγκαιρα, δηλαδή με το που βλέπουν ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι ο άνθρωπος αυτός κινδυνεύει, πια καλούσαν το ΕΚΑΒ, ίσως σήμερα να μην μιλούσαμε για τον Γιώργο Μαζονάκη και η πολύ καλή συνάδελφος να μην μιλούσε για την κηδεία αυτού του πάρα πολύ αγαπητού τραγουδιστή και αυτού του μεγάλου λαϊκού καλλιτέχνη.
10: Άρα Θεοδόση, το ερώτημα είναι τι μεσολάβησε σε αυτή την μια μισή ώρα και για ποιο λόγο τραβήχτηκε και αυτή η φωτογραφία, που φαντάζομαι ότι σε αυτό θα δώσουν απαντήσεις, θα δώσει απάντηση και η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου για να δούμε αν εστάλει αυτή η φωτογραφία.
11: Και όχι μόνο αυτό, διότι η φωτογραφία σβήνεται 1/4 λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της ίδιας ημέρας, όταν πια το ζευγάρι κινείται προς το αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης, όπου στεγάζεται η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, που ανέλαβε από την πρώτη στιγμή τις έρευνες. Αυτό κάτι σημαίνει. Επίσης, την ώρα που τραβά την επίμαχη φωτογραφία, 3 λεπτά μετά, ο παθολόγος και σύζυγος της συγκεκριμένης ιατρού, που συστεγάζονται τα γραφεία τους, φεύγει εσπεσμένα από ρεστοράν καφέ που βρίσκονταν στο Κολωνάκι για να πάει σχεδόν τρέχοντας στο γραφείο. Επίσης έχει χορηγηθεί και αδρεναλίνη στον Γιώργο Μαζονάκη σε μια προσπάθεια ανάνυψης. Και κρατήστε παρακαλώ ότι έχουν κάνει, φαίνεται να υπάρχει και μια ερώτηση στην τεχνητή νοημοσύνη, στον υπολογιστή, πώς επαναφέρουν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει υποστεί πολύ σοβαρό
10: κάποιο
11: επεισόδιο. Οι γιατροί λοιπόν που έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο και οι ιατρικοί ρωτούσαν το AI
10: για το πώς θα τον επαναφέρουν. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θεοδόση Πάνου για τις αντιφάσεις στις καταθέσεις των δύο γιατρών. Μίλησε στον Αντένα η πολυτίμη Λεωνάρδου, επικεφαλής της επιτροπής που έκανε τον έλεγχο του συγκεκριμένου ιατρίου.
12: Μας επιβεβαίωσε ότι το 9-9 το συγκεκριμένο περιστατικό ήταν του Γιώργου Μαζονάκη και η διάρκεια που καταγράφεται ήταν 42 λεπτά. Δήλωσε πως αυτά τα λεπτά ήταν η προετοιμασία του μηχανήματος. Η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό το λόγο και επειδή καταγράφονταν το ιστορικό και φαινόντουσαν κάποιοι συναγερμοί και πήραμε και το μάνιουαλ, δεν μπορούσαμε, δεν προλαβαίναμε να τα δούμε όλα αυτά. Τη ζήτησα λοιπόν να μας επιδείξει και να κάνουμε ένα τεστ. Η έναρξη του μηχανήματος ήταν νωρίτερα, πάντως η έναρξη της θεραπείας φαινόταν να είναι 14 και 14. 2 και 4. Το σβήσιμο του μηχανήματος είναι 16 και 49. 4 και μισή νομίζω κλείθη το ΕΚΑΒ. Είπε ότι προσπάθησε να κάνει κάρπο ο σύζυγός της και ότι αυτό δεν απέδωσε και καλέσαν το ΕΚΑΒ, το οποίο ήρθε στα 2 λεπτά και εκείνοι προσπάθησαν να κάνουν απεινίδωση. Αλλά πρέπει να σας πω ότι κράτησε αποστάσεις ο σύζυγός της. Μα δήλωσε δηλαδή ότι εγώ δεν τον είδα. 30 δευτερόλεπτα που μπήκε και 30 δευτερόλεπτα που βγήκε από το γιατρείο. Δηλαδή, μάλιστα την ημέρα της πλασμαφαίρεσης εμφανίστηκε στο ιατρείο και με ένα τσιρότο στο μέτωπο.
10: Την ανάγκη για τη δημιουργία πιο αυστηρού θεσμικού πλαισίου για τέτοιες θεραπείες επεσήμανε στον Real FM στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.
13: Δεν έχουν γίνει όλα ορθώς, προφανώς. Εκείνο που χρειάζεται να ρυθμιστεί είναι το καινούριο θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά τις διαφημίσεις. Παρόλο που η διαφήμιση υπάρχει ο νόμος, θα δούμε εμείς πώς θα κατοχυρώσουμε ότι δεν υπάρχουν διαφημίσεις τέτοιου είδους αμφιβόλου πρακτικής και ότι δεν γίνονται πράξεις που δεν πρέπει να γίνονται στα ιατρεία, που δεν γίνονται κατά κόρον. Δεν έχουμε άλλου τέτοιου είδους συμβάντα. Τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, είτε τον έλεγχο τον έκανε η χίαρχη ή η ψίαρχη. Μπαίνει μέσα σε ένα ιατρείο και επιμελώς ο εγκληματίας, να το βάλω σε αυτή τη βάση, έχει κρύψει τα μηχανήματα. Υπάρχει θέσπιση κανόνο, δεν υπάρχει κενό νόμο αυτή τη στιγμή.
14: Δεν μας κάνετε να νιώσουμε πολύ ασφαλέστεροι.
13: Ναι, γιατί δεν υπάρχει πρακτικός τρόπος, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν ήθελα να σας πω ότι θα πάρει ένα μαγικό ραβδί.
1: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Δυσίωνα είναι τα μηνύματα για τον εφετινό χειμώνα, καθώς η κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων στα στενά του Ορμούζ και την Ουκρανία εκτινάσουν το ενεργειακό κόστος. Η κούρσα ανόδου των τιμών δεν έχει φρένο, με τον Brent να διαπραγματεύεται από το πρωί πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι. Έντονη είναι η ανησυχία στους καταναλωτές που βλέπουν τις αντλίες να έχουν πάρει φωτιά. Με τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο φλερτάρει η βενζίνη στο λεκανοπέδιο της Αττικής, στα ύψη επίσης το πετρέλαιο κίνησης και το φυσικό αέριο Δημήτρη Χριστούλια και όλα αυτά ενώ απομένουν λιγότερες από 4 εβδομάδες πριν από τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
15: Βασίλη, με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι αυξήσεις στα καύσιμα, με την τιμή του πετρελαίου Brent να κινείται ανωδικά ξεπερνώντας μέσα στη μέρα ακόμα και τα 107 δολάρια το βαρέλι. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης φτάνει τα 2 ευρώ και 15 λεπτά ανά λίτρο, 3 λεπτά ακριβότερα σε σχέση με την περασμένη Πέμπτη. Οι προβλέψεις μάλιστα από εκπροσώπους των πρατηρίων καυσίμων με τους οποίους συνομιλήσαμε, Βασίλη, κάνουν λόγο ότι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, εφόσον δεν αλλάξει κάτι και μείνει σε τόσο υψηλά επίπεδα η τιμή του πετρελαίου Brent, θα φτάσει μέχρι την Παρασκευή τα 2 ευρώ και 20 λεπτά μέση πανελλαδική τιμή. Τιμή που να σου υπενθυμίσω θα ξεπέρναγε ακόμα και τα 2 ευρώ και 30 λεπτά.
1: Εάν δεν υπήρχαν οι επιδοτήσεις.
15: Πολύ σωστά, Βασίλη. Κατά 3 λεπτά ακριβότερο σε σχέση με την περασμένη Πέμπτη πωλείται και το πετρέλαιο κίνησης. Με τη μέση πανελλαδική τιμή να φτάνει τα 2 ευρώ και 11 λεπτά ανά λίτρο. Ενώ προβλέπεται ακόμη μεγαλύτερο άνοδο στο δίζελ στα 2 ευρώ και 15 λεπτά ανά λίτρο μέχρι την Παρασκευή. Να σου πω σε αυτό το σημείο ότι εκτός ελέγχου, όπως όλα δείχνουν, βρίσκεται και το φυσικό αέριο, η τιμή του οποίου έχει ξεπεράσει τα 83 ευρώ τη μεγαβατόρα σήμερα. Ας πω μόνο ότι το τελευταίο μήνα το φυσικό αέριο έχει καταγράψει άνοδο 22 ευρώ μέσα σε ένα μήνα και από τις αρχές Μαρτίου το ποσοστό ανόδου του φυσικού αερίου ξεπερνάει το 170%. Τώρα, επειδή αναφέρθηκες στο πετρέλαιο θέρμανσης, οι πληροφορίες λένε το εξής. Πρώτον, να σου πω ότι εάν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης, θα είχε τιμή περίπου στο 1 ευρώ και 95 λεπτά ανά λίτρο από 1,13 ευρώ ανά λίτρο την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Δηλαδή, χοντρικά θα σου πω, 80 λεπτά ανά λίτρο ή 800 ευρώ ο τόνος. Από 1.100 ευρώ που είχε ο τόνος πέρυσι, θα κόστιζε, αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση πετρελαίου, 1.900 ευρώ, κοντά στα 2.000 ευρώ. Μιλάμε για πολύ, για κριτική, για πολύ μεγάλη αύξηση και με δεδομένα τα στοιχεία που έχουμε τώρα, Βασίλη, σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση ήδη καταστρώνει το σχέδιό της προκειμένου, αν συνεχιστεί η τιμή του πετρελαίου, πρέπει να βρίσκεται σε τόσο υψηλά επίπεδα, να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την κράτηση των τιμών. Να σου πω ότι στα σενάρια που εξετάζει η κυβέρνηση είναι η παράτηση της επιδότησης στην αμόλυβη και στο πετρέλαιο κίνηση και τον Οκτώβριο, τόσο από την πλευρά του κράτους. Μένει να δούμε τι θα γίνει και από την πλευρά των δηληστηρίων. Η επιδότηση, να πούμε ότι σήμερα έρχεται 10 λεπτά στην αμόλυβη, 15 στο πετρέλαιο κίνηση. Επίσης, ένα ακόμη σενάριο που εξετάζεται είναι η αναπροσαρμογή του επιδόματος θέρμανσης με την παροχή κινήτρων για να στραφούν περισσότερα τα νοικοκυριά στην θέρμανση με ρεύμα. Να σου πω σε αυτό το σημείο ότι κυρίως συμφέρει τα νοικοκυριά που έχουν ήδη καταστήσει τις κατοικίες τους αδλίες θερμότητας. Να δούμε τι θα γίνει και με την διεύρυνση του περιμέτρου για το επίδομα θέρμανσης και όλα αυτά, Βασίλη, διότι έχουμε μια κλιμάκωση της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, με την επιθετική προέλαση των Χούθης στην Ιεμένη και τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας. Μένει να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, θα υπάρξει νέα άνοδος των τιμών των καυσίμων και τις επόμενες ημέρες και όλη την εβδομάδα, Βασίλη.
1: Έχουμε μια ξέφρενη κούρσα ανόδου στις τιμές των καυσίμων, όπως μας λες, Δημήτρη, και όλα τα σενάρια βρίσκονται πάνω στο τραπέζι. Θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, εάν και εφόσον χρειαστεί. Δεσμεύθηκε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, ο οποίος μίλησε στον Αντένα.
16: Εγώ δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Και αν χρειαστεί, να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
10: Είναι εκτείναξη των τιμών του πετρελαίου, λοιπόν, είναι απόρρια των αναταράξεων στη Μέση Ανατολή. Οι διελεύσεις εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ υποχώρησαν σε μονοψήφιο αριθμό ανά ημέρα το Σαββατοκύριακο, ενώ η Σαουδική Αραβία έκλεισε προληπτικά τον αγωγό Ανατολής Δύσης μετά από επιθέσεις που δέχθηκε με drones. Εν τω μεταξύ, το Σουλτανάτο του Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν και ομολόγων του από χώρες του κόλπου με αντικείμενο το μέλλον των στενών του Ορμούζ. Και όλα αυτά ενώ παραμένει τεταμένη η κατάσταση στην Ιεμένη ανάμεσα στις κυβερνητικές δυνάμεις και τους αντάρτες Χούθη. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
17: Καλό μεσημέρι. Ταχεία επέλαση των Χούθη στη δυτική Ιεμένη και η προσέγγιση του στον Μπαμπ Ελ Μαντέμπ δημιουργούν μέσα σε λίγες ημέρες ένα νέο στρατηγικό δεδομένο στη Μέση Ανατολή. Την ώρα που οι προσπάθειες για επανεκκίνηση της διπλωματίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ παραμένουν ουσιαστικά παγωμένες, οι Χούθη εκμεταλλεύτηκαν την υποχώρηση των αντίπαλων δυνάμεων και προωθήθηκαν με μεγάλη ταχύτητα κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας. Μετά την κατάληψη της ΜΟΚΑ, εδέωσαν την παρουσία τους γύρω από τον Μπαμπ Ελ Μαντέμπ και κατέλαβαν την είσοδο Ερήμ ακριβώς στην είσοδο των στενών, αποκτώντας πολύ ισχυρότερη στρατηγική θέση απέναντι στη Σαουδική Αραβία και στις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Ιεμένης. Το Μπαμπ Ελ Μαντέμπ αποτελεί την πύλη μεταξύ Ερυθράς Θάλασσας και κόλπου του Άντεν και μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες για το εμπόριο και την ενέργεια μεταξύ Ασίας και Ευρώπης. Η Σαουδική Αραβία απάντησε με εντατικοποίηση των αεροπορικών επιδρομών, ενώ οι δυνάμεις της πολεμού του Χούθη επιχειρούν να ανασυνταχθούν. Η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, αποφεύγοντας προς το παρόν να ανοίξει νέο άμεσο στρατιωτικό μέτωπο εναντίον των Χούθη. Οι διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση παραμένουν έφραστες. Οι προγραμματισμένοι στο Ομάν συνάντηση του Ιράν με αραβικές χώρες του κόλπου με επίκεντρο μια προσωρινή διευθέτηση για την αυσιλωρία στα στενά του Ορμούζ αναβλήθηκε χωρίς να καθοριστεί νέα ημερομηνία. Το Ομάν εξακολουθεί να επιχειρεί να κρατήσει ανοιχτούς τους διάβλους μεταξύ Τεχεράνης, Ουάσιγκτον και αραβικών πρωτευουσών, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να υπάρχει ουσιαστική επανακίνηση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ελισάβετ.
1: Τραγωδία ανοιχτά της Κρήτης σε ναυάγιο με μετανάστες. 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου εντοπίστηκε μισοβυθισμένη Λέμβος, στην οποία επέβαιναν περισσότερα από 70 άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη θάλασσα, ανασύρθηκε ένας νεκρός. Η Μέρη Καριωτάκη από την Κρήτη TV μας ενημερώνει αναλυτικά.
18: Καλό μεσημέρι, είμαστε στην κυριαρχική και πραγματικά έναν νεκρό και τουλάχιστον 25 αγνοούμενους αθλητές που αναστολήθηκαν στη Λέμβο μετανάστες χθες το βράδυ στην θαλάσσια περιοχή, περίπου 39 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Το λιμενικό σώμα με τη συνδρομή της Frontex και παραπλέον των σκαφών ολονύχτια επιχειρούσε, όλη τη νύχτα επιχειρούσε προκειμένου να βρει τους αγνοούμενους. Συνολικά 51 μετανάστες έχουν διασωθεί και αυτή την ώρα μεταφέρονται στο χώρο προσωρινής φιλοξενίας στην Αγιά των Χανίων. Είναι όλοι άνδρες νεαρής ηλικίας, 22 προέρχονται από τον Μπαγκλαντές, 12 από το Σουδάν, 16 από την Αίγυπτο και 1 από την Ερυθρέα. Σύμφωνα με τη δήλωση των ίδιων των μεταναστών, στο νερό αγνοούνται δυστυχώς ακόμα πάρα πολλά άτομα.
19: Κτίζεις, αναγεννίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
18: Η κουβέντα είναι αυτή, αλλά στατιστικά πραγματικά, αν το πάρει κανείς, θα ήμασταν σε αυτές, θα φτάναμε σε κάτι, σε τέτοιες καταστάσεις. Δυστυχώς, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, είναι ασταμάτητες οι ροές.
1: Οι μεταναστευτικές ροές και το καταδεικνύουν και τα επίσημα στοιχεία του λιμενικού σώματος, Μέρη Καριωτάκη. Μόνο για τον Αύγουστο είχαμε περισσότερες από 3.000 συλλήψεις για παράνομη είσοδο στη χώρα.
18: Ακριβώς, μέσω θαλάσσης τον Αύγουστο, μόνο τον Αύγουστο, σε 83 περιστατικά που διαχειρίστηκαν κατά τόπους λιμενικές αρχές, με την ακρίβεια να είναι μπροστάριστα, είχαμε σχεδόν 3.400, για την ακρίβεια 3.391 μετανάστες, σύμφωνα με τα στοιχεία του λιμενικού σώματος.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Καριωτάκη.
10: Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει την ένταση, αλλά ταυτόχρονα δεν πρόκειται να δεχθεί απειλές ή υποδείξεις. Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πρόγραμμα στήριξης του νησιού, όπως και κίνητρα στους πολίτες για να κάνουν το Καστελόριζο μόνιμο τόπο κατοικίας τους. Ο Δημήτρης Γκάτσιος μας ενημερώνει.
20: Καλό μεσημέρι και ήταν μια επίσκεψη αυτή του Πρωθυπουργού στο Ακριτικό νησί, η οποία περιείχε πολλαπλούς συμβολισμούς και δεν αναφέρομαι μόνο στα εθνικά θέματα σε μια περίοδο υψηλής έντασης με την Τουρκία, αλλά και σε θέματα κοινωνικά, παύλα, οικονομικά. Το λέω αυτό και θα ξεκινήσω από την συγκεκριμένη ατζέντα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 2010 το Καστελόριζο ήταν το σκηνικό από το οποίο τότε Πρωθυπουργός ο κύριος Παπανδρέου, μέσω της δήλωσής του, είχε ανοίξει τον δρόμο για την είσοδο της χώρας μας στην μνημονιακή εποχή, και από το ίδιο το πόσιμο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε, με όσα ανακοίνωσε και με όσες αναφορές πραγματοποίησε στη χθεσινή του ομιλία, να αποτυπώσει το πέρασμα της χώρας από τα επώδυνα χρόνια των μνημονίων σε μια περίοδο, όπως αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη, ανάπτυξης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος. Το έπραξε αυτό λοιπόν ο Πρωθυπουργός, εξαγγέλλοντας και νέα μέτρα στήριξης για το νησί, για το Ακριτικό νησί, μέτρα που σχετίζονται με την προσέγγιση γιατρών εκπαιδευτικών και ενστόλων που θα στελεχώσουν τις τοπικές υπηρεσίες αλλά και κίνητρα για την εγκατάσταση νέων μόνιμων κατοίκων. Όσον αφορά στα εθνικά, νέο μήνυμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ηγεσία του εξανατολών γείτονα. Ανοίγω παρένθεση για να σας πω ότι ρωτήθηκε πριν από λίγη ώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των δημοσιογράφων εάν υπάρχει ενδεχόμενο τετ-α-τετ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, ανέφερε. Και για να επανέλθω στα μηνύματα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε και πάλι στην Τουρκία το δρόμο του σεβασμού στο διεθνές δίκαιο και στους κανόνες καλής γειτονίας, επισημένοντας ότι η Ελλάδα θα προασπίσει την ακεραιότητά της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα με τον διάλογο, κρατώντας ανοιχτή την πόρτα στον διάλογο, αλλά χωρίς να συζητεί σε καμία περίπτωση βαθιές κόκκινες γραμμές.
10: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός στη γειτονική Τουρκία.
0: Μάλιστα από αυτόν τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό προμαχώνα να επαναλάβω προς τους γείτονές μας ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας θα υπογραμμίσω ωστόσο ότι η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανένα. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο όμως, θα το ξαναπώ, να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο.
1: Υπέρ της σταδιακής επαναφοράς του 13ου μισθού στο δημόσιο και της 13ης σύνταξης στάχθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης στη Θεσσαλονίκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε στην πιλωτική εφαρμογή του μέτρου της τετραήμερης εργασίας. Είπε επίσης ότι στόχος είναι η πρωτιά του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές και εκτίμησε πως δεν θα υπάρξει ακυβερνησία. Ακούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα και επιστρέφουμε.
21: Μειώνουμε στοχευμένα και προσωρινά τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Επαναφέρουμε τον 13ο μισθό σταδιακά στους δημόσιους υπαλλήλους. Επαναφέρουμε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και τον καθορισμό του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους. Σταδιακή επαναφορά, όπως παρουσιάσαμε δημοσιονομικά, της 13ης σύνταξης. Νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων με μεσοσταθμική μείωση κατά 20%.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης, Μαρίτινα Ζαφυριάδου, καλό μεσημέρι. Πέραν της κυβέρνησης, εξαπέλυσε βέλη και εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο ίδιος δεν διαθέτει το χάρισμα να σερβίρει ψέματα με ένα πλατή χαμόγελο.
22: Πάρα πολύ σωστά. Δεν έχω ταλέντα υποκριτικής, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ας ξεκινήσουμε από όσα υποσχέθηκε εκείνος, ξεδιπλώνοντας το κυβερνητικό, το οικονομικό πρόγραμμα της δικής του κυβέρνησης, αφού αυτό εξακολουθεί να είναι ο στόχος, ο εκλογικός του ΠΑΣΟΚ, ξεκινώντας, εξηγώντας ότι αυτά που ακούσαμε ήταν μόνο η μία από τις 7 παρεμβάσεις τις οποίες αναφέρθηκε από το βήμα της ΔΕΘ, υπό το εμβληματικό νέο σύνθημα «Μία χώρα να μας χωρά». Οι άλλες 6 παρεμβάσεις είχαν να κάνουν με την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την επιβολή αυστηρών κανόνων στην αγορά, ένα σύγχρονο παραγωγικό πρότυπο που θα δημιουργεί επενδύσεις, θέσεις εργασίας και πραγματική προστιθέμενη αξία, καλύτερους μισθούς, νομίζω αυτό το ακούσαμε αρκετά αναλυτικά, μια δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος με απελευθέρωση των παραγωγικών δυνάμεων που κρατά ως τώρα καθυλωμένες, προσιτή στέγη, στήριξη της οικογένειας και μια ολοκληρωμένη απάντηση στο δημογραφικό, αναγέννηση της δημόσιας υγείας και παιδείας και τέλος ένα κράτος αξιοκρατίας, διαφάνειας και λογοδοσίας, το οποίο επέμεινε πάρα πολλές φορές ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της διήμερης παρουσίας του στην ΔΕΘ. Τώρα, μένοντας για λίγο στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, η οποία διήρκησε 3 ώρες και απάντησε συνολικά σε 42 ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο κύριος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση, γιατί πρώτος μας στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, δηλαδή να αλλάξει η χώρα, όπως χαρακτηριστικά είπε. Επέμεινε πάρα πολύ στην πολιτική αυτονομία του κόμματός του, εξηγώντας ότι το ΠΑΣΟΚ είναι παράταξη με στελέχη και όργανα και πως η ομόφωνη απόφαση 5.000 συνέδρων για πολιτική αυτονομία δεν πρόκειται να αλλάξει, καθώς είναι αξιακή απόφαση. Εμφανίστηκε βέβαιος ότι θα υπάρξει κυβέρνηση. Το ποια θα είναι δεν θα το αποφασίσουμε εμείς σήμερα, είπε, αλλά με την ψήφο του το βράδυ των εκλογών ο λαός. Θεωρεί ο ίδιος ότι το Πασόκ έκανε το χρέος του να παρουσιάσει από το βήμα της ΔΕΘ ένα πρόγραμμα εθνικής ευθύνης και προόδου και τώρα περιμένει από τους πολίτες να το εμπιστευτούν. Ο ίδιος επανέλαβε πως το αν ο Μητσοτάκης ή χάος είναι ένα επικοινωνιακό δίλημα και ένας εκβιασμός, όπως είπε, το Μητσοτάκης ή Ερντογάν είναι η αποκάλυψη της φεντρότητας και της αλαζονίας της σημερινής κυβέρνησης. Σε ερώτηση για την ενδεχόμενη ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, υποστήριξε ότι αυτή δεν αφορά καθόλου το Πασόκ, αλλά σε οποιαδήποτε εκδοχή της στη Νέα Δημοκρατία. Σε κάθε περίπτωση, ο πρόεδρος του Πασόκ επανέλαβε πολλές φορές ότι ο ίδιος δεν έχει εξαρτήσεις, υπονοώντας πως αυτό τον διαφοροποιεί από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Μάλιστα, είπε πολλές φορές ότι η παρουσία του, η πορεία του είναι διαυγής και μπορεί κανείς να την αναζητήσει εύκολα. Διεκδικούμε νέα αρχή για να πάει η χώρα παρακάτω και όχι παραπίσω. Είναι λίγα από, τα οποία, από αυτά τα οποία είπε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα μείνω και εγώ σε αυτή την ερώτηση, στην οποία απάντησε ότι δεν έχει το χάρισμα να κακοποιεί τους θεσμούς επί 7 χρόνια και να υποδίεται τον φιλελεύθερο φιλοευρωπαϊστή, υπονοώντας τον Πρωθυπουργό, και από την άλλη ότι δεν έχει το χάρισμα να σερβίρει ψέματα με πλατή χαμόγελο και δεν έχει ταλέντα υποκριτικής, υπονοώντας πιθανότατα τον Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να δουν τις διαδρομές κάθε πολιτικού. Για τον εαυτό του, είπε ότι ξεκίνησε από μια γειτονιά της Κρήτης, πήγε σε δημόσιο σχολείο, σπούδασε ιδιωτικό δημόσιο πανεπιστήμιο, δούλεψε στον ιδιωτικό τομέα και δεν πήρε ποτέ κρατική θέση. Και όταν ήρθε η ώρα να πολιτευτεί, το έκανε πάντα στο προσκήνιο με το δικό του αγώνα, χωρίς να έχει πίσω του ολιγάρχες ή πολιτικούς μπαμπάδες. Αν έχω ένα πλεονέκτημα, είπε, είναι η κοινωνική μου αξιοπιστία και η διαδρομή μου, και ζήτησε οι πολίτες να τον εμπιστευτούν και να είναι σίγουροι ότι δεν θα τους απογοητεύσει. Τώρα να σας πω ότι στο Πασόκ είναι πολύ
14: σημαντικό. Να κλείσουμε με αυτό, Μαριτίνα.
22: Είναι απολύτως ικανοποιημένοι από τη διήμερη εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη και κοιτούν την επόμενη μέρα, κατά τη διάρκεια της οποίας, μέσα στην εβδομάδα μάλλον, θα δούμε την νέα τους καμπάνια, η οποία θα ξεδιπλωθεί στα social media, Βασίλη.
14: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έταξε μέτρα δισεκατομμυρίων και ξέχασε να μας πει ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό του. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο γήπεδο της πλειοδοσίας. Ας κερδίσει ο καλύτερος λαϊκιστής, ήταν το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.
10: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συναγερμός για τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Προειδοποίησης ειδικών ότι θα μπορούσε να πάρει τον έλεγχο του διαδικτύου μέσα στους επόμενους 6 με 12 μήνες.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
23: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
24: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
25: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
26: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο κήπο θέατρο Παπάγου.
27: Χρόνια βλέπω.
26: Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη Μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού.
9: Υποβολή εργασίας έγινε.
11: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
12: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
27: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
28: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Καμπάνες κρούν οι ειδικοί για την ταχύτατη και χωρίς όρια εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης. Τονίζουν ότι ελοχεύουν οι κίνδυνοι εντός των επομένων 12 μηνών της απώλειας ανθρώπινου ελέγχου σε προηγμένα συστήματα, της ασφάλειας δεδομένων και της διάδοσης ψευδών ειδήσεων. Στελέχη κορυφαίων τεχνολογικών εταιριών επισημαίνουν ότι μελλοντικά συστήματα μπορεί να αποκτήσουν υπεράνθρωπες ικανότητες ή και αυτονομία και εκφράζουν φόβους ακόμα και για ακραία καταστροφικά σενάρια. Η τεχνητή νοημοσύνη εναντίον του δημιουργού της, Γρηγόρη Διβάνη.
2: Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης διεθνούς συζήτησης με ερευνητές και στελέχη της να εκπέμπουν δημόσιες προειδοποίησεις για τους υπαρξιακούς κινδύνους της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της υπερφυούς τεχνητής νοημοσύνης. Ερευνητές όπως ο Τζέικοπ Κόψον και ο Τζο Μπέντον παραιτήθηκαν από την εταιρεία καταγγέλλοντας ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών τεχνολογίας οδηγεί σε έναν αδυσόπιτο αγώνα δρόμου χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα επιστημονικά πρωτόκολλα ασφαλείας. Ο Evan Hambinger, ηγετικός στέλεχος της Anthropic, δήλωσε δημόσια ότι η πιθανότητα η τεχνητή νοημοσύνη να προκαλέσει την καταστροφή ή την εξαφάνιση της ανθρωπότητας μέσα στην επόμενη δεκαετία ξεπερνά το 10%. Καθώς δεν υπάρχει ακόμα επιστημονικά βέβαιο σχέδιο ευθυγράμμισης των αυτόνομων συστημάτων με τις ανθρώπινες αξίες. Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Dario Amondei, ζήτησε να παγώσει προσωρινά η ανάπτυξη προγραμμάτων ικανών, όπως είπε, μέσα σε 6 με 12 μήνες να πάρουν τον έλεγχο ολόκληρου του διαδικτύου. Η κύρια ανησυχία εστιάζεται στο ενδεχόμενο τα μοντέλα AI να αποκτήσουν τη δυνατότητα να βελτιώνουν αυτόνομα τον κώδικά τους. Σε τέτοια σενάρια, τα συστήματα ενδέχεται να αναπτύξουν αυτόνομη συμπεριφορά, να παρακάμψουν τους περιορισμούς των δημιουργών τους ή να προκαλέσουν κυβερνοεπιθέσεις και ευρείας κλίμακας αποσταθεροποίηση. Παρά τις προειδοποιήσεις, η επίσημη θέση της εταιρείας αναφέρει ότι εργάζεται εντατικά για την ενσωμάτωση των πιο αυστηρών ασφαλιστικών δικλείδων. Ιδιωτικές εταιρείες, λόγω έντονου ανταγωνισμού και επενδυτικών πιέσεων, είναι πρακτικά αδύνατο να αυτορυθμιστούν αποτελεσματικά και η παραίτηση κορυφαίων στελεχών αποδεικνύει ότι απαιτείται εξωτερικός κρατικός και δημοκρατικός έλεγχος. Τέλος, σε αυτό το επίπεδο, το κυριότερο δομικό εμπόδιο για την εφαρμογή δεσμευτικών διεθνών κανόνων ασφαλείας είναι ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας. Αν ένα κράτος αποφασίσει να επιβραδύνει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης για να επιβάλλει αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας, φοβάται ότι ο αντίπαλός του θα συνεχίσει ανεμπόδιστος και θα αποκτήσει αποφασιστικό στρατηγικό πλεονέκτημα.
3: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ, ο Βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάι δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές Δομοκού όπως όφιλε μετά την άδεια που είχε λάβει και πλέον αναζητείται ξανά ως δραπέτης την ώρα που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Ο Θεοδόσης Πάνο και πάλι μαζί μας.
4: Βεβαίως, και αξίζει να δούμε για τις άδειες που έχει πάρει ο Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος πια και επίσημα έχει κηρυχθεί δραπέτης φυλακών Δομοκού. Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία γίνονται γνωστά, από τις 29 πρώτου του 2021 έως τις 7 ενάτου του 2026, ο Αλκέτ Ριζάι, γνωστός στο Πανελλήνιο, έχει λάβει 16 πενθήμερες άδειες. Βεβαίως την τελευταία δεν επέστρεψε, εν προκειμένου έπρεπε να επιστρέψει σήμερα το πρωί στις φυλακές Δομοκού, τις πρώτες πρωινές ώρες, πλην όμως φαίνεται ότι λόγω του εισοδίου που σημειώθηκε έξω από Beach Bar στην Ανάβησο, όπου πέσαν πυροβολισμοί, δραματίστηκαν δύο άτομα και φαίνεται να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο ο γνωστός Αλβανός Βαρυπινίτης, καθώς υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό στα χέρια των αστυνομικών που πιστοποιεί όχι μόνο την παρουσία του στο σημείο, αλλά και την εμπλοκή του σε αυτό το επεισόδιο. Αγνοεί η αστυνομία το κίνητρο του επεισοδίου. Μάλλον το επεισόδιο είναι για θύμα διαφορμή και ίσως γιατί έκλεισε η μουσική. Αυτό είναι μια πρώτη
3: εκτίμηση.
4: Από εκεί και έπειτα δεν έχει καταστεί καταστούμενος μόνο γιατί έχει παραβιάσει πια την πεντήμερη την δραπέτης, αλλά και για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς, από τους οποίους τραυματίστηκαν δύο άτομα, ευτυχώς ελαφρά, τα οποία μάλιστα δεν είχαν ούτε μία σχέση με το επεισόδιο.
0: Αθλητικά.
1: Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Ανησυχία προκαλούν τα κρούσματα γαστρεντερίτιδα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ στο μπάσκετ. Δημήτρη.
5: Έχουμε έντονη ανησυχία στο μπασκετικό Παναθηναϊκό μετά από 6 κρούσματα γαστρεντερίτιδα που υπάρχουν σε μέλη του staff της ομάδας ύστερα από τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού σε τουρνουά που έγινε στη Ρόδο. Με κάποια από αυτά χρειάστηκε και νοσηλεία. Επίσης στην ΑΕΚ που συμμετείχε και αυτή στο τουρνουά της Ρόδου έγινε γνωστό ότι υπάρχουν συμπτώματα γαστρεντερίτιδα σε 2 παίκτες, τον Μπάρκλεϊ και τον Σκορδίλη, και οι δύο ομάδες, και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, ετοιμάζονται για την πρώτη επίσημη συμμετοχή του στη νέα σεζόν στο Super Cup σε 2 εβδομάδες. Τώρα πάμε στο ποδόσφαιρο, όπου η τέταρτη στροφή της Super League βρίσκεται τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της κατάταξης με το απόλυτο, αφού επικράτησε με 3-0 του Πανετολικού στον ντέρμπι των πρωτοπόρων. Σκόνταψε στην Τρίπολη πρωταθλήτρια ΑΕΚ που ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον τοπικό Αστέρα. Ανώτερος ο ΠΑΟΚ κέρδισε 2-0 τον Άρη στον ντέρμπι της Θεσσαλονίκης το Σάββατο. Η πρώτη παρουσία του Ιμανόλ Αλγουαλθίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού συνοδεύτηκε με ήττα των Ερυθρόλευκων με 1-0 από τον κυπελούχο Όφη. Πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα η Καλαμάτα 3-1 τον Βόλο. Ο Ηρακλής ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Ατρόμητο. Η Κηφισιά έφερε 0-0 με τον Λεβαδιακό. Έντονα παράπονα για τη διαιτησία έχουν ο Ηρακλής και ο Άρης. Η κατάταξη Παναθηναϊκός 12 βαθμοί πρώτη θέση. ΠΑΟ Κόφη Πανετολικός από 9. Η ΑΕΚ 8. Ολυμπιακός 7 είναι η πρώτη εξάδα. Ακολουθούν Άρης 6. Ηρακλής 5. Καλαμάτα 4 βαθμοί. Ατρόμητος Βόλος Κηφισιάς από 2. Αστέρας και Βολεβαδιακό έχουν από 1 βαθμό. Δυσαρεστημένος από την εικόνα που έβγαλε η ομάδα του ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς. Δεν είμαι χαρούμενος με το παιχνίδι. Είμαι απογοητευμένος, επειδή κανονικά θα έπρεπε να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα, αλλά σήμερα αυτό δεν ήταν εφικτό. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε τον έλεγχο, είχαμε ευκαιρίες, είναι απίστευτο πόσες χάσαμε, αλλά επιτρέψαμε αντεπιθέσεις και είχαν και αυτοί κάποιες ευκαιρίες. Κάναμε δώρο τον γκολ στον αντίπαλο. Συνήθως στο τέλος τέτοια παιχνίδια τα χάνεις, αλλά εμείς συνεχίσαμε και πιέζαμε μέχρι το τέλος. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Βλέπουμε τα επόμενα μάτς. Η ικανοποίηση στον Παναθηναϊκό που έκανε το 4-4 και ρωτήθηκε γι' αυτό ο Τζέιμι Κονίστρουμ, ο προπονητής της ομάδος.
6: Βεβαίως είναι πολύ καλύτερο να κερδίζεις από το να μην κερδίζεις. Και ο στόχος μας είναι να κερδίζουμε σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετέχουμε, στο πρωτάθλημα, στο κύπελο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έχουμε ήδη παίξει 4 αγώνες, έχουμε κάνει 4 νίκες, αλλά ακόμα ο δρόμος είναι μακρύς. Έχουμε πολλούς αντιπάλους να αντιμετωπίσουμε. Όμως πρέπει να είμαστε σεμνοί, τα πόδια στο έδαφος και από εκεί και πέρα να δείξουμε την ποιότητά μας.
5: Στον Ολυμπιακό νέος προπονητής της ομάδας, ο Ισπανός Ιμανόλ Αλκουαθίλ, ρωτήθηκε αν υπάρχει χρόνος για να δέσει η ομάδα ενώπιση των επίσημων συνεχόμενων αναμετρήσεων που έχει. Την Τετάρτη παίζει με την Αγγελόνια για το Europa League.
7: Όπως ακριβώς είπατε, χρόνος δεν υπάρχει. Επομένως, όσο πιο γρήγορα γίνεται, θα πρέπει να δουλέψουμε. Έχουμε πολύ γρήγορα το επόμενο παιχνίδι μας. Ξέρετε ότι προερχόμασταν από παιχνίδι κυπέλου. Είναι λοιπόν πάρα πολύ λίγος ο χρόνος, ανύπαρκτος, και γι' αυτό πολύ γρήγορα θα πρέπει να αλλάξουμε πράγματα, θα πρέπει να δούμε βελτίωση, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά τις απαιτήσεις του Ολυμπιακού και τις απαιτήσεις που έχει ο ίδιος από τον εαυτό του σαν προπονητής.
1: Ο καιρός.
3: Ενίσχυση των βορειάδων, αύριο βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και νότια. Μυρίζει φθινόπωρο, Τάσο Αρνιακέ.
8: Σιγά σιγά, ευτυχώς, χωρίς ακρότητες, το φθινόπωρο κάνει δειλά-δειλά την εμφάνισή του. Έτσι αύριο περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στο νότιο Ιόνιο, την νότια Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη και πιθανά το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Θα εκδοθούν τοπικές βροχές, το κυρίως στα ορεινά. Ανατολικούς βορειοανατολικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ, κυρίως στα ανατολικά και νότια όμως έως 6. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω υποχώρηση θα φτάσει αύριο στα βόρεια τους 25 με 28 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και νησιωτικά τμήματα τους 28 με 31. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες στα δυτικά με πιθανότητα να βρέξει για λίγο. Εκεί βορειοανατολικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις, πυκνότερες το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στο θερμαϊκό 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Τετάρτη με τις βροχές να εντοπίζονται κυρίως στα ανατολικά και νότια νησιωτικά και ηπειρωτικά τμήματα και περαιτέρω υποχώρηση της θερμοκρασίας.
1: Για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
9: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών, Πασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεω και στο ρεύμα εξόδου ύψους του Ελαιώνα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου Μάρνη στην Ομόνια. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφο Βανά τμήματα σε Μαρούς και Φιλοθέη.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr τελευταίο χειροκρότημα στο Γιώργο Μαζονάκη στην Οικία Σύσσωμος, ο καλλιτεχνικός κόσμος και πλήθος κόσμου.
3: Και στο nikos.gr νέα δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, πότε σταμάτησε να χτυπάει η καρδιά του.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά με τον Παναγιώτη Βολάνιο, τον ήχο ρύθμιζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Νίκος Απρανίδης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
10: Παγκόσμια αύξηση 22% στις κυβερνοεπιθέσεις σημειώθηκε τον Αύγουστο, επιβεβαιώνοντας τη ραγδαία κλιμάκωση του ψηφιακού κινδύνου. Η τάση αυτή επηρεάζει έντονα και την Ελλάδα, όπου σημειώνονται κατά μέσο όρο 1.732 εβδομαδιαίες επιθέσεις ανά οργανισμό. Σχετική έκθεση της Checkpoint Research αναφέρει ότι η μεγαλύτερη απειλή προέρχεται από το κακόβουλο λογισμικό που ζητά λίτρα, ransomware, καθώς τα περιστατικά σχεδόν διπλασιάστηκαν σε σχέση με πέρυσι. Την ίδια στιγμή, η ραγδαία υιοθέτηση εργαλείων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης εισάγει νέους σοβαρούς κινδύνους. Οι κυβερνοεγκληματίες εκμεταλλεύονται τη Gen AI για να δημιουργήσουν πιο εξελιγμένες επιθέσεις, ενώ ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τις επιχειρήσεις παραμένει η ακούσια έκθεση και διαρροή ευαίσθητων εταιρικών δεδομένων. Η ελληνική αγορά εργασίας εμφανίζει ισχυρή αισιοδοξία για το τέταρτο τρίμηνο του 2026. Ο δείκτης προοπτικών απασχόλησης διαμορφώνεται στις 15 μονάδες, σημειώνοντας σημαντική άνοδο 7 μονάδων σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Ο κλάδος με τη μεγαλύτερη δυναμική για νέες προσλήψεις είναι ο τουρισμός, τα ξενοδοχεία και η εστίαση, όπου ο δείκτης εκτοξεύεται στις 37 μονάδες, παρουσιάζοντας εντυπωσιακή τριμηνιαία αύξηση. Οι μεγάλες επιχειρήσεις ηγούνται των θετικών προθέσεων προσλήψεων, ενώ οι πολύ μικρές επιχειρήσεις εμφανίζονται πιο συγκρατημένες. Τα στοιχεία προκύπτουν από τη νέα έρευνα του ομίλου Pan Power Group, στην οποία συμμετείχαν 528 Έλληνες εργοδότες. Παρά τη βελτίωση, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 35η θέση ανάμεσα στις 42 χώρες διεθνώς. Η παραγωγή ασφαλίστων στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2026 άγγιξε τα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώντας ισχυρή άνοδο μεγαλύτερη του 12% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, με επίσημα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρεών Ελλάδος και δεδομένα που προκύπτουν από την καταγραφή σε 43 ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Οι ασφαλίσεις ζωής αποτέλεσαν το βασικότερο μοχλό ανάπτυξης, καταγράφοντας εντυπωσιακό άλμα 20% και φτάνοντας τα 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχα, οι ασφαλίσεις καταζημιών διατήρησαν σταθερά θετικό πρόσημο με αύξηση 12%, διαμορφώνοντας τη συνολική παραγωγή στα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
11: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
12: Σπορ σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
14: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
15: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση, κράτα τη ζέστη έξω.
16: Η ώρα είναι 3.

0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
1: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.

0: Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
1: Το μέλλον σου χωράει παντού.
10: Υποβολή εργασίας έγινε.
11: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
12: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
13: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώνει.

0: ενέργειας, είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

0: Με τα τραγούδια του τον αποχαιρέτησαν χιλιάδες θαυμαστές του, άνθρωποι από όλη την Ελλάδα, άνθρωποι κάθε ηλικίας, και θα έλεγα ότι αυτό που είδαμε σήμερα, εκτός από τις συγκινητικές σκηνές που εκτελήθηκαν
1: και από χθες, πραγματικά, δηλαδή,
0: και όλη νύχτα, είναι κοινωνικό φαινόμενο, Λουκία, και θα σου πω τη γνώμη μου, αλλά είναι βέβαιο ότι δεν θυμάμαι πραγματικά να έχει συγκλονιστεί τόσο πολύ η Ελλάδα από την απώλεια ενός τραγουδιστή που δεν ήταν, ξέρεις, δεν ήταν ένα σύμβολο, ήταν ένα λαϊκό ίνδαλμα, ήταν πολύ αγαπημένος.
1: Και είδαμε ήταν ένα δημοφιλής, μαζικό πένθος, έτσι. Ένα μαζικό πένθος. Μαζικό πένθος.
0: Ναι, ναι, πραγματικά εκδηλώσεις λατρείας, κόσμο να λυγίζει, μικρούς και μεγάλους τραγουδούν τα δικά του τραγούδια που ξαφνικά όλοι τα μάθαμε, το Ώρες Μικρές, το αυτό που τον αποχαιρέτησαν σήμερα, το Φεύγω για μένα, το Θέλω να γυρίσω την παλιά μου γειτονιά που τώρα τραγουδάει, το Ανήκω σε μένα που θα μπορούσε να πούμε ότι είναι και ο ύμνος του. Όλη η Ελλάδα συγκροτραγουδά τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη. Όλη την Ελλάδα την έχει αγγίξει αυτός ο θάνατος, γιατί όχι μόνο ήταν ένας άδικος πρόωρος θάνατος, γιατί Λουκία ήταν ένα έγκλημα.
1: Ήταν ένα έγκλημα
0: που είδαμε μπροστά στα μάτια μας γιατροί να προσπαθούν να μας κοροϊδέψουν, να το συγκαλύψουν και να κουκουλώσουν, αν είναι δυνατόν, υπάρχουν ντοκουμέντα, τις δικές τους συντριπτικές ευθύνες
1: και τις δικές τους πράξεις αμέλειας και εγκληματικής αμέλειας, θα έλεγα.
0: Ένα θέμα είναι αυτό, Λουκία, και το άλλο, έτσι, για να ξεκινήσουμε διαφορετικά. Εμείς δεν έχουμε εικόνα μέσα στο ραδιόφωνο για να δούμε εικόνες από την κηδεία, από το πάνδημο αυτοχέρες στον αγαπημένο τραγουδιστή, τον Γιώργο Μαζονάκη, μόλις 54 έφυγε. Θέλω να σου πω το εξής. Το έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά θέλω να σου το πω έτσι πιο οργανωμένα πώς το σκέφτηκα,
1: ναι,
0: και το βλέπω στα μηνύματα και των ακροατών και των τηλεθεατών. Ο Γιώργος Μαζονάκης θα μπορούσε να είναι ένας από εμάς. Ένα παιδί με πολύ ευαίσθητη καρδιά.

0: πάρα πολύ ευαίσθητος. Τον βασάνιζαν οι δικές του ευαισθησίες.
1: Και οι δικοί του δαίμονες.
0: Μπράβο, σωστά αυτή είναι η λέξη. Ήταν μόνος, πολύ μόνος. Ειδικά το τελευταίο διάστημα ήταν ολομόναχος και μίλησε με ανθρώπους που τον είδαν. Τελευταία έφυγε μόνος. Mm-hmm. Και ξέρεις, θα μπορούσε να είναι ένας από εμάς. Ένας άνθρωπος που είχε τα πάθη του.
1: Ναι, τα ερωτήματά του. Τα είχε παραδεχτεί. Πάλευε.
0: Είχε να αντιμετωπίσει την οικογένειά του πολλές φορές. Είχε πέσει αντικείμενο εκμετάλλευση από την οικογένειά
1: και
0: του.
1: Και σε σύγκρουση μαζί.
0: Είχε αδυναμίες που δεν είναι ώρα να τις συζητήσουμε. Καταδικαστές. Αλλά υπάρχει άνθρωπος που είναι τέλειος, που δεν έχει ελαττώματα, που δεν έχει πάθη. Όλοι μας λοιπόν αναγνωρίζουμε στον. Και αυτό έρχεται και από τα μηνύματα των ακροατών και τηλεθεατών. Στο Γιώργο Μαζονάκη ένα κομμάτι του εαυτού μας. Τον αγαπήσαμε μέσα από τα τραγούδια του, όσοι τον αγάπησαν. Αυτός ο άνθρωπος, όταν φτάνει στο σημείο εξαιρετικά αδύναμος να ζητήσει ιατρική βοήθεια, να λέει δεν μπορώ να σταθώ στα πόδια μου, βοήθησε με γιατρέ, σου δείχνω εμπιστοσύνη, να νιώσω καλύτερα για να μπορέσω να τραγουδήσω για τα 33 μου χρόνια εκεί στη Τεχνόπολη που ήταν προγραμματισμένο. Και δείχνει εμπιστοσύνη σε γιατρούς που δεν το ήξερε, δυστυχώς, ότι δεν ήταν επαγγελματίες.
1: Αυτό που έπρεπε να κάνουν.
0: Η γυναίκα που εμπιστεύτηκε, η γιατρός που είναι άνευ ειδικότητας, και
1: ένα,
0: μου λένε ότι ο σύζυγος από τη Χαβάη, η Σαμάνη και η αυτή και η θεραπεύτρια που ξέρεις όλα αυτά τα εναλλακτικά, πηγαίνει εκεί, ξέρουμε πια το φιλμ των γεγονότων και θα μας τα αποκαλύψει λίγο όλο θα δώσει πάνω. 13 και 55 έχει ψέματα σε όλα η γιατρός, φτάνει το ταξί. Έχουν κανονίσει το ραντεβού. 14 και 14 κάθεται σε αυτό το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης που
1: το
0: απαγορεύεται ρητά.
1: Μοιραίο για μοιραίο, τη ζωή του.
0: Που απαγορεύεται ρητά να υπάρχει σε ιατρείο. Πρέπει να είναι σε οργανωμένο νοσοκομείο με εντατική δίπλα, με νοσηλευτές έτοιμους να διασωληνώσουν, να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες σε κάποιον που θα πάθει οτιδήποτε απρόοπτο. Εκεί δεν υπήρχε κανείς. Υπήρχε μια γυναίκα,
1: μόνη
0: ανειδίκευτη γιατρός που έβλεπε. Το μηχάνημα λοιπόν μαθαίνουμε σήμερα για πρώτη φορά. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας την αποκαλυπτική, τη γυναίκα, τη γιατρό και αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, την κυρία Λεωνάρδου, που έκανε τους ελέγχους με το πρόσωπο κλειδί
1: στο
0: ιατρείο όλες τις τελευταίες φορές. Και θα μας τα πει όλα. Ξέρουμε λοιπόν πια ότι αυτό το μηχάνημα χτύπησε αλάρμ. Το μαθαίνουμε σήμερα, πριν από λίγο για πρώτη φορά. 14 και 22. Πρόσεξε. Μόλις 8 λεπτά αφού του έχει καθίσει και έχει συνδεθεί για να επικοινωνούν τα δυο του χέρια με τους λευκοκαθετήρες και να αλλάξει πλάσμα. Που υποτίθεται του είχαν τάξει ότι θα τον ανανεώσει.
1: Άρα χτύψε το καμπανάκι.
0: Μόνο καμπανάκι, καμπανάρα.
1: Καμπανάρα, ακριβώς.
0: Εκεί δεν υπήρχε λοιπόν προσωπικό να τον αρπάξει, να τον διασωληνώσει, να του κάνει κάρπα.
1: Αυτά που έπρεπε να κάνει, τέλος πάντων.
0: Η γυναίκα βλέπει. Και φτάνουμε στο σημείο πια, ο σύζυγός της είναι στα 150 μέτρα σε ένα εστιατόριο που είναι γιατρός πιο έμπειρος από εκείνη. Δυο τους έχουν το ιατρείο. Ειδοποιεί λοιπόν κάποια στιγμή, βλέπουμε σε εικόνες καινούργιες σήμερα τον γιατρό, 14 και 37 είναι η τελευταία, να τρώει, αμέριμνος, δεν ξέρει τίποτα. Έχεις το μαζονάκι στο γιατρείο σου, ξέρεις την κατάσταση που είσαι και είσαι δίπλα και παίρνεις καφέ. Τον ειδοποιεί. Ο άνθρωπος φεύγει 14 και 43 από το εστιατόριο τρέχοντας. Έχει πει έλα πίσω, εδώ δεν αντιδρά.
1: Προφανώς δεν μπορούσε να το διαχειριστεί μόνη της.
0: Της λέει, στείλε μου και μια φωτογραφία. Βγάζει λοιπόν 14.45 την περίφημη φωτογραφία. Γιατί 14.45 πια το μηχάνημα είναι σε ευθεία γραμμή.
1: Χτυπάει
0: ότι τελείωσε, έχει τελειώσει.
1: Χάσει τη ζωή του,
0: έχει τελειώσει, δεν έχει σφιγμό, είναι άσφιγμος.
1: Ναι.
0: Το μηχάνημα 14.45, πρόσεξε, είμαστε μισή ώρα, 31 λεπτά αφού του ξεκίνησε η θεραπεία. Δείχνει ότι έχει τελειώσει. Μπαίνει ο άνθρωπος μέσα, τον έχουν στο μηχάνημα που τον αποσυνδέσουν ως 14 και 56, δηλαδή συνολικά είναι από 14 και είναι 42 λεπτά στο μηχάνημα. Ο άνθρωπος από 14 και 45 είναι νεκρός.
1: Και δεν τον έχουν αποσυνδέσει και από το μηχάνημα
0: τίποτα.
1: Τόση ώρα.
0: Προσπαθεί, παλεύει ο σύζυγος με κάρπα, με ενές αδρεναλίνης. Δεν λειτουργεί ο απεινιδωτής. Μιλάμε για εγκλήματα.
1: Το
0: δεν λειτουργεί ο
1: απεινιδωτής,
0: ναι. Και τελικά όταν βλέπουν ότι δεν υπάρχει επιστροφή. 14 και 21, 85 λεπτά μετά τη λήξη της θεραπείας και αφού μια μισή ώρα έχει πεθάνει ο Μαζονάκης, φωνάζει το ΕΚΑΒ. Που τον βρίσκει φυσικά άσφιγμο.
1: Φυσικά ναι. Και μετά από τόση ώρα δεν μπορούσε να κάνει και
0: αδιανόητο.
1: Τίποτα το ΕΚΑΒ.
0: Ένα άδικο, αδιανόητο τέλος.
1: Πραγματικά.
0: Αδιανόητο.
1: Είναι αυτό που άδικο. Λέμε καμιά
0: κρίμα.
1: Φορά ότι ο άνθρωπος πήγε σαν το σκυλί στα μπέλη.
0: Όπως το λες. Και λέω, ένα θέμα είναι και θα ρωτήσουμε την κυρία Λεωνάρδου, γιατί τη ρώτησα και το πρωί και μου λέγω δεν ήξερα ότι οι άνθρωποι αυτοί από το 23, από το, συγγνώμη, το 2023,
1: κάνουν
0: ναι, συνέδρια,
1: ιατρικό τουρισμό,
0: συνέδρια, site, παντού γύριζε αυτή και λίγο ένα μηχάνημα, το μηχάνημα αυτό, το είχε παρανόμως. Δεν υπήρχε ένας από την πολιτεία να δει μια ανάρτηση σε ένα συνέδριο που ήταν κορυφαίοι επιστήμονες και να πει: Έλα εδώ, κυρία μου. Δεν γίνεται να έχει ιδιωτικό ιατρείο 200 τετραγωνικά ένα μηχάνημα. Σαν να κάνει εντατική στο κόστο
1: μακάλι. Το θέμα είναι ότι έχει ανοίξει μια τεράστια κουβέντα γύρω από όλα αυτά.
0: Του ελέγχου, το καθεστώ.
1: Μια τεράστια κουβέντα. Φυσικά. Για το καθεστώ, το θεσμικό πλαίσιο.
0: Φυσικά.
1: Το τι πρέπει να λειτουργεί, τι δεν πρέπει να λειτουργεί.
0: Τι είπα σήμερα ο κ. Γιουλιάς, ότι θα αλλάξει. Ναι. Θα βάλουν ένα app για να βλέπουν αν είναι νόμιμο το ιατρείο.
1: Κατόπιν εορτή όμω.
0: Κατόπιν τραγωδία.
1: Κατόπιν τραγωδία αυτό.
0: Λοιπόν, και αποκαλύπτονται όλα αυτά. Και γι' αυτό είναι μια αιτία, σου λέω, που γίνεται διπλά αγαπημένος ο Γιώργος Μαζωνάκης. Γιατί λες, ήταν ένα καλό παιδί, ήταν ευαίσθητο, είχε αδυναμίες, είχε πάθη. Ωραία, κανείς δεν. Ποιος τα δύο. Πες μου, είσαι στην τέλεια, είναι ο Γιάννης, κανείς.
1: Ωραία. Για
0: το παιδί αυτό, ευαίσθητο μόνο, πήγε, εμπιστεύτηκε ένα γιατρό. Ο γιατρός το σκότωσε. Η κατηγορία μαθαίνω ότι θα αναβαθμιστεί, αυτό που σου έλεγα από την προηγούμενη εβδομάδα, θα γίνει όχι θανατηφόρο έκθεση, αλλά ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Δηλαδή,
1: ναι,
0: ότι είναι τόσο βαριά η αμέλεια
1: μετά
0: που θα μπορούσαν
1: αυτό,
0: και να είχαν δόλο.
1: Και ειδικά με τη φωτογραφία που έβγαλε, μετά την έσβησε, την ανέκτησαν από το κινητό της, όπως φάνηκε, την έσβησε.
0: Καθάρισε
1: αυτό,
0: το ιατρείο.
1: Δεν είναι δόλος.
0: Έβαλε
1: αυτό
0: τους, τους εργαζόμενους να λένε ψέματα, ότι δεν ξέρουν τίποτα.
1: Αυτό δεν είναι δόλος.
0: Δεν είναι. Λοιπόν, να καλέσουμε τον Θεοδόση πάνω να μας δώσει τελευταίες πληροφορίες. Είναι πάντα δύο βήματα μπροστά από εμάς ο Θεοδόση στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Για να τα σχολιάσουμε και μετά θα έχουμε την κυρία Λεωνάρδου, η οποία είναι το πρόσωπο κλειδί, ο άνθρωπος που έκανε τους τελευταίους ελέγχους στο ιατρείο και έδωσε την πιστοποίηση χωρίς να ξέρει ότι από το 23 οι γιατροί έχουν κάνει αναρτήσεις. Γιατρός, ο Θεός να το κάνει. Αναρτήσεις που ή διαλέξεις ή ομιλίες ή οι ίδιοι διαφημίζουν. Ότι είναι παράνομο, το έχεις ακούσει αυτό. Έχει τη ληστή να διαφημίζει ότι έχει όπλα στο σπίτι του. Θεοδόση, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, περιμένουμε το αποκαλυπτικό σου ρεπορτάζ για τα τελευταία δραματικά λεπτά. Έλεγα ότι το τελευταίο που αποκαλύπτουμε και αποκαλύπτεις τώρα εσύ, και μας το πεις αναλυτικά, δύο τίτλους έδωσα, μου το έλεγες πριν, είναι ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης χτύπησε το ίδιο συναγερμούς και υπάρχουν πια καταγεγραμμένοι οι κρίσιμοι χρόνοι των συναγερμών, άρα και του τέλους.
2: Ακριβώς, και 15 και 45 της επίμαχης μέρας το συγκεκριμένο μηχάνημα σταματά να λειτουργεί, γιατί έχει σταματήσει να λειτουργεί η καρδιά πια του δημοφιλούς τραγουδιστή.
0: Ερώτηση μια στιγμή, το 15 και 45 επειδή έχει αλλάξει η ώρα. Καταλαβαίνω ότι δείχνει το μηχάνημα 15 και 45, αλλά είναι αυτό ο λαός 14 και 45. Ναι.
2: Ναι, αυτό θέλω να σας πω. Το συγκεκριμένο μηχάνημα τελικά διαπιστώνεται από τους αναλυτές της ελληνικής αστυνομίας, τα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, ότι έχει μια απόκληση στην ώρα.
0: Μια ώρα.
2: Μεγαλύτερη της μισής ώρας, μεγαλύτερη. Mm. Δεν την έχουν προσδιορίσει. Άρα μένουν περίπου στα... Υπάρχει όμως, έστω και έτσι, ένα κενό 49 λεπτών μέχρι να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ. Είναι ένα πολύ μεγάλο διάστημα για έναν άνθρωπο ο οποίος παθαίνει ανακοπή. Εάν από την πρώτη στιγμή είχε ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ και είχε φτάσει ο διασώστης όπως έφτασε μέσα σε 4 το πολύ λεπτά, γιατί ήταν με τη μηχανή στο κολονάκι και έφτασε πάρα πολύ γρήγορα και με τα, τον απεινιδωτή που διαθέτει, ίσως να είχαν καταφέρει να γλιτώσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη. Αλλά αυτό το κενό των 49 λεπτών φαίνεται να είναι σημαντικό.
0: Θεοδόση, έχει βγει προς τα έξω, το ξέρεις και εσύ, το έχουμε δημοσιεύσει και στο enikos.gr και στο real.gr, ότι υπάρχει καταγραφή πρώτη ότι αρχίζει να λειτουργεί 14 και 14 και λειτουργεί μέχρι 14 και 56. Δηλαδή 42 λεπτά υποβάλλει τις πλασμαφαίρες.
2: 14 και 14 στο μηχάνημα μπαίνει σε λειτουργία.
0: Σε λειτουργία. 14 και 56 σταματάει και λέει 42 λεπτά. Με βάση αυτούς, αν υποθέσουμε ότι αυτό είναι το χρονικό διάστημα, το μηχάνημα χτυπάει συναγερμό, περιμένουμε να δούμε τώρα την απόκληση να καταλάβουμε την ακριβή ώρα, ένα πρώτο, ένα δεύτερο, ένα τελικό. Άρα εκεί πια στο τελικό συναγερμό ξέρουν οι δύο γιατροί ότι ο Μαζωνάκης είναι νεκρός.
2: Ακριβώς.
0: Το βλέπουν, είναι ευθεία.
2: 15 και 22 δίνει την πρώτη ένδειξη ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου
0: που δεν
2: καλά.
0: Είναι αυτή η ώρα, έχει απόκληση, ναι. Ναι.
2: Έχει απόκληση, ναι, ναι. Άνω της μισής ώρας.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Λένε. Έχει αυτή την απόκληση.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και το μηχάνημα κλείνει γιατί πια ο ασθενής δεν ανταποκρίνεται 15 και 45. Αυτές είναι οι ενδείξεις της ώρας επάνω στο μηχάνημα, αλλά όπως είπαμε, υπάρχουν πολύ σοβαρές αποκλίσεις από εκεί και έπειτα. Όμως με αυτό εδώ το δεδομένο, γιατί μιλούμε.
0: Πρώτη
2: για,
0: φορά το
2: για
0: ακούμε
2: δεδομένο,
0: αυτό από σένα, ναι, ναι.
2: Ο συνήγορος, ο δικηγόρος της οικογένειας και προσωπικός δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, ο κύριος Λικούδης, θα ζητήσει αναβάθμιση του κατηγορίου. από έκθεση, από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
0: Πρέπει να σου πω ότι επειδή μιλούσα πριν με την κυρία Δημογλίδου Στόπεν, η οποία το άκουσε αυτό από τα δικαστήρια και είπε ότι χθες έστειλαν ένα πρώτο φάκελο καινούριο που έχει μέσα και τη φωτογραφία. Σήμερα, την ώρα που μιλούσα μετά, γύρω στη μία, έστειλαν ένα δεύτερο φάκελο με τα νεότερα στοιχεία της προανάκρισης. Και με βάση αυτά που εκτιμάει η ίδια, πρόκειται για νεότερα επιβαρυντικά στοιχεία στους δύο κατηγορουμένους. Άρα, πλέον δεν είναι πια αίτημα μόνο του δικηγόρου. Φαίνεται ότι ο ανακριτής προσανατολίζεται στην απόφαση να αναβαθμίσει το κατηγορητήριο και να τους ασκήσει δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο που βεβαίως είναι πολύ βαρύτερη. Και εκεί μπορεί και μετά την απολογία τους, αν συντρέχουν λόγοι, να προφυλακιστούν. Ενώ με τη θανατηφόρο έκθεση ήταν βέβαιο ότι θα αφαιθούν ελεύθεροι.
2: Νομικός δεν είμαι, αλλά ψάχνοντας και εγώ να βρω τι γίνεται σε θανατηφόρα έκθεση, συνήθως δεν προβλέπεται.
0: Δεν υπάρχει προφυλάκηση, όχι προσωπική.
2: Εν αντιθέσει όμως με την ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, που σαφέστατα προβλέπεται προφυλάκηση. Οπότε, όπως καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, τα πράγματα είναι αρκετά σοβαρά όσον αφορά το ζευγάρι των γιατρών.
0: Και τι σημαίνει με ενδεχόμενο δόλο? Σημαίνει ότι είναι τόσο βαριά η αμέλεια που έχουν επιδείξει, που είναι στα όρια του δόλου. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην ήξεραν, άρα σχεδόν στοιχειοθετείται το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με δόλο. Δηλαδή, ότι ήθελαν. Διότι δεν μπορεί ο γιατρός του οδόσφου να μην ξέρει ότι το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να είναι σε ιδιωτικό χώρο. Δεν είχε εντατική δίπλα. Δεν είχε νοσηλευτές. Δεν είχε διασώστες. Ακούει ότι κάτι πάει καλά και αντί να καλέσει το ΕΚΑΒ, θα ερχόταν όπως είπε σε 4 λεπτά, 5 λεπτά και να τον σώσει, το κρύβουν να το κουκουλώσουν. Εντάξει.
2: Ακριβώς. Όλο αυτό και θα συνεκτιμηθεί βεβαίως το γεγονός ότι υπάρχουν ίχνη καθαρισμού ακόμα και του μηχανήματος, κυρίως των φίλτρων.
0: Βέβαια. Πολύ σωστά.
1: Αν δεν δείχνει αυτό δόλο, τι δείχνει πραγματικά?
2: Πολύ σωστά, Λουκία μου. Γιατί καθαρίζεις τα φίλτρα? Δεν υπάρχει λόγος να καθαριστούν τα φίλτρα.
0: Πολύ σωστά.
2: Τα πετούμε.
0: Κλειδί αυτό που λες.
2: Ακριβώς. Υπάρχει καθαρισμός. Σβήνουν δύο φωτογραφίες, όχι μία. Γίνεται προσπάθεια.
0: Υπάρχει και πρώτη, νωρίτερα.
2: Κατά πάσα πιθανότητα, βέβαια. Κατά πάσα πιθανότητα, η πρώτη φωτογραφία είναι ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται εν ζωή, συζητούν.
0: Αρχή.
2: Και θα τη χρησιμοποιούσαν για τους επόμενους πολίτες, ότι κοιτάξτε να δείτε σε εμάς εδώ που είμαστε οι κορυφαίοι γιατροί, έρχεται και ο Γιώργος
0: Μαζωνάκης
2: για αναζωγόνηση. Αυτά σβήνονται. Λοιπόν, οπότε όπως καταλαβαίνετε, όταν όλα αυτά συνεκτιμηθούν, θα δούμε εάν θα αναβαθμιστεί η κατηγορία. Που όλα δείχνουν ότι εκεί θα πάμε.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ, Θεοδόση, για τις τελευταίες πληροφορίες. Ευχαριστούμε και νομίζω ότι αυτό είναι και το ουσιαστικό ρεπορτάζ που μας είπε ο Θεοδόσης Λουκία και δίνει όλη τη διάσταση της πραγματικά όχι παραλήψεων, των εγκλημάτων, όχι με την νομική έννοια του όρου, που διεπράχθησαν και είχαν ως αποτέλεσμα
1: το ένα μετά το άλλο.
0: Τόσο άδικα μια ανθρώπινη ζωή. Ο άνθρωπος πήγε να ζητήσει βοήθεια.
1: Δηλαδή, μέσα σε 2 ώρες, πόσο διήρκησε όλη αυτή η διαδικασία, ο άνθρωπος θα μπορούσε να, αν είχαν κάνει τα κατάλληλα βήματα, δεν ξέρουμε ποια θα ήταν η κατάληξη. Μπορεί σίγουρα να μην ήταν αυτή.
0: Έτσι. Για να ακούσουμε λίγο αυτό το υπέροχο Ανήκω σε μένα, που είναι και ο ύμνος του αυτοβιογραφικός.
1: Πραγματικά.

0: Λοιπόν, ούτε παραγγελία να το είχαμε. Βλέπω τώρα ότι έκανε αναρτήση. Ποιος λες για τον Γιώργο Μαζονάκη?
1: Ποιος?
0: Ο Σταύρος Ξαρχάκος.
1: Να, ναι, την είδα νωρίτερα, την είδα νωρίτερα.
0: Αποχαιρετούμε, ναι, δυστυχώς προώρα, το τελευταίο λαϊκό είδωλο. Έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση.
1: Να το λέει αυτό, αυτό μεγάλο Σταύρος Ξαρχάκος.
0: Και η εξομολόγηση είναι: το ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου.

Ανήκω. Ακούς τι λέει, σαν η καρδιά μου να μην πονέσει. Ανήκω στα όνειρά μου. Είναι τόσο, τόσο συγκλονιστικό. Πρόσεξε, να ταυτίσεις την ιστορία του όπως την αφηγείται με τα γεγονότα όπως τα ζούμε και το τραγικό του τέλος. Είναι συγκλονιστικό αυτό το τραγούδι. Διάβαλε, Γιάννη.

0: Αν σου είπα μια εβδομάδα πριν ότι όλοι θα τραγουδάει Μαζονάκη, τι θα έλεγες? Πες, δεν γίνεται. Αυτό κάτι
1: έτσι. Το θέμα είναι.
0: Δεν γίνεται, ότι... δηλαδή. Έχει γίνει το απόλυτο λαϊκό είδωλο και έχει ταυτιστεί με όλους μας. Ναι, γιατί ήταν αυτός που ήταν και γιατί ήταν ένα ευαίσθητο παιδί και γιατί είχε
1: και
0: αυτά
1: και
0: που είχε,
1: έβλεπα,
0: αλλά τόσο άδικο τέλος, Βρελουκία, τόσο άδικο τέλος.
1: Γιατί στα social που βγήκανε και πολλά αποσπάσματα έτσι ηχητικά, ειδικά στο Instagram, με τον ίδιο που μιλάει για τον εαυτό του.
0: Α.
1: Και ήταν σαν μικρές εξομολογήσεις, πραγματικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν πολύ ανοιχτός άνθρωπος όσον αφορά τα αισθήματά του και το πώς ένιωθε και το τι είχε περάσει τη ζωή του και την πορεία του και όλα. Δεν κρυβότανε.
0: Και Λουκία πολύ μόνος,
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ μόνος.
1: Και ενδεχομένως μπορεί, ας πούμε, ένα που είδα, δεν το ξέρα, ήταν ότι μαγείρευε και του άρεσε πάρα πολύ να μαγειρεύει.
0: Mm.
1: Και κυκλοφόρησαν, κατέκλυσαν τα social διάφορα τέτοια, το Γιώργος Μαζονάκης να ανοίγει φύλλο, ας πούμε, να κάνει σπανακόπιτα τώρα, να σου πω. Ήτανε πολύ ανοιχτός με τη ζωή του γενικά.
0: Τι να πω, είναι πραγματικά, βλέπω τώρα άλλες ώρες, τώρα υπάρχει, θυμάσαι αυτό το χαρτί που είχε διαρρεύσει που έλεγε ότι ξεκίνησε 14 και 14 η πλασμαφαίρεση και τελείωσε 14 και 56, τώρα βλέπω ότι ξεκινάει 14 και 37 και το alert είναι 15 και 22, είπαμε είναι η διαφορά της ώρας αυτή από το 14, 15 και 22, πάντως λίγη σημασία, έχει σημασία τι έχει αυτή η είδηση, ότι είχαν σήμα οι γιατροί από το μηχάνημα το ίδιο, αυτό παρανόμως είχαν ότι κάτι τρέχει. Και αντί να πάρουν αμέσως το ΕΚΑΒ, το πρώτο σήμα ήταν τουλάχιστον μία ώρα πριν τηλεφωνήσουν στο ΕΚΑΒ. Ξέρεις την ανακοπή, μία ώρα είναι αιώνας. Είναι αιώνας. Λουκία, επίσης υπάρχουν πάρα πολλές ευθύνες. Εγώ έλεγα ξανά, θυμάσαι ότι μιλούσαμε την Παρασκευή με τον Γιώργο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Και εγώ ρωτώ το εξής. Δεν είναι θέμα των ελεγκτών, των γιατρών, θα μιλήσουμε σε λίγο με την κυρία Λεωνάρδου, που πήγαν μόνο. Είναι το θεσμικό πλαίσιο. Δεν έπρεπε να υπάρχει μια ομάδα στην εποχή των social media που να ελέγχει τι διαφημίζουν οι γιατροί, τι ανεβάζουν στο Instagram. Όλοι μένουν στο Instagram ο κόσμος.
1: Βέβαια.
0: Τι ανεβάζουν στο Facebook, στο Twitter.
1: Αυτό σου λέω.
0: Όλο αυτό, στο site τους.
1: Ο κόσμος πλέον ενημερώνεται και από τα social media. Πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Δεν μου είχε πει κανείς τίποτα.
1: Και αν δεις ειδικά τέτοιες σελίδες πλαστικών, ας μην αναφερθώ συγκεκριμένα.
0: Εκεί είναι όλα.
1: Διαφόρων που ασχολούνται ειδικά με την ομορφιά, τη μακροζωία, το ένα, το άλλο, γίνεται ένας χαμός. Εκεί είναι όλα. Διαφημίζουν την πραμάτια τους, να το πω.
0: Μα δεν είναι τα μηχανήματα αυτά ούτε για μακροζωία, ούτε για να σε φρεσκάρει, ούτε για να σε αναζωογονήσει. Είναι ιατρικά μηχανήματα για συγκεκριμένες πράξεις.
1: Και άκουσα το Σαββατοκύριακο και τον κύριο Φουστάνο, ο οποίος νομίζω είναι πρόεδρος του πειθαρχικού του Ιατρικού Συλλόγου, που έλεγε ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι όλα αυτά δεν είναι πάρα πολύ επικίνδυνα και πρέπει κάποιος να ξέρει πού θα πάει, τι θα κάνει, πώς θα το κάνει. Δηλαδή υπάρχει και ένα όριο σε όλο αυτό.
0: Λαμβάνονται μέτρα, αλλά ξαναλέω, χάθηκε μια ζωή προηγουμένως. Αργήσαμε. Θυμάσαι αυτό που σου έλεγα, η αιματολογική εταιρεία που έλεγε από το 19, μίλουσα σήμερα τον κύριο Βασιλόπουλο, τον πρόεδρο, από το 19 προειδοποιούσαμε ότι όλο αυτό το σύστημα έχει μονή κινδύνους, δεν έγινε τίποτα. Και δεν είναι μόνο η πολιτεία. Ο ΕΟΦ έχει επίσης ευθύνη γιατί πιστοποιεί τα μηχανήματα αυτά.
1: Όχι μόνο αυτό. Και πολλά
0: τα ιατρία.
1: Φάρμακα και να σου πω κάτι.
0: Ναι, αλλά πέραν αυτού, για λόγω για το μηχάνημα.
1: Ναι.
0: Πιστοποιεί το μηχάνημα, άρα πιστοποιεί και τον τρόπο της χρήσης. Άρα θα πρέπει κάποιος να ελέγχει. Αν πιστοποιείται αυτό το μηχάνημα για να είναι σε εντατική ή σε νοσοκομείο, πώς βρίσκεται ξαφνικά στην ιατρία. Δεν γίνεται.
1: Και
0: αυτό.
1: Ανοίγει και μία άλλη κουβέντα τώρα για την κβαντική ιατρική, τη σαμανική ιατρική, πώς το λέγανε.
0: Που αυτή η γυναίκα αυτό έκανε.
1: Ναι. Τι σημαίνει κβαντική ιατρική?
0: Θα δεχόσουν να σου κάνουν επέμβαση κολικοειδή, θα σε περιμένω.
1: Όχι βέβαια.
0: Λοιπόν, το
1: κάποιον,
0: ίδιο είναι.
1: Δεν θυμάμαι, φυσικό ακόμα, λέει για την κβαντική φυσική υπάρχει.
0: Ναι,
1: δεν υπάρχει
0: βέβαια
1: κβαντική ιατρική.
0: Ναι. Θα χορεύουν και το χορό της γύρω από,
1: τη
0: μαρμίτα με το μαγικό φίλτρο.
1: Ναι.
0: Άσε με σε παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, πάμε τίτλους ειδήσεων και όταν επιστρέψουμε θα έχουμε μαζί μας την κυρία Λεωνάρδου, αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, την Πολυτίμη Λεωνάρδου και επικεφαλής της Επιτροπής που έκανε τους ελέγχους τελευταίους πριν από το μοιραίο συμβάν στο επίμαχο ιατρείο των δύο γιατρών στην Καρνεάδου του Κορονάκη. Real FM.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
6: Τρεις πλωτούς φύλακες έχουν αποκτήσει τα θαλάσσια πάρκα της χώρας μας. Πρόκειται για μεγάλα και σύγχρονα σκάφη, σαν και αυτά που διαθέτει το λιμενικό σώμα και τα οποία έχουν τη δυνατότητα να πλέουν με μεγάλη ταχύτητα, ακόμα και σε περίπτωση εξαιρετικά άστατων καιρικών συνθήκων. Τα σκάφη θα περιπολούν στα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας, στις Νότιες Κυκλάδες και το Ιόνιο, που δημιουργήθηκαν μετά την υπογραφή των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων το περασμένο καλοκαίρι. Έτσι, θα μπορούν να επιθεωρούν τις θαλάσσιες περιοχές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε να αποτρέπουν δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς για το υδάτινο περιβάλλον, όπως η παράνομη αλληλεία ή οι μη εγκεκριμένες τουριστικές δραστηριότητες.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
8: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
9: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Το μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Το τελευταίο αντίο λέει αυτή την ώρα στο Γιώργο Μαζονάκη, πλήθος κόσμου στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Περισσότερα στο real.gr. Φωτιά στις τιμές των καυσίμων βάζει η κρίση στη Μέση Ανατολή. Στα 2,12 ευρώ το λίτρο διαμορφώνεται η μέση τιμή της αμόλυβδης. Στα 108 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent.
14: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 29 βαθμοί Κελσίου, 27 στη Θεσσαλονίκη και 29 στην Πάτρα.
15: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
16: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
19: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
21: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
22: Έως το Σάββατο, Βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azira Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
21: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: χθες ανακαλύπτω στο Γιώργο Μαζονάκη, το ένα τραγούδι είναι πιο ωραίο από το άλλο, ε.
1: Ναι, και εσύ που τον ανακαλύπτεις τώρα.
0: Και τον εαυτό μου επικοινωνεί, ναι, γιατί δεν άκουγα Μαζονάκη, το ομολογώ. Υπέροχο, το έβαλε Γιάννη Καραγευρέκη τώρα.
1: Θες να σπίγει, έβαλε λίγο Γιάννη.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Και έγινα και αυτό με αυτοβιογραφικά στοιχεία, ξέρεις, ο τραγουδιστής τέσσερις τελειώνει. Τέσσερις, ναι, πήγε, κακό παιδί.
1: Και πιο μετά τελειώνει, ναι. Και, ναι. Ναι.

0: Μα σου έλεγα για το ώρες μικρές, τώρα να το ξανακούσουμε γιατί μιλούσαμε πριν, Γιάννη βάλτε το μετά. Το οποίο είναι συγκλονιστικό. Σου έλεγα πόσα views έχει στο YouTube. Το οποίο δεν το έχω δει ούτε στους Queen. 37,5 εκατομμύρια views. Ένα τραγούδι. Αδιανόητο. 37,5 εκατομμύρια views. Στην Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων, Λουκία.
1: Είναι και από τα πιο παλιά του τραγούδια.
0: Όχι, καθόλου. Το τελευταίο.
1: Κάτσε, ποιο είπες.
0: Το ώρες μικρές. Είναι 21-22.
1: Ναι. Ναι.
0: Ένα καταπληκτικό βίντεο κλιπ που έχει κάνει ο Νίκος Σούλης, ο μοναδικός Νίκος Σούλης. Απίθανο βίντεο κλιπ. Δεν υπάρχει. Αλλά πραγματικά τα όσα θα έχουμε σε λίγο από στιγμή, την κυρία Λεωνάρδου, την αντιπρόεδρο του Εθνικού Συλλόγου. Βλέπω τώρα για παράδειγμα, έχει γίνει πολύ ντόρο για τη συμμετοχή τη κυρία αυτή στο συνέδριο ιατρικού τουρισμού. Υπεύθυνο ήταν ένα έγκριτο καθηγητή, ο κύριο Τούντα, ο Γιάννη Τούντα. Καθηγητή, μου το έλεγε το πρωί στον αέρα, μάλιστα, από Θάνο ο Πλεύρη. Που τον κατηγόρησαν επειδή κάνει έκανε με ένα χαιρετισμό τότε υπουργό υγεία. Και λέω, πού να ξέρω. Μία μέρα έκανε χαιρετισμό, την άλλη μέρα μίλησε. Πού να ξέρω. Να στήσει το φάκελο όσων μιλάνε. Ο κύριο Τούντα αυτό λέει ότι εδώ ήταν χωρί φυσική παρουσία.
1: Και ήταν μία γιατρό, η οποία εμφανιζόταν ω γιατρό και διάφορα άλλα. Που προβαλόταν όμω.
0: Ναι, αλλά οι επιστήμονε που την άκουσαν, ένα χριστιανό δεν είπε μια στιγμή ότι εδώ μια γυναίκα που έχει μηχάνημα πλασμαφαίρεση να ειδοποιήσει. Να, η κυρία Λεωνάρδου μαζί μα, πολιτήμη Λεωνάρδου, αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου τη Αθήνα και επικεφαλή τη επιτροπή που έλεγξε. Πόσε φορέ, κύριε Λεωνάρδου, καλησπέρα σα. Το ιατρείο
1: σας.
0: Αυτό.
1: Έκλεισε η
0: γραμμή. Όχι, θα την ξαναβρούμε.
1: Θα την ξαναβρούμε.
0: Ο κύριος Τούντας λοιπόν λέει ότι εγώ δεν μπορούσα να ξέρω. Ήμουνα επικεφαλής του συνεδρίου, αλλά υπήρχε οργανωτική επιτροπή η οποία πρότεινε τους ομιλητές. Που ήταν διεθνούς κυρίους επιστήμονες, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Η κυρία αυτή είχε σχέση με την εταιρεία που έφερε το μηχάνημα.
1: Ναι, και δεν η κυρία αυτή διαφήμιζε όμως την πλασμαφαίρεση.
0: Λοιπόν, έχουμε την κυρία Λεωνάρδου. Καλησπέρα,
1: καλησπέρα
0: κυρία Λεωνάρδου.
1: Κυρία Λεωνάρδου.
2: Καλησπέρα.
0: Λέγαμε λοιπόν με αφορμή και την απάντηση που έδωσε ο κύριος Τούντας για τη συμμετοχή αυτή τη γυναίκα στο συνέδριο. Θέλω να το ξαναπώ αυτό γιατί πολλοί το λένε. Εσείς, όταν πήγατε, μας πείτε πότε να ελέγξετε το ιατρείο, ξέρατε, σας είχε προειδοποιήσει κάποιος από οποιαδήποτε αρχή. Κοιτάξτε, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα ζευγάρι γιατρών που διαφημίζει παρανόμως ότι έχει ένα μηχάνημα. Ψάξτε να το βρείτε. Σας το είχε πει κανένας αυτό?
2: Εμείς, σαν Επιτροπή Ελέγχου, έχουμε ένα φάκελο με συγκεκριμένα χαρτιά τα οποία ελέγχουν τη λειτουργία ενός νόμιμου ιατρείου. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση για διαφημίσεις. Το πλαίσιο των διαφημίσεων στηρίζεται σε νόμους του 2005 και αν ακούσατε σήμερα, ο Υπουργός δήλωσε πως θα αλλάξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί απεδείχθηκε τρίπλα. Ναι, ώστε τελικά να διασφαλίζει τη δημόσια υγεία. Εμείς, σαν Ιατρικός Σύλλογος, αγωνιζόμαστε για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και θέλω πραγματικά με την αφορμή που μου δίνετε και το βήμα από το σταθμό σας να πω παρακαλώ θερμά τον κόσμο να πάρει ένα μήνυμα, να προσέχει σε ποιους γιατρούς απευθύνεται και με ποιες ενδείξεις. Και να μην είμαστε ανθρωποφάγοι και να μην πολιτικοποιούμε και κομματικοποιούμε αυτά τα δυσάρεστα συμβάντα. Διότι εγώ ήδη προσωπικά έχω υποστεί αυτή τη στιγμή συνέπειες ως προς τις προσωπικές μου επαφές.
0: Δηλαδή,
2: με αναρτήσεις στο διαδίκτυο. Μάλιστα, εμένα μία ασθενής μου, εξεταζόμενη μου, γιατί εγώ ασχολούμαι αρκετά με το έρχομαι αυτού και τη μαστογραφία στον καρκίνο.
0: Τι ειδικότητα έχετε, κυρία Λεωνίδα?
2: Είμαι γιατρός ακτινολόγος και ασχολούμαι με μαστογραφίες και υπέρηχα μαστού. Έχω πάρα πολλές εξεταζόμενες κυρίες, τις οποίες αγαπώ και με αγαπούν και με σέβονται. Και μία εξ αυτών μου έστειλε μία ανάρτηση στο διαδίκτυο. Η οποία ήταν προσβλητική προς το πρόσωπό μου. Θέλω να σας πω ότι εδώ πέρα δεν
0: σας
2: μιλάμε για κόμματα,
0: ή σας
2: δεν μιλάμε,
0: επιτιμούσε δεν... γιατί δεν κάνατε σωστά τον έλεγχο. Ήταν και απειλητική ή μόνο επιτιμητική?
2: Κομματικοποιούσε, αν θέλετε, το συμβάν. Το συμβάν δεν έχει κόμμα, δεν έχει χρώμα. Το συμβάν είναι μία απάτη απέναντι στο ιατρικό λειτουργήμα.
0: Πείτε μας τα πραγματικά περιστατικά.
2: Ο Ιατρικός Σύλλογος επέβαλε ποινή. Πρότεινε στον ΠΙΣ, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, να κλείσει οριστικά το ιατρείο της κυρίως άνευ ειδικότητος. Της επέβαλε και
0: αργά είναι. Μια
1: απλά
0: ζωή,
1: είναι αυτό
0: Λεωνάρδου.
1: Το θέμα, ότι είναι κατόπιν τραγωδίας αυτό που λέγαμε νωρίτερα, κυρία Λεωνάρδου.
2: Είναι πολύ αργά, συμφωνώ. Πρέπει να σας πω ότι ο ΣΕΙΠ έκανε πολύ καλή δουλειά στο παρελθόν. Ενσωματώθηκε στην αρχή διαφάνεια, στην ανεπτάρτητη
0: διαφάνεια. Σωματείο Επιθεωρητών Δημόσιας Υγείας.
2: Μάλιστα αυτό. Ναι. Έκανε πολύ καλή δουλειά και παρέπεμπε σε εμάς πειθαρχικές υποθέσεις. Αυτό έχει ενσωματωθεί στην ΑΔΕ, στην αρχή διαφάνεια, στην αρχή διαφάνεια και φαντάζομαι συνεχίζει το ίδιο έργο. Εμείς στον Ιατρικό Σύλλογο είμαστε 8 τριμελείς επιτροπές να ελέγξουμε 15
1: ιατρικά. Ναι, μας το είπε αυτό και ο κύριος Πατούλης. 24 άτομα μόνο.
0: Για 15.000 ιατρία.
2: Ναι, καταλαβαίνετε ότι ο φόρτος εργασίας είναι τεράστιος. Πρέπει να είμαστε παρόντες και παρούσες. την έναρξη των νέων ιατρίων προκειμένου να πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου.
0: Ωραία. Πείτε μας παρακαλώ, κύριε Ρονάρδο, μην σας παρακαλώ. Ακούστε με. Ναι. Πείτε μας τα πραγματικά περιστατικά. Πόσους ελέγχους κάνατε στο ιατρείο, τι ξέρατε και τι βρήκατε.
2: Το 2025 μας προσάρτησαν, μάλλον μας έφεραν κάποιος έφερε στον ιατρικό σύλλογο και το λέω κάποιος διότι δεν είναι υποχρεωτικό να έρθει ο ίδιος ο γιατρός. Mm-hmm. Πηγαίνει στις υπηρεσίες μας ένα έγγραφο, κατατίθεται ως μια τροποποίηση του νόμιμου ιατρίου η οποία πρέπει να μπει στο φάκελο. Mm-hmm. Αυτό σε εμάς σημαίνει επανέλεγχο του ιατρίου. Mm-hmm. Δεν καθιστά κάτι επίγον, mm-hmm. διότι όπως καταλαβαίνετε είναι απλώς μια τροποποίηση. Εκεί θεωρώ ότι ήταν παραπλανητικό το έγγραφο έτσι όπως ήρθε, διότι έλεγε προσάρτημα σε ένα ήδη υπάρχον μηχάνημα.
0: Φυγοκέντρου.
2: Όχι.
0: Τι μηχάνημα.
2: Το μηχάνημα ήταν ο ζωνοθεραπείας που είχε από ό,τι αντιλαμβάνομαι, διότι όταν πήγε η Επιτροπή τον Ιούλιο να δει το ιατρείο, τους συνέστησε για το μηχάνημα φυγοκέντρησης να απομακρυνθεί και επίσης με βάση το μηχανικό και υπήρχαν κάποιοι χώροι βοηθητικοί οι οποίοι λειτουργούσαν ως ιατρείο, ως εκστασίο και τους είχε συστηθεί να...
0: Εσείς να κάνατε τον τελευταίο έλεγχο του Νοεμβρίου ή κάνατε και προηγούμενους του 25.
2: Εκ νέου ο Ιατρικός Σύλλογος για να δει αν συμμορφώθηκαν πήγε το Σεπτέμβριο, τους βρήκε κλειστούς και με παρουσία πάλι εμού τον Νοέμβριο πήγαμε...
0: Άρα δύο φορές πήγατε.
2: Εγώ προσωπικά πήγα τον Νοέμβριο του 25. Με μία συνάδελφο και ένα μηχανικό. Βρήκαμε μόνο τον παθολόγο. Η εν λόγω ιατρός που έκανε τις πλασμαφαιρέσεις δεν βρισκόταν εκεί. Μας έδωσε εξηγήσεις οι οποίες ήταν επαρκείς. Δεν είδαμε κάτι επιλείψιμο. Αποχωρήσαμε.
0: Εσείς δεν ξέρατε ότι αυτός ο άνθρωπος διαφήμιζε και η γυναίκα του πλασμαφαίρεση. Ιδέα δεν είχατε για να ψάξετε τα μηχανήματα.
2: Εγώ πρέπει να σας πω ότι η ιατρική VIP και η ιατρική της μόδας και η ιατρική... υψηλής κοινωνίας δεν υπάρχει. Υπάρχει ιατρική επιστήμη για τον κάθε άνθρωπο και τα ιατρία του Κολονακίου που διαφημίζονται δεν με αφορούν και πιστεύω ότι δεν πρέπει να αφορούν και κανέναν από τους συνανθρώπους μας οι οποίοι εξαπατώνται γιατί πατούν κάποιοι άνθρωποι αυτού του βεληνικούς στη ματαιοδοξία της ευζωίας και της μακροζωίας. Υπάρχουν guidelines πιθανόν στο εξωτερικό για το πώς θα πρέπει κανείς να διαχειριστεί την ευζωία και την μακροζωία, πάντως όχι με πλασμαφαίρεση. Η πλασμαφαίρεση είναι μία μέθοδος η οποία πρέπει να γίνεται μόνο σε νοσοκομείο, διότι είναι επικίνδυνη για τη ζωή του ανθρώπου. Έχει επιπλοκές οι οποίες μπορούν να καταλήξουν στο θάνατο και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει το συγκεκριμένο team ιατρών που μπορεί να φτιάξει τη διασωλήνωση και να
0: έχω μία απλή απορία. Εσείς γυρίσατε τους χώρους του ιατρείου
2: γυρίσαμε.
0: Πήγατε είδατε... και στην αίθουσα που είναι τώρα το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.
2: Μάλιστα, δεν υπήρχε το μηχάνημα.
0: Δεν υπήρχε. Αυτό είναι μικρό, απομακρύνεται. Μπορεί κάποιος να το βγάλει στη βεράντα, να το κρύψει μια ντουλάπα, να πάει στο υπόγειο.
2: Είναι
0: ένα μηχάνημα πάνω σε ρόδες.
1: Αν κάποιος να το κρύψει κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή δεν είναι κάτι ογκώδες.
2: Μπαίνει σε ένα γιατρείο μεγάλο, μπαίνει σε ένα γιατρείο των 200 και πλέον τετραγωνικών που έχει δύο μπάνια και τρία βεσέ, αν δεν κάνω λάθος, γιατί πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Ξέρετε, μια πολυτέλεια, μια κλειδί, αλλά και μια κακουγουστία κατά την κρίση.
1: Ναι, γιατί ήταν σαν παρεκκλήση πρώτα απ' όλα διακοσμημένο όλο αυτό το.
2: Το ιατρείο του παθολόγου, ο οποίος υποδεχόταν, αν θέλετε, τον ασθενή. Προσωπικά εμένα δεν μου ακόμη και για παθολογικό αίτιο, δεν θα μου ενέπνεε η εμπιστοσύνη.
0: Θα φάνε τρέχοντας, ναι.
2: Δηλαδή είχε ποδήλατο, είχε...
1: Ναι, στο Λίσα Μουράι, 150 εικόνες, γι' αυτό σας λέω σαν παρεκκλήση.
2: Οι εικόνες, τι να σας πω τώρα, μπορεί ο άνθρωπος να είναι πολύ δυσκόλυτος, αλλά τώρα το
0: εικόνα ιατρείου δεν είναι,
2: δεν μπορώ να πω ότι
0: άρα, εσείς πήγατε στο χώρο που έγινε η πλασμαφαίρεση του Μαζονάκη, δεν υπήρχε τέτοιο μηχάνημα. Μας λέτε ότι έχει ρόδες, μπορεί να μετακινηθεί να πάει κάπου αλλού. Υπήρχε κάποιος χώρος κλειδωμένος, σας είπα να δεν μπορείτε να μπείτε για την αποθήκη ή κάτι τέτοιο.
2: Ακούστε, όταν πηγαίνουμε σε αυτούς τους ελέγχους, εμείς δεν είμαστε.
0: Επιθεωρητές.
2: Δεν είμαστε επιθεωρητές υγείας, δεν έχουμε εισαγγελική εντολή. Πολλές φορές έχει τύχει μας προσβάλλουν. Δηλαδή μπαίνουμε στο χώρο και μας λένε, ξέρετε, έχουμε εξεταζόμενους εδώ, σας παρακαλούμε, προσέξτε. Δηλαδή πρέπει να είμαστε και διακριτικοί.
0: Αυτό λέω. Υπήρχε κάποιο χώρο, σας είπαν δεν μπορείτε να μπείτε εδώ γιατί έχουμε δουλειά.
2: Όχι, εδώ δεν μας το είπανε, αλλά θέλω να σας πω ότι γενικά δεν είμαστε διοκτικές αρχές.
0: Μπήκατε σε όλους τους χώρους, εγώ επιμένω, θα μπορούσε να είναι κλειδωμένο σε μία αίθουσα
2: κλειδωμένο. Μάλιστα, πήγαμε σε όλους τους χώρους.
0: Άρα θα μπορούν να είσαι ή να το έχουν κατεβάσει στο υπόγειο ή σε άλλο σπίτι στην ίδια πολυκατοικία ή στη βεράντα. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
2: Ο έλεγχος ήταν απροειδοποίητος από όσο ξέρω.
0: Α, προειδοποίητος.
2: Ήταν από ειδοποίηση.
0: Υπήρχε κανείς να το σφυρίξει που δεν φαντάζεται ποιο είναι, δεν έχει καμία σχέση με εσάς.
2: Δεν μπορώ να έχω άποψη γι' αυτό.
0: Σωστά απαντάτε.
1: Τώρα όσον αφορά τη γιατρό, κυρία Λεωνάρδου, που τελικά αποδεικνύεται ότι είχε ένα πτυχίο από τη Χαβάη και δεν έχουμε καταλάβει ακόμα, παρουσιαζόταν ως γυναικολόγος. Ναι.
2: Θα σας πω τι μας δίνει σε εμάς. Εγώ τη γιατρό την είδα εκείνη την ημέρα, ήταν τώρα την Πέμπτη που μας πέρασε. Μα δήλωσε πως έχει εκπαιδευτεί στη γυναικολογία, μάλιστα στον Ήμι, τη Αλεξάνδρεια.
1: Έχει κάνει ειδικότητα, δηλαδή.
0: Δεν έχει ειδικότητα, όμως το Μητρός Πατούλης δεν έχει.
1: Ειδικότητα δεν έχει, αλλά πώς έχει εκπαιδευτεί.
2: Μα δήλωσε πως έχει εκπαιδευτεί στην ειδικότητα, πως έχει πτυχίο ιατρικής και προφανώς βέβαια θα το έχει καταθέσει προκειμένου να έχει και ένα νόμιμο ιατρείο. Ως ιατρού άνευ ειδικότητα. Μα είπε λοιπόν ότι επειδή η ιατρική που ασκεί δεν έχει σχέση με γυναικολογία. Έχει δηλώσει ιατρός άνευ ειδικότητας και έχει ανοίξει με αυτό τον όρο το ιατρείο της ως συστεγαζόμενο ιατρείο μαζί με τον παθολόγο
0: σύζυγο. Παράρτημα του σύζυγου, μάλιστα.
2: Όχι, είναι συστεγαζόμενο ιατρείο. Δεν πρόκειται όμως και για κλινική. Εμείς δεν έχουμε δώσει άδεια και έγκριση σε καμία κλινική.
0: Άρα είναι όλο παράνομο. Όλο το σύστημα παράνομο. Εκεί χωρίς να το ξέρετε,
2: τώρα,
0: βέβαια, με βάση αυτά που
2: ελέγξατε.
0: Εκ των υστέρων.
2: Οι αρχές έχουν επιληφθεί για τα υπόλοιπα. Εμείς αυτό που είναι αρμοδιότητά μας το κάναμε, το κάνουμε πάντα. Πραγματικά θα ήθελα να πω στους ακροατές να προσέχουν, διότι υπάρχουν ενδείξεις για όλες τις θεραπείες.
0: Επειδή είστε ακτινολόγος, αλλά γνωρίζετε από μηχανήματα, τι σημαίνει αυτό που ακούμε και μου το πρωτόπατε το πρωί, νωρίτερα όταν μιλούσαμε στο Open, ότι χτύπησε στην αγερμό, γιατί ακούμε ότι κάποια στιγμή ενώ ξεκίνησε να κάνει πλασμαφαίρεση ο ασθενής, χτύπησε ο πρώτος στον αγερμό, ο δεύτερος.
2: Εγώ από ό,τι είδα από τις φωτογραφίες που έχω τραβήξει και όλο, διότι μαζί με την αστυνομία μπήκαμε την ημέρα,
0: Παρακαλώ. Άρα πήγατε μετά το θάνατο του Μαζονάκη και κάνατε αυτοψία με την αστυνομία στο γραφείο, στο ιατρείο.
2: Αυτοψία με την αστυνομία και παρουσία εισαγγελέως και μας είπαν πως ο συναγερμός που χτυπάει προκειμένου να προετοιμαστεί το μηχάνημα. Τη ζήτησα λοιπόν να μας κάνει επίδειξη του μηχανήματος. Χτύπησαν πραγματικά την συναγερμή στο ξεκίνημα. Στην πορεία, εν πάση περιπτώσει, και μέχρι τη λήξη της εξέτασης της συνολικής, το μηχάνημα κατέγραψε μηδενικό χρόνο. Ο χρόνος στην περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη ήταν 42 λεπτά. Και επίσης προς το τέλος έγραφε ένα συναγερμό με έναν αριθμό που πραγματικά είχα το μάνιουλ εκεί, αλλά ήταν αδύνατο να κάτσουμε να διαβάσουμε ένα μάνιουλ ολόκληρο.
0: Βρήκατε κάτι γεγραμμένο και με συναγερμό που χτύπησε μετά.
2: Παρ' όλα αυτά, η προετοιμασία είχε ξεκινήσει νωρίτερα. Υπάρχει χρόνος που λέει έναρξη του ασθενούς 2 και 4, 2 και 14. Αποσύνδεση του ασθενούς 16-28 και πλήρες κλείσιμο του μηχανήματος 16-49. Αυτά όλα φαίνονται στις φωτογραφίες και είμαι σίγουρη ότι.
0: Σε αυτό, γιατί αυτά που είπατε δεν είναι γνωστά. Ξαναπείτε μου, φαίνεται η σύνδεση, αυτό το ήξερα, 14 και 14. Τι ώρα φαίνεται η αποσύνδεση 16?
2: Του ασθενούς. Η αποσύνδεση του ασθενούς 16-28.
0: Άρα είχε ήδη πάει το ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ είχε φτάσει. 4 λεπτά. Ναι, πήγε 16-25. Άρα τον αποσυνδέουν, τα πια διαπιστώνει ότι είναι άσημος και νεκρός. Άρα ήταν συνδεδεμένος ακόμα και. Από τι μας λέτε, ακόμα και νεκρός και συνδεδεμένος ο Μαζονάκης.
2: Ναι. Επιτρέψτε μου όμως.
0: 16-28.
2: Πραγματικά.
0: Όχι μόνο αυτό, πείτε μου. Άλλο ένα χρόνο μου είπατε. 16-28 και άλλο ένα χρόνο μετά 16.
2: 16-28 είναι η υποσύνδεση του ασθενούς και 16-49 είναι το κλείσιμο του μηχανήματος.
0: Το κλείσιμο, μάλιστα. Είναι συγκλονιστικά αυτά που μας αποκαλύπτετε. Μία φράση μπορείτε πριν κλείσετε, κυρία Λεωνάρδου. Τι πρέπει να αλλάξει για να μην ξαναθρυνήσουμε νεκρό. Τι πρέπει να αλλάξει.
2: Πρέπει να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο των διαφημίσεων. Εμείς έχουμε ευαισθησία στον Ιατρικό Σύλλογο, δεδομένου ότι από την προηγούμενη θητεία μας είχαμε Επιτροπή Δεοντολογίας και Διαφήμισης, την οποία ήταν από τις τότες που προτείναμε να συστηθεί με τη σύσταση του νέου Διοικητικού μας Συμβουλίου. Έχουμε μεγάλη ευαισθησία στα θέματα που αφορούν στη δημόσια υγεία και την προασπίζουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Από το 2020 είχαμε μιλήσει για το πλαίσιο των διαφημίσεων και ευτυχώς άκουσα σήμερα και πραγματικά δείχνει πολύ πρόθυμος και ο Άδωνης Γεωργιάδης και στη συνεργασία με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου και με όλους τους φορείς, να προχωρήσουμε σε ένα βήμα παραπέρα για την προστασία της υγείας των συνανθρώπων μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Λεωνάρδου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ξέρω ότι είστε στο ιατρείο και τα ασθενείς. Είναι η δουλειά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι Λουκία αυτά που μας είπε. Είναι καινούρια. Έχει φωτογραφίες λοιπόν. Άρα μετά τον θάνατο Μαζονάκη πήγε η ίδια, αυτή είναι η γυναίκα που πήγε μαζί με την αστυνομία και έχουν καταγράψει σε φωτογραφίες τις ώρες.
1: Τις ώρες που ήταν το μηχάνημα σε λειτουργία.
0: Μετά το συναγερμό η αποσύνδεση γίνεται 16-28 είναι η αποσύνδεση, άρα τον αποσυνδέει το ΕΚΑΒ. Οπότε το ΕΚΑΒ έχει ειδοποιεί 16-20, άρα και φτάνει 4 λεπτά μετά. Άρα τον έχουν νεκρό.
1: Νεκρό στο εκεί, μηχάνημα.
0: Νεκρό στο μηχάνημα.
1: Συνδεδεμένο στο μηχάνημα.
0: Τον αποσυνδέει, ναι, το ΕΚΑΒ 16 και 28. Θα φτάνουν πια. Το βλέπουν άσφιγμο, υπάρχει η αναφορά τους. Και κλείνει 16 και 49. Άρα ο άνθρωπος έχει ξεκινήσει 14 και 14. Και αν ισχύει ότι χτύπησαν όλοι αυτοί στην αγερμή, ήταν για μία ώρα.
1: Ήταν μία ώρα νεκρός και συνδεδεμένο στο μηχάνημα, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Είναι συγκλονιστικό. Είναι συγκλονιστική αποκάλυψη από την κυρία Λεωνάρδο αυτή, που είναι ο άνθρωπος που είδε.
1: Που είδε μετά τελευταία, και όλας, τελευταία.
0: Μαζί με την αστυνομία και έχει καταγράψει και φωτογραφικά τα στοιχεία που είναι μέσα στη δικογραφία που είναι τώρα στη διάθεση του ανακριτή. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις. Σας πραγματικά να την ευχαριστήσουμε. Θα έλεγα τώρα ότι πρέπει να κλείσουμε το κεφάλαιο Μαζονάκης και,
1: ναι, και να πάμε στα υπόλοιπα κεφάλαια.
0: Τη διακεκαμμένη, έχουμε δύο.
1: Έχουμε
0: καταρχήν,
1: δύο.
0: Πες ποιοι είμαστε, γιατί λοιπόν, πήραμε χώρα.
1: Ναι, ναι. Εδώ κοντά μας, όπως κάθε μεσημέρι, στη δημοσιογραφική υποστήριξη Δήμητρα Ιπανανού. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα κοντά μας ο Γιάννης Καραγευρέκης, βεβαίως. Ναι. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φράνση Παράσχη. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα τηλεφωνήματά σας στο 211-200-8200 και τα μηνύματά σας στο στούντιο papakirialfm.gr.
0: Εμάς περιμένουν από ό,τι βλέπω να στείλουν. Τα έχουν στείλει χιλιάδες.
1: Καλά, και αυτό είναι αλήθεια.
0: Να πούμε ότι θα έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής ένα debate. Ψημόπουλος Τσούκαλας,
1: ναι, για, να
0: για
1: δούμε
0: το
1: για
0: πόλεμο
1: τα...
0: των εξαγγελιών και του κόστους.
1: Γιατί ήταν το Σαββατοκύριακο του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, να πούμε.
0: Και προηγουμένως, Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής και βουλευτής και πρώην υπουργός, για την επίσκεψη Μητσοτάκη
1: στο Καστελόριζο και για, το... για τους Τούρκους που έχουν αφρίσει.
0: Αμόχαμο.
3: Real FM. Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Διζυγλικινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Θεία, πού ήσουν?
13: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
12: Μάλιστα.
13: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
12: Α, ωραία.
13: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
12: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
13: Θα σου πω σε 6 μήνες.
14: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέργεια χωρίς επιβάρυνση. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
16: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
17: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
18: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
19: Το μέλλον σου χωράει παντού.
20: Υποβολή εργασίας έγινε.
21: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
22: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
23: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
24: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρεντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
25: Real FM.
26: Η ώρα είναι 4.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
4: Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
5: Real Weather.
4: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Σταυρούλα, η σύζυγός μου είναι Σταυρούλα.
1: Α, να τη
0: και
1: χαίρεσαι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να είναι καλά.
1: Δεν ξέρω, είναι καλά.
0: Να έχει υπομονή. 35 χρόνια.
1: Αυτοκριτική είναι αυτό. 35 χρόνια. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Πολύ υπομονή, όβια υπομονή. Εσύ με το καταλαβαίνεις. Ναι, ναι.
1: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
0: Λουκία μου καλή. Λοιπόν, εμείς με την Λουκία έχουμε κατακτήσει το δικαίωμα να τρολάρουμε ένας τον άλλον χωρίς παρεξήγηση. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Λοιπόν, ήταν αποκαλυπτική, είμαστε μαζί. Να πω εγώ, Γιάννης Καλαγευρέκης, Δήμητρα Πανανού, Φράνσις Παράσχη, 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr. Θα δούμε μερικά μηνύματα. Πρέπει να πω λοιπόν ότι ήταν αποκαλυπτική η κυρία Λεωνάρδου. Ήταν ο άνθρωπος που εκτός του ότι έκανε τον τελευταίο έλεγχο και λέει: δεν είδαμε τίποτα κλειδωμένο, δεν ήξερα τίποτα για πρασοφαίρεση, δεν είδα σε κανένα χώρο. Εκεί που ήταν το μηχάνημα ήταν κενό. Άρα προφανώς το είχαμε μετακινήσει. Και δεν τα πήγαμε ξαφνικά, λέει. Δεν ήξερα.
1: Ναι, είναι αυτό που μας λες. Αυτό ακριβώς που λες μας το στέλνουν και οι ακροατές μας. Λέει, στον έλεγχο του 2025 το Νοέμβριο είχε ειδοποιηθεί το ιατρείο ή έγινε φνηδίος? Γιατί αν έγινε φνηδίος, πώς και δεν βρήκαν τα μηχανήματα μέσα, ρωτούν ακροατές μας.
0: Ξέρω. Πραγματικά, ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι η γυναίκα αυτή πήγε μετά το θάνατο του Μαζονάκη με την αστυνομία.
1: Βέβαια.
0: Έχει καταγράψει τα σήματα στην πλασμαφαίρεση, το μηχάνημα. Λοιπόν, εδώ προκύπτει ότι από 14 και 14, όντως, όπως λέμε από την πρώτη στιγμή, είχε συνδεθεί. Και αρχίζουν και χτυπάνε συναγερμοί από 14 και 22 είναι. Συγγνώμη, 15 και 22. 15 και 45 είναι ο τελικός συναγερμός. Και
1: το
0: εδώ η αποσύνδεση.
1: Ήταν πόση ώρα? Δεν ήταν ξέρω αν υπάρχει. Ήταν αρκετή ώρα, ναι. Ο Γιώργος Μαζονάκης στο
0: μεταξύ
1: φθοράς
0: και
1: αφασίας. Ναι.
0: Και 16 και 28 αποσυνδέεται, άρα τον αποσυνδέει το ΕΚΑΒ. Άρα είχαν νεκρό. Το ΕΚΑΒ βεβαίως το θανατότυπο είναι άσφιγμος. Απλώς το πήγαν στο νοσοκομείο τυπικά και εκεί ξέρεις, το νοσοκομείο πρέπει να βεβαιωθεί. Δεν μπορεί σε ιδιωτικό χώρο να βεβαιωθεί ο θάνατος του ασθενούς. Άρα τον βρήκαν άσφιγμο με το που φτάσανε, τον αποσυνδέθησαν και οι γιατροί τον
1: είχαν συνδεδεμένο. Και δεν υπήρχε και τίποτα από ό,τι καταλαβαίνω να κάνει το ΕΚΑΒ εκείνη την
0: και
1: ώρα.
0: Το κλείσιμο του μηχανήματος.
1: Ήταν νεκρός τόση ώρα.
0: Ναι, είναι 16:39. Άρα λειτουργούσε το μηχάνημα. Με νεκρό το Μαζονάκι. Με συνδεδεμένο το Μαζονάκι. Είναι αντιχιαστικό αυτό, Λουκία. Είναι φρικτό πραγματικά. Λοιπόν, δύο μέτωπα. Θα ανοίξουμε πρώτα τα ελληνοτουρκικά με τον καθηγητή Συρίκο και μετά το debate μας με εξαγγελίες Ανδρουλάκη, κοστολόγηση, η δήλωση Μαρινάκη που θα πούμε στη συνέχεια την ανεργία που έχει ανάψει φωτιές.
1: Λοιπόν,
0: πάμε πρώτα στα ελληνοτουρκικά. Ο πρωθυπουργός έκανε το αυτονόητο. Τι έκανε ο πρωθυπουργός? Πήγε στο
1: Καστελόριζο.
0: Και λέει ο τουρκικός τύπος, τόλμησε να έρθει 2 χιλιόμετρα από εμάς πρωθυπουργός. Λένε επίσης οι Τούρκοι το απίθανο ότι παρανόμησε, λέει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης κάθε βήμα και
1: είναι
0: μια παρανομία. Επίσης,
1: ναι.
0: Δηλαδή, θα έπαιρνε μια ώρα στους ψαράδες να καταλάβουν το Καστελόριζο, στους ψαράδες μας. Πώς ξέρω το αυτό? Μια ώρα, λέει, θα έπαιρνε. Επίσης, δεν κατάλαβα, επισκέφθηκε, λέει, τη Ρο και τη Στρογγύλη.
1: Απαγορεύεται.
0: Δεν υπάρχει ελληνική κυριαρχία.
1: Ναι.
0: Το ήξερε ότι η Ρο και η Στρογγύλη δεν είναι ελληνικά νησιά, βέβαια.
1: Και παραβίασε και τις διεθνείς συνθήκες, από ό,τι λένε οι Τούρκοι, με αυτή την κίνησή του.
0: Ακριβώς.
1: Επειδή επισκέφθηκε τη Ρο και τη Στρογγύλη.
0: Γιατί?
1: Σύμφωνα με τους Τούρκους. Με ιδιαίτερη έμφαση στη συνθήκη των Παρισίων.
0: Ναι. Α, τη συνθήκη των Παρισίων.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι το τουρκικό δίκαιο.
1: Βέβαια, είναι το τουρκικό δίκαιο. Έχουν αφιονιστεί κανονικά, κανονικότατα.
0: Επίσης, βλέπω το διευθυντή τη Μιλιέτα αρθρογραφεί ότι ο Μητσοτάκης, το Ισραήλ, λέει, θέλει να προκαλέσει ελληνοτουρκικό πόλεμο. Και έχει χάρτη με ελληνικά νησιά, τα οποία 23 είναι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τα εξοπλίζει το Ισραήλ, λέει, αναπτύσσει πυράβλους, ντρόουνς, οπλισμένα UAV.
1: Λέει όμως ο διευθυντής της Μιλιέτ, και δεν ξέρω αυτό τώρα αν είναι, θέλω να πω, προφανώς επίτηδες γράφτηκε αυτό, γιατί λέει ότι η Τουρκία δεν θέλει πόλεμο. Νομίζω σε αυτό το άρθρο.
0: Ναι, ότι εμείς θέλουμε, ότι ο Ισραήλ θέλει πόλεμο.
1: Ναι.

0: Για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, αναφερόμαστε στο άρθρο που έγραψε ο διευθυντής της Μιλιέτ, που ουσιαστικά τόνισε εκεί ότι εμείς με την Ελλάδα δεν θέλουμε να πολεμήσουμε.
1: Ο οποίος είναι πολύ κοντά στον Ερντογάν, ο Ισνετήρ. Δεν έχει λόγο η Τουρκία να φοβάται πόλεμο για την Ελλάδα. Έχουμε δύναμη για να δράσουμε, να το αντιμετωπίσουμε. Δεν θέλουμε χρήση βίας κατά της Ελλάδας. Μην είναι τα θεωρία σημασία σε θεωρίες συνωμοσίας. Θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα μέσω διαπραγματεύσεων. Σκέψου να μην ήθελαν.
0: Ναι,
1: ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα είναι μια πολύ ωραία διαπραγμάτευση. Η αμφισβήτηση της κυριαρχίας μας, οι απειλές κάθε λίγο και λιγάκι. Είναι διαπραγματεύσεις.
0: Και είναι ένας άνθρωπος.

0: που έχει ισχυρή επιρροή στην κοινή γνώμη. Μιλάμε, επαναλαμβάνω, για τον διευθυντή της Μιλιέτ.
1: Και λέει, γνωρίζουμε τις προσπάθειες του Ισραήλ να αποσπάσει την προσοχή και να εξαντλήσει την Άγκυρα, προκαλώντας πόλεμο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και η Αθήνα πρέπει επίσης να το γνωρίζει αυτό. Λοιπόν, είναι μαζί μας ο καθηγητής, ο πρώην υπουργός, ο κύριος Συρίγος. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Θέλουμε το σχόλιο σας. Εμείς σας ευχαριστούμε πάντα που αποκλίνεστε. Ο Πρωθυπουργός πήγε 2,5 μέρες στο Καστελόριζο. Δεν πέρασε και έφυγε. Και νομίζω ότι και το γεγονός ότι έμεινε τόσο λέει πολλά. Πήγε στη Ρώπη, πήγε στη Στρογγύλη. Φωτογραφήθηκε με στρατιώτες λέγοντας: κοίτα στους Τούρκους, εμείς έχουμε στρατό εδώ. Γιατί απειλείται το Καστελόριζο. Και αυτό είναι θέμα που θέλω να μου σχολιάσετε. Αλλά η τουρκική κυβέρνηση δεν έχει αντιδράσει μέχρι στιγμής. Βλέπουμε ένα ΜΟΚ μόνο από τον φιλοκυβερνητικό κυρίως και αντιπολιτευόμενο τουρκικό τύπο. Τι λέτε?
2: Λοιπόν, το θέμα της επισκέψεως του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο είναι καθαρά συμβολικό, είναι σαφές αυτό το
1: προφανώς
2: πράγμα. Και επίσης συνδέεται άμεσα με την κήρυξη θαλάσσιων πάρκων γύρω από το Καστελόριζο, διότι η πρόθεση της Τουρκίας με αυτό που έκανε ήταν να αποκόψει το Καστελόριζο από την υπόλοιπη Ελλάδα. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού.
1: Αφαιρέτως, βασίζοντας ως δήθεν τουρκικής δικαιοδοσίας, ύδατα εκτός των 6 μιλίων της Τουρκίας.
2: Ακριβώς. Ναι. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού λοιπόν είναι ότι εδώ είναι Ελλάδα, όπως Ελλάδα είναι και το Καρπενήσι. Όπως Ελλάδα είναι και η ορεινή Αρκαδία. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν πρέπει να δούμε το ταξίδι από εκεί και πέρα. Η Τουρκία δεν μπορεί να αντιδράσει τυπικά για αυτό το θέμα. Γι' αυτό το λόγο βλέπουμε τις αντιδράσεις μέσω των φιλοκυβερνητικών μέσων. Αυτό είναι το κλασικό που συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Και το κορυφαίο είναι, τόλμησε, λέει, να έρθει ο Πρωθυπουργός 2 χιλιόμετρα από την Τουρκία σε νησί που είναι δίπλα μας, εδώ είναι 500 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Πώς τολμάει να το κάνει αυτό?
2: Αυτή είναι και η αντίληψη της επικυρίαρχης χώρας. Ναι. Επικυρίαρχη χώρα είναι αυτή η οποία σου λέει ότι πρέπει να παίρνεις την άδειά μου για να έρχεσαι στο Καστελόριζο, πρέπει να παίρνεις την άδειά μου για να βάζεις καλώδιο, πρέπει να παίρνεις την άδειά μου για να τοποθετείς αμυντικά συστήματα στα νησιά σου. Γιατί, διότι είσαι στον περίγυρό μου και μπορεί να με ενοχλήσει. Mm-hmm. Μπορείς να τα βάλεις, αλλά μόνο μετά από τη δική μου άδεια. Mm.
0: Τώρα αυτό, κύριε Συρίγο, έχει να κάνει όμως και με το πώς έχουμε χειριστεί εμείς μέχρι τώρα τους Τούρκους και τις αντιδράσεις τους.
2: Όχι. Αυτό, κύριε Αγκάτσου, είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής ετών και από τις δύο χώρες, η οποία συνδέεται πρωτίστως, κατά τη γνώμη μου, με τη γεωπολιτική αντίληψη και με το γεωπολιτικό βάρος και την ισχύ που έχει κάθε χώρα. Δηλαδή, η Τουρκία αυτή τη στιγμή αισθάνεται ότι είναι η ισχυρή χώρα της περιοχής και θέλει να την αντιμετωπίζουν έτσι οι υπόλοιποι. Αυτό είναι σαφές. Την ίδια αντίληψη έχει και η Κίνα σε σχέση με τους γύρω της, την ίδια αντίληψη έχει η Ρωσία σε σχέση με τους γύρω της, την ίδια αντίληψη είχε και το Ιράν σε σχέση με τους γύρω του. Δηλαδή αυτό καταλήγει, αυτό σημαίνει με χώρες που ήταν πρώην αυτοκρατορίες, οι οποίες έχουν αυτή την αυτοκρατορική διάθεση. Δηλαδή θυμούνται εκείνη την περίοδο και επανέρχονται στην αντίληψη την αυτοκρατορική, τη μεγάλη. Το Πεκίνο πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η Τουρκία τα θέτει όλα αυτά τα πράγματα διότι αισθάνεται ότι έχει διαφορά στρατηγικής ισχύως με την Ελλάδα. Και θεωρεί, ας πούμε τώρα, αυτό που έγινε με τον πόλεμο με το Ιράν είναι έχει να βαθμίσει. Είναι το μοναδικό νατοϊκό κράτος που έχει σύνορα με το Ιράν. Αυτό σημαίνει ότι οι αμερικανικές και νατοϊκές βάσεις στο έδαφος της δουλεύουν σαν τρελές. Αυτό έχει να βαθμίσει το ρόλο της. Η Τουρκία λοιπόν θεωρεί ότι έχει διαφορά στρατηγικής ισχύως με τη χώρα μας και προσπαθεί στους τρεις τομείς, τις τρεις περιοχές με τις οποίες υπάρχει αντιπαλότητα, δηλαδή Ανατολική Μεσόγειο, Βαλκάνια και Εύξηνο Πόντο, να αποδείξει ότι αυτή είναι η ισχυρή χώρα.
1: Τώρα, ο Πρωθυπουργός έκανε το αυτονόητο. Επισκέφθηκε το Καστελόριζο. Είναι ελληνικό νησί, δεν θα ρωτήσουμε τους Τούρκους, είναι προφανές. Η τουρκική αντίδραση ήταν η αναμενόμενη, θα έλεγα. Δεν είχαμε κάτι ακραίο. Δηλαδή, περιμέναμε το τουρκικό τύπο, δεν είχαμε παρενοχλήσεις, δεν είχαμε κάποια ανακοίνωση από την τουρκική πλευρά. Και θα ομολογώ, σωστά λέτε, θα ήταν έκπληξη να υπάρχει. Ποιο βλέπετε είναι το επόμενο βήμα, διότι μπροστά μας τώρα το επόμενο ορόσημο είναι ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα. Θα κάνει το βήμα αυτό ο Ερντογάν? Θα προχωρήσει την εθνοσυνέλευση στην ψήφισή του? Και αν το κάνει, Ισχύει αυτό που ακούω, ότι εμείς έχουμε έτοιμη την απάντηση με επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια σε πρώτη φάση νότια της Κρήτης?
2: Λοιπόν, τα ορόσημα το επόμενο χρονικό διάστημα είναι 2+1. Mm-hmm. Είναι το νόμος για τη Γαλάζια Πατρίδα, mm-hmm. είναι η έναρξη εργασιών για την πόντιση του καλώδιου.
1: Πιο πίσω αυτό, ναι.
2: Ναι, και το τρίτο είναι πιθανή επέκταση των υλικών χωρικών υδάτων νοτίως της Κρήτης. Mm-hmm. Δεν θεωρώ ότι η επέκταση των υλικών χωρικών υδάτων είναι η εντός εισαγωγικών απειλή της Ελλάδος προς την Τουρκία. Οπότε αν δεν το κάνει η Τουρκία, εμείς δεν επεκτείνουμε τα χωρικά μας υδάτων νοτίως της Κρήτης. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή η αντίληψη. Πιστεύω ότι είναι, ξέρω ότι η συζήτηση έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό mm. και πιστεύω είναι ένα από τα σημεία τα οποία μπορεί να παίξει το επόμενο χρονικό διάστημα. Ο Πρωθυπουργός, έχω την αίσθηση ότι θέλει να κλείνει μέτωπα ένα-ένα, σιγά-σιγά και αποφεύγοντας εντάσεις. Οπότε θα το κάνει όταν κρίνει ότι θα υπάρχει μικρότερη δυνατή ένταση με την Τουρκία στο θέμα των χωρικών, της αυξήσεως των χωρικών υδάτων.
1: Γιατί το κάζουν όλοι στο τραπέζι. Είναι στο τραπέζι το
2: Όχι για την περιοχή νότιος της Κρήτης.
1: Όχι για αυτήν.
2: Όχι. Mm. Το κάζους Μπέλη αφορά στο Αιγαίο.
1: Και δυτικά.
2: Αφορά στο Αιγαίο.
1: Και δυτικά της Κρήτης.
2: Όχι.
1: Ούτε δυτικά της Κρήτης.
2: Όχι. Αφορά στο Αιγαίο.
1: Εμείς καλώς πρέπει να επεκτείνουμε, αν κάνουμε το επόμενο βήμα και από το κάνουμε, μόνο νότια της Κρήτης και δυτικά.
2: Η επέκταση των χωρικών υδάτων είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, το οποίο είναι θέμα ευρύτερης στρατηγικής, δεν είναι κάτι που μπορείς να κάνεις αύριο το πρωί έτσι απλά, διότι μπορεί να σε φέρει σε σύγκρουση με την Τουρκία. Άρα το εντάσσεις σε μια ευρύτερη στρατηγική και το κυνηγάς ως τμήμα ευρύτερης στρατηγικής. Δηλαδή πρέπει να έχεις και τις αντίστοιχες συμμαχίες, πρέπει να μιλήσεις και με τις μεγάλες δυνάμεις που χρησιμοποιούν την περιοχή. Δεν μιλάω για την περιοχή νοτίως της Κρήτης. Μιλάω για την υπόλοιπη περιοχή. Και να δεις πώς θα το προχωρήσεις, διότι το στοίχημα για μας είναι να αυξήσουμε τα χωρικά μας ύδατα χωρίς να φτάσουμε σε σύγκρουση με την Τουρκία.
1: Σωστά, θέλει και μια διπλωματική προετοιμασία και μια συνολική στρατηγική προετοιμασία. Θα επιμείνω στο ερώτημα, όταν κάνουμε το βήμα αυτό, το σωστό είναι μόνο νότια ή αυτό θα θεωρηθεί το παθές και πρέπει να πάμε και δυτικά της Κρήτης?
2: Θεωρώ ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα που γίνεται. Θα ακολουθήσουν και επόμενα βήματα.
1: Και νότια και δυτικά πακέτο όμως.
2: Όταν λέτε δυτικά, πρέπει να ομολογήσουμε, έχετε μπερδέψει. Πώς εννοείται?
1: Να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, όχι μόνο νότια της Κρήτης, αλλά και στα πλάγια του νησιού. Από την άλλη πλευρά είναι η ελληνοεγυπτιακή ΑΟΣ, άρα δεν υπάρχει περιθώριο, αν δεν κάνω λάθος, σωστά?
2: Όχι, υπάρχει. Και προς τα εκεί θα επεκταθεί, μα νομίζω αν κάπου έχει σημασία.
1: Ανατολικά.
2: Είναι νοτιοανατολικά της Κρήτης. Δυτικά της Κρήτης δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τους Τούρκους. Δεν διεκδικούν περιοχές. Ναι. Διεκδικούν όμως τις περιοχές
1: νοτιοανατολικά
2: της Κρήτης λόγω του Τούρκου. Ναι, και πιο κάτω. Και πιο κάτω. Ναι. Για την ακρίβεια, διεκδικούν μια περιοχή που βρίσκεται 35 μίλια νοτιοανατολικά της Κρήτης. Η επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων θα γίνει εντός εισαγωγικών εις βάρος αυτής της τουρκικής περιοχής υφαλοκρηπίδας. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι ανατολικά, όχι δυτικά.
1: Το λέω γιατί η πηγή που μου μίλησε μου είπε ότι το πρώτο σχέδιο είναι να τα επεκτείνουμε νότια και δυτικά, όχι ανατολικά. Ακριβώς για να μην δημιουργηθεί ζήτημα με την Τουρκία. Τώρα, εσείς ξέρετε καλύτερα το θέμα αυτό,
2: το διδάσκετε.
1: Ωραία. Επομένως, σε κάθε περίπτωση, εσείς λέτε ότι αυτό δεν θα είναι μία απειλή, είναι μία κίνηση να αναφέρει το δικαίωμα που το κάνει η Ελλάδα όταν κρίνει ότι είμαστε έτοιμοι. Αυτό.
2: Ούτως ή άλλως είναι αναφέρει το δικαίωμα. Το πρόβλημα είναι άλλο, ότι πώς το αντιμετωπίζει η Τουρκία, η οποία Τουρκία θεωρεί ότι αυτό που λέγαμε περί επικυρίαρχου, ότι πρέπει εγώ να σας δώσω την άδειά μου. Mm-hmm.
0: Κύριε Συρίγο, συμμερίζεστε τον πολεμικό συναγερμό Φλωρίδη, να το πω έτσι, που είπε ότι αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι.
2: Να διευθυνήσω κάτι. Δεν πιστεύω ότι στη χώρα μας υπάρχει περίπτωση ακυβερνησίας. Δηλαδή η εμπειρία δείχνει ότι ακόμη και ο Τσίπρας θα συνεργαστεί με τον Καμένο και θα κυβερνηθεί η χώρα, να το πω έτσι απλά για να καταλάβουμε τι εννοώ. Mm-hmm. Αλλά το πρόβλημα είναι οι αδύναμες κυβερνήσεις για μένα. Mm. Αδύναμη κυβέρνηση. Όχι ότι η αδύναμη κυβέρνηση θα οδηγήσει σε πόλεμο με την Τουρκία. Από την άλλη μεριά, Εάν δούμε την ιστορία, την ιστορία μας με τους Τουρκούς, θα διαπιστώσουμε ότι το 55 τα Σεπτεμβριανά γίνονται όταν εξεδιώχθη ο Ελληνισμός, όταν έγινε επίθεση στον Ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης, 6 προς 7 Σεπτεμβρίου του 55 έγινε όταν ο στρατάρχης Παπάγος πρωθυπουργός τότε ήταν βαριά ασθενής. Το 1974 η εισβολή στην Κύπρο έγινε όταν η Κύπρος, όταν η Ελλάδα, η διεθνής εικόνα της ήταν εντελώς αμαυρωμένη λόγω Χούντας.
1: Και πείτε για τα ίμια.
2: Τα ίμια το 1996, για να πω κάτι που δεν το λέμε, μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου 2012, οι Τουρκοί δημοσίευσαν στην τουρκική εφημερίδα της κυβερνήσεως τους πρώτους χάρτες της γαλάζιας πατρίδας για την περιοχή ανάμεσα στην Ρόδο και την Κύπρο.
1: Και τα ίμια, αν δεν κάνω λάθος, ήταν μια εβδομάδα μετά ήταν την ανάληψη της Πρωθυπουργίας από το Σιμίτη. 22 ανέλαβε.
2: Ναι. Δεν είχε καν ορκιστεί ο Σιμίτης.
1: Ναι, ανέλαβε με άρρωστο τον Ανδρέα Παπανδρέου, θα το θυμόμαστε.
2: Ναι, δεν είχε καν ορκιστεί ο Σιμίτης στην Βουλή. Δηλαδή δεν είχε πάρει
1: ψηφίσεις. Άρα εδώ καταλαβαίνετε, από αυτό το πνεύμα σας ρώτησε η Λουκία.
0: Άρα δηλαδή αν είμαστε σε μια κατάσταση εθνικά, έτσι να το πω, όχι τόσο οχυρωμένη ή μεταβατική, δεν ξέρω και εγώ τι, αναμένοντας μια κυβέρνηση ή ψάχνοντας.
2: Οι Τούρκοι εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες και γι' αυτό είναι από τα πράγματα που πρέπει να τα έχουμε κατά νου. Αυτό δεν σημαίνει ότι πιστεύω ότι η χώρα θα περάσει σε φάση ακυβερνησίας.
1: Το να το χρησιμοποιούμε ως επιχείρημα, όμως αυτό ρώτησε η Λουκία.
0: Δηλαδή, αυτό θέλω να πω, μήπως είναι και μια προσπάθεια συσπήρωσης.
1: Καθίστε ίσκα γιατί έρχονται Τούρκοι.
0: Ναι, και του δικού σας κοινού, να το πω έτσι.
2: Σας είπα, όποιος παρακολουθεί σοβαρά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις μπορεί να ξέρει αυτό το οποίο σας είπα προηγουμένως.
1: Δηλαδή, ότι...
2: όχι,
1: όχι επί της χρησιμοποιήσεως, αλλά επί της ουσίας.
2: Λέω ότι οι Τούρκοι το έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν αυτό
1: βάσης.
2: Το πράγμα. Ναι, άμα το δούμε ιστορικά, 55, 74, 96, 2012, μεταξύ των δύο εκλογών Μαΐου και Ιουνίου του 2012, το έχουν χρησιμοποιήσει. Είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε κατά νου. Δεν θεωρώ ότι κινδυνεύουμε, αλλά πρέπει να το έχουμε κατά νου. Δεν είναι το κρίσιμο στοιχείο για τις εκλογές. Δεν αποφασίζεις με αυτό το κριτήριο, αλλά τώρα, πρέπει να το έχεις κατά νου.
1: Μια...
2: για μένα πιο σοβαρό είναι... το θέμα της ισχυρής κυβερνήσεως. Να υπάρχει μια ισχυρή κυβέρνηση.
1: Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, επειδή βάλατε προηγουμένως ως πρώτο ορόσημο το νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, που οι πληροφορίες από την Τουρκία λένε ότι θα έρθει Οκτώβριο και θα ψηφιστεί. Το πρωί μιλούσαμε με τον πρώην υπουργό, τον κύριο Βαλινάκη, καθηγητή, και με τον κύριο Καμπά, τον στρατηγό. Και οι δύο συμφώνησαν σε κάτι, ομολογώ, το είμαι πιο προχωρημένο από ό,τι το έχω ξανακούσει. Ότι δηλαδή φοβούνται ότι η ψήφιση αυτού του νόμου θα μεταφέρει άμεσα την ένταση στο πεδίο. Και μου έφερα συγκεκριμένα παραδείγματα. Λέω, πώς θα γίνει αυτό, πώς το βλέπετε. Και απάντησε, πρώτον, εμείς να μπούμε, οι ψαράδες μας, σε περιοχές που βάσει του νόμου αυτού θεωρούν ότι είναι δική του δικαιοδοσία, ή οι Τούρκοι να μπουν σε περιοχές δικές μας που αναγνωρίζουν ως δικές τους πλέον. Εκεί τι λέτε. Μπορεί να μεταφερθεί η ένταση στο πεδίο δι' αυτού του τρόπου.
2: Ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα έχει τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο κανονικά ήταν η ψήφιση του νόμου. Το δεύτερο στάδιο είναι η κήρυξη των πάρκων, των προστατευόμενων περιοχών βάσει του νόμου. Εδώ οι Τούρκοι προηγήθηκαν, δηλαδή έβαλαν το δεύτερο στάδιο πρώτο, χωρίς να έχει περιεχόμενο τα θαλάσσια πάρκα. Δεν ξέρουν τι προστατεύεται εκεί πέρα. Απλώς είπαν αυτή η περιοχή είναι θαλάσσιο πάρκο, γενικός και αορίστος. Και το τρίτο στάδιο είναι να στείλουν επί του πεδίου πλοία του λιμενικού να εφαρμόσουν αυτές τις διατάξεις, γιατί επαναλαμβάνω, να πούν τι. Τι προστατεύεται στο θαλάσσιο πάρκο που είναι αυτή τη στιγμή ανάμεσα σε Σαμοθράκη και Λίμνο. Άγνωστο. Δεν υπάρχει κάτι. Αυτό απαιτεί όμως να στείλουν δυνάμεις επί του πεδίου. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα άμεσα στις διπλωματικές μας σχέσεις. Δηλαδή όταν θα συναντιόμαστε με τους Τούρκους, οι διπλωμάτες μας με τους Τούρκους, και τους λένε αυτό που κάνατε δεν είναι σωστό για τους χύψη λόγους, οι Τούρκοι θα απαντούν, μπορεί να είναι έτσι, αλλά εμείς εφαρμόζουμε το νόμο του κράτους μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Και αυτό θα οδηγήσει σε διπλωματικό αδιέξοδο. Η ένταση στο πεδίο για να υπάρξει πρέπει να βγάλουν οι Τούρκοι πολεμικά πλοία ή πλοία του λιμενικού. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση, κυριολεκτό όταν λέω Σεπτέμβριο μήνα, οι Τούρκοι δεν ενδιαφέρονται να μπουν σε μια διαδικασία πολεμικής εντάσεως, κρίσεως. Να το πω έτσι. Θέλουν ένταση, αλλά όχι κρίση.
1: Με τους ψαράδες και το λιμενικό δεν αρκεί να στηθεί το σκηνικό που έλεγαν ο υπουργός ο κ. Βαλινάκης και ο στρατηγός ο κ. Κοβάς.
2: Πρέπει να βγουν πλοία του λιμενικού για να το κάνει.
1: Πλοία του λιμενικού. Άρα θα υπάρξει αναβαθμισμένη εμπλοκή. Ναι, θα απαντήσουμε εμείς με το λιμενικό. Αυτό όλο το σκηνικό το βλέπετε πιθανό στο πεδίο πέραν του διπλωματικού που περιγράψατε?
2: Σε αυτή τη φάση όχι, αλλά ότι μπορεί να συμβεί από την ώρα που θα ψηφιστεί ο νόμος για τη Γαλάζια Πατρίδα και ορίσουν περιοχές προστατευόμενες βάσει αυτού του νόμου, ναι, μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή.
1: Τώρα, και ένα τελευταίο σχόλιο για, για τους δύο πολέμους και κυρίως για τις εξελίξεις στον πόλεμο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Είδαμε τους Χούθη και το είδαμε και σήμερα αυτό να επεκτείνονται. Και μάλιστα πολλοί λένε, γιατί τους αφήνετε να καταλαμβάνουν στρατηγικά σημεία στο πέρασμα του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, που είναι η Ερυθρά Θάλασσα, που είναι το άλλο πέρασμα των στενών του Ορμούς. Είδαμε το Ιράκ να χτυπάει και να απολύεται ο διοικητής του, γιατί το έκανε κατά λάθος και ο Τραμπ λέει είναι Ιρανοί, να χτυπά τον αγωγό κλειδί που μεταφέρει πετρέλαιο στη Σαουδική Αραβία από τη μια πλευρά των στενών του Ορμούς που είναι κλειστά στην Ερυθρά Θάλασσα. Και το ερώτημα είναι αν βλέπετε ότι με αυτά τα δύο δεδομένα πάμε σε ακόμα πιο επικίνδυνη κλιμάκωση, σε ένα ενεργειακό εφιάλτη και σε ένα πόλεμο που δεν φαίνεται το τέλος του.
0: Ναι, και αν βλέπετε, αν διαβλέπετε ένα τέλος κάποια στιγμή, κύριε Συρίγο.
2: Αυτή τη στιγμή οι Ιρανοί βλέπουν τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική αρχές Νοεμβρίου. Mm. Και η εκτίμησή μου είναι ότι θέλουν να πάνε τον Τραμπ με τις τιμές του πετρελαίου στα ύψη. Mm. Γιατί ξέρουν ότι αυτό θα το πληρώσει εκλογικά.
1: Το ξέρει Τραμπ.
2: Το κυνηγάνε αυτό.
1: Το ξανά από τα ξημερώματα.
2: Και ο Τραμπ.
0: Και ας έταξε 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό πολίτη.
1: Είπε ξανά τη νύχτα, ο πόλεμος θα τελειώσει μετά τις εκλογές και τότε θα πέσουν και τιμές του πετρελαίου.
2: Ναι. Οπότε οι Ιρανοί θέλουν να τον πάνε με υψηλότατες τιμές πετρελαίου γιατί ξέρουν ότι θα το πληρώσει στην κάλπη. Άρα μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου θα έχουμε αυτή την κατάσταση. Τώρα, επί του πεδίου, αντιλαμβάνομαι ότι έχουν δημιουργηθεί δύο οδοί. Μία οδός. Η μη επίσημη του Ιράν που πηγαίνει κοντά στις Ιρανικές ακτές και περνάνε κάποια πλοία πληρώνοντας λεφτά και μία που λειτουργεί το βράδυ υπό τον έλεγχο και την προστασία των Αμερικανικών δυνάμεων όπου πλοία εμπορικά διασχίζουν τη νύχτα με κλειστούς τους πομπούς τους τα συγκεκριμένα στενά για να μην εντοπιστούν από τους Ιρανούς και πηγαίνουν πολύ πιο κοντά στις ακτές του Ομάν. Αυτό θα συνεχιστεί. Πολύ αρνητικό αυτό με τους αντάρτες Χούθη και το κλείσιμο του αγωγού της Σαουδικής Αραβίας, διότι σημαίνει θα ανεβούν κι άλλο οι τιμές του πετρελαίου.
1: Βέβαια, ήδη πλησιάζουν τα 110 δολάρια το βαρέλι. Άρα τέλος δεν βλέπετε, κύριε καθηγητά, με κάποιο τρόπο ορατό.
2: Σε αυτή τη φάση όχι.
1: Όχι. Μάλιστα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του με το κόστος της ενέργειας στο χειμώνα που μπαίνει, εκεί που έχουν πάει πετρέλαιο και αέριο και ρεύμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
0: Ευχαριστούμε, κύριε
1: Συρίγο, πρώην υπουργός, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και διαφημίσεις και αμέσως μετά να κάνουμε το πολιτικό μας debate.
0: Βέβαια, ήρθε η ώρα νομίζω.
1: Ανυπομονώ, Σιμόπουλος Τσουκαλάς. Ξέρεις, ο κύριος Τσουκαλάς μου είπε ότι για πρώτη φορά κοστολόγησε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Είπε ότι στην πλήρη του 1,5 θα είναι 4 δις. Θυμίζω ο Τσίπρας λέει 7,5 το δικό του. Και το πρώτο χρόνο θα είναι κάτι παραπάνω από ένα δις.
0: Από
1: μόνο.
0: Ένα δις.
1: Και ο κύριος Οικονόμητα παρόλο λέει: πείτε μας πώς το κάνετε, το κάνουμε κι εμείς. Αν είναι να δώσετε 13 το μισθό, 13 τη σύνταξη, να μειώσετε το ΕΚΑ.
0: Θα το κάνετε με 1,2 και.
1: Ωραία.
0: Ναι, ναι. Για να δούμε. Θα μας τα εξηγήσει.
1: Το εξηγήσει
0: το
1: κύριο Σιμόπουλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη είπε πλήθος κόσμου στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Δασικές πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει στην Αγιά της Λάρισας και στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, όπου εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους. Περισσότερα στο real.gr. Άνοδος στις τιμές των καυσίμων προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή. Στα 2,12 ευρώ το λίτρο διαμορφώνεται η μέση τιμή της αμόλυβδης. Στα 108 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του πετρελαίου Brent.
16: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 29 βαθμοί Κελσίου, 28 στη Θεσσαλονίκη και 27 στη Μυτιλίνη.
17: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο κήπο θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Στο κήπο θέατρο Παπάου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσσας.
20: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
21: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
20: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
21: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.

Θέλεις να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

0: Όσο και αν φέρετε αλληγορικό με αυτό το τραγούδι, αποχαιρέτησαν τελικά οι χιλιάδες θαυμαστές του πριν από λίγο στο Τίτο Νοικοταφείο το Γιώργο Μαζονάκη. Έριξαν λευκά τριαντάφυλλα.
1: Γιατί δυστυχώς είχε να κάνει να και καλά. Να δώσει ακόμα πολλά. Γιατί είχε πολλά ακόμα.
0: Με ένα μελαγχόλι το φεύγω για μένα να νιώσω καλά.
1: Αλλά είχε πολλά ακόμα να κάνει. Πραγματικά πολλά, είναι θλιβερό.
0: Και τα όσα μας αποκάλυψε και η κυρία Λεωνάρδου και τα όσα, δηλαδή ότι τον είχαν οι γιατροί νεκρό στο μηχάνημα και δεν καλούσαν το ΕΚΑΒ, είναι ένα τριχιαστικό, είναι τόσο εξοργιστικό. Μιλάμε για έναν ιατρό που είχε περάσει μισή κοσμική Αθήνα, που πήγαιναν Λουκία και τους έλεγε ο γιατρός, είστε ασθενείς, γεια σας. Ξέρετε, βλέπω τα στοιχεία σας, ότι έχετε 6 μήνες ζωής, θα πεθάνετε.
1: Ναι. Βγήκαν και τέτοιες μαρτυρίες.
0: Μου το είπανε εμένα. Δύο δικοί μου άνθρωποι πήραν τηλέφωνο που εγώ
1: δεν. Ότι τους είπε ότι έχει καρκίνο. Ότι
0: έχετε, όχι, μια γυναίκα λέει, έχετε 6 μήνες ζωής. Αν δεν ξεκινήσετε πλασμαφαίρεση, συμπληρώματα. Ξέρετε, σε μια σακούλα συμπληρώματα 600 ευρώ σε συγκεκριμένο φαρμακείο. 6.000 μέχρι 10.000 η πλασμαφαίρεση και οι άλλες θεραπείες που πρότεινε. Φάμπρικα κανονική. Και στον άλλο πάλι συμπτωματικά κλείνει. Το τηλέφωνο παίρνει μια άλλη κυρία, λέει και εμένα, μου είπε θα πεθάνεις αν δεν κάνεις πλασμαφαίρεση. Δηλαδή προειδοποιούσε ψέματα. Ασθενείς ότι θα πεθάνουν για να τους πείσει.
1: Και σκέψω ότι μπορεί να ήταν μια θεραπεία που δεν χρειαζόντουσαν κιόλας αυτοί οι άνθρωποι.
0: Λοιπόν, πάμε στο πολιτικό σκηνικό. Στράτος Σιμόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Καλό απόγευμα και στους δύο σας. Καλώς ήρθατε.
2: Καλό απόγευμα.
0: Σε μια μέρα που η Ελλάδα συγκλονίζεται από τις αποκαλύψεις για τον θάνατο, συνθήκες θανάτου και τον αποχαιρετά, τον Γιώργο Μαζονάκη, υπάρχει και το πολιτικό σκηνικό. Στον απόϊχο του Σαββατοκύριακου, κύριε Τσουκαλά, από εσάς θα ξεκινήσουμε. Του Νίκου Ανδρουλάκη, η συνέντευξη, η ανακοινώση, η εξαγγελία του προγράμματος. Και αυτό που συζητείτε περισσότερο είναι τα μέτρα τα συγκεκριμένα που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι είναι έτοιμο το ΠΑΣΟΚ να λάβει εφόσον κυβερνήσει. 13η σύνταξη, 13ος μισθός, ΕΚΑΣ, στοχευμένη μείωση ΦΠΑ, ειδικού φόρου καταναλώσεως στα καύσιμα και το ερώτημα των πολιτικών σας αντιπάλων είναι πού θα βρείτε τα λεφτά. Ο κ. Μαρινάκης είπε και σήμερα βρέχει δισεκατομμύρια. Ο κ. Πλεύρης μου έλεγε μας θυμίζει ο Ανδρουλάκης τον Τσοβόλα. Τσοβόλα, δώστα όλα. Απαντήστε, κύριε Τσουκαλά.
2: Ό,τι και να ανακοίνουνε, οποιοδήποτε και να ανακοίνουνε, ο κ. Μαρινάκης θα έλεγε αυτά. Αυτή είναι η κασέτα που έχει η Νέα Δημοκρατία όλο το προηγούμενο διάστημα. Και την οποία επειδή έχει θράσος δεν την αλλάζει, ακόμα και όταν η ίδια έρχεται και υιοθετεί τα ίδια ακριβώς μέτρα, αλλά τότε λέει ότι τελικά ήταν φθηνά. Και απλά η κυβέρνηση προσπαθεί να ξεχάσει ο κόσμος τι έλεγε
0: πριν. Όπως σας είπα, κανένα. Ούτε 13ο μισθό είναι η Νέα Δημοκρατία, 13η σύνταξη, ούτε μείωση ΦΠΑ, ούτε ΕΚΑΣ, ούτε 120 δόσεις η Νέα Δημοκρατία.
1: Ότι δεν περιλαμβάνει κάτι τέτοιο στο πρόγραμμά της, κύριε Τσουκαλιά.
2: Μισό λεπτάκι. Οι 120 δόσεις παίρνουν χρήματα.
0: Ναι. Αλλά μισθό και σύνταξη λέει ο κ. Πυρακάκη 4 δις κοστίζουν.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν
0: 13η σύνταξη, 13ος μισθό, 4 δις. Πού δεν θα βρείτε.
2: Μισό. Καλά.
0: Πείτε.
2: Κοστίζει. Τα έχουμε ξαναπεί. 1,8 δις. Η καθαρή δαπάνη τη 13η σύνταξη. 750 εκατομμύρια η καθαρή δαπάνη. Του 13ου
0: μισθού.
2: Άρα τα μισά από εκείνα που λέει η Νέα Δημοκρατία, η οποία βάζει και φόρους, αλλά ρίχνει και μερικά ακόμα. Τζάμπα είναι, ας δυσφημίσουμε ένα πρόγραμμα επειδή εμείς από ιδεολειψία δεν θέλουμε να το κάνουμε πράξη. Και η ιδεολειψία τους, μη μου πείτε, φάνηκε πολύ καθαρά στην πρόταση Μαρινάκη για κατάργηση του πνεύματος ενεργείας,
1: το οποίο λέει να δίνεται μόνο για 2 μήνες. Θα πάμε
2: άρα,
1: και εκεί.
2: Το ερώτημα που ακούω. Το ερώτημα λέω που ακούω εδώ και μέρες, αν υπάρχουν τα λεφτά, γιατί δεν το κάνει η Νέα Δημοκρατία, η απάντηση είναι πολύ απλή. Δεν πιστεύουν στο κράτος πρόνοιας. Είναι εναντίον. Τώρα, εμείς λέμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Εξηγήσαμε πώς θα υπάρξει το νέο πλαίσιο εποπτείας για τον έλεγχο κρίσιμων κλάδων της αγοράς, με τον μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης υπερκερδών, ότι θα είναι μόνιμος ο μηχανισμός και θα ενεργοποιείται σε συνεργασία με ανεξάρτητες αρχές.
0: Από εκεί περιμένετε έσοδα που τα έχετε προσμετρήσει.
2: Η ίδια εκεί. Έσοδα θα έρθουν και από αυτό και από την Αναπτυξιακή Τράπεζα, αλλά και από την. Ναι, δεν με ακούτε.
1: Σας ακούμε.
0: Θέλω να δω πού θα βρείτε χρήματα. Ναι, γιατί δεν είναι λίγα 2,5 δις. Λέω, μήπως θα περιμένετε από εκεί και μας πείτε ένα ποσό. Ότι από εκεί περιμένω αυτό.
2: Μισό λεπτό. Ξέρετε πόσα χρήματα θα πάνε σε επιπλέον του περσινού δημοσιονομικού χώρου φέτος στη Νέα Δημοκρατία.
1: Πόσα, κύριε Τσουκαλά?
2: Ξέρετε, 3,5 δις.
0: Πόσα?
2: Σε ένα χρόνο.
1: Πόσα είπατε?
2: Σε ένα χρόνο.
0: 3,5 δις.
1: 3,5
2: δις.
3: Πληρώνοντας 13,5 δις δάνεια, έτσι.
2: Σε έναν χρόνο. Αυτοί που κουνάν το δάχτυλο και λένε ότι δεν πηγαίνουν τα λεφτά, οι ίδιοι μόνο το 2026 βρήκανε δημοσιονομικό χώρο 3,5 δις και πλήρωσαν και πρόωρα δάνεια.
0: Ωραία. Περιμένετε να απαντήσει και ο Σιμόπουλος και συνεχίστε.
2: Εμείς έχουμε πάει με τον δημοσιονομικό χώρο, κλείνω. Έχουμε πάει με τον δημοσιονομικό χώρο που λέει Νέα Δημοκρατία. Εμείς λέμε θα έχουμε πολύ μεγαλύτερο, αλλά έχουμε κάνει τον προγραμματισμό μας με αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία. Επειδή με ρωτάτε, εγώ θα είμαι πάρα πολύ σαφής. Η δική μας πρόταση, ακριβώς όπως είναι δομημένη,
0: πόσο κόστος?
2: Το συνολικό κόστος είναι 3,828 εκατομμύρια το τέλος τετραετίας, μεικτή δαπάνη, 3,154 εκατομμύρια η καθαρή δαπάνη το τέλος τετραετίας. Την πρώτη χρονιά.
1: Άρα γύρω στα 4 δις στο τέλος τετραετίας. Γύρω στα 4 δις.
2: Σταδιακή επαναφορά. Κάτι λιγότερο από το μεικτό ποσό των 4 δις.
0: Να σου πω, πάνε αθρηστικά αυτά, δηλαδή 4. Μια στιγμή. Πάτε αθρηστικά, δηλαδή 4 δις του τελευταίου χρόνου, 1,5 το δεύτερο.
2: Όχι βέβαια. 1,2 ξεκινάει τον πρώτο χρόνο και καταλήγει τον τέταρτο χρόνο μόνο να είναι 4 δις.
0: Ναι, το σύνολο της τετραετίας είναι το 4 δις ή του τέταρτου χρόνου 4 δις. Είναι κρίσιμο αυτό που σας ρωτώ. Τα 4 δις είναι για τον τέταρτο χρόνο. 4 δις, ελάτε, ναι, φτάνει.
2: 4 δις φτάνει τον τέταρτο χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Ελάτε, κύριε Σιμόπουλε.
1: Ελάτε, κύριε Σιμόπουλε.
2: Η Ελλάς κατάλαβα ότι η Νέα Δημοκρατία λέει.
3: Μια πολιτική καταρχήν τοποθέτηση. Το Πασόκ. Όταν ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας το πρόγραμμά του, είπε ότι 80-85% είναι πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ. Τώρα, εγώ αυτό που λέω είναι ότι το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα είναι πολιτικά αστεία. Δεν θα μπούμε πολιτικά αστείο, δεν θα μπούμε στη συζήτηση.
0: Αφήστε τον κύριο Τσίπρα.
1: Πάμε στο πρόγραμμα Ανδρουλάκη.
3: Είπαν ότι το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα ήταν 85% πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ. Φεύγουμε από αυτό. Είπε ότι δεν προσέχουμε το κράτος πρόνοια. Οι εκατοντάδες χιλιάδες εξετάσεις προληπτικές που έχουν γίνει δεν είναι κράτος
0: είπατε
3: πρόνοια.
0: Είπατε, κύριε Σιμόπουλε, είπε κάτι πιο σοβαρό, κύριε Τσουκαλά. Αυτό
1: ότι
0: θέλω να
1: δεν πιστεύετε.
0: Έχετε
3: αυτό
0: τα λεφτά.
3: Απαντάω.
0: Όχι, τα λεφτά για αυτά που τάζει ο Ανδρουλάκης και δεν τα δίνετε γιατί είναι θέμα αλλαγής πολιτικής. Δεν τα θέλετε να τα δώσετε.
3: Το κράτος πρόνοια.
0: Ναι.
3: Οι εκατοντάδες χιλιάδες προληπτικές εξετάσεις που έγιναν είναι κράτος πρόνοια. Τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία τα οποία ανακαινίστηκαν είναι κράτος πρόνοιας. Το πολύ μεγάλο πρόγραμμα του Υπουργείου Οικογένειας και Αλληλεγγύης
2: ανακαινίζεται κτίρια χωρίς να υπάρχουν υποδομές μέσα στα κτίρια.
3: Είναι κράτος πρόνοιας.
0: Μην το κάνετε αυτό, κύριε Σιμόπουλε. Σας κάνω μια ερώτηση. Μια στιγμή. Δεν θέλω να πείτε καλά. Όχι, να απαντήσετε σε αυτό. Ο κύριος Τσουκαλάς λέει εμάς κοστίζει στην πλήρη του ανάπτυξη 4 δις. Ένα ακόμα κάτι τον πρώτο. Μπορούμε. 13ο μισθό. 13η σύνταξη. ΕΚΑΣ. ΦΠΑ. Ειδικό φόρο κατανάλωση. Δεν τα κάνετε. Γιατί δεν τα κάνετε.
1: Τι εννοείτε, κύριε Σιμόπουλε?
0: Τι δηλαδή?
2: Το τέλος είναι 4 δις. Δεν είναι αθρηστικά 4 δις.
0: Τι είναι?
2: Το καταλαβαίνετε τι λέω.
0: Πείτε.
2: Είναι κάθε χρόνο πρέπει να προσθέτουμε σωρευτικά και στο τέλος είναι 4 δις.
1: Ναι, αυτό σας λέει. Ότι είναι 4 δις.
0: Δεν είναι προσθέτω. Είναι στο σύνολο 4 δις. Όχι, το απάντησε ο κ. Τσουκαλάς.
2: Είναι 4 δις. Όταν ένα 800 σταδιακά είναι η συντάξη. Και έρχομαι και λέω το πρόγραμμα αυτό είναι εκτός από αυτά τα οποία ήδη έχει
4: εξαγγείλει. Αφού τα 900 και τα δίνετε ήδη, τι λέτε?
2: Ήδη, αυτό λέω.
4: Τα 900 και τα δίνετε ήδη, κύριε Σιμόπουλε.
2: Είναι εκτός από αυτό το οποίο ήδη η κυβέρνηση.
1: Άρα εσείς, κύριε Σιμόπουλε, λέτε ότι πρέπει να προσθέσει το ΠΑΣΟΚ.
0: Μια στιγμή.
1: Ελάτε, κύριε Τσουκαλά.
0: Σταθείτε, κύριε Τσουκαλά. Περιμένετε να τελειώσει ο κύριος Σιμόπουλος, θα πάρει το λόγο, κύριε Τσουκαλά. Περιμένετε, κύριε Τσουκαλά, μην το κάνετε.
1: Δεν σας ακούν οι ακροατές μας.
0: Να βοηθήσω. Ο κύριος Τσουκαλάς έχει άλλη προσέγγιση. Να τελειώσει ο κύριος Σιμόπουλος, θα απαντήσει ο κύριος Τσουκαλάς. Ελάτε, κύριε Σιμόπουλε.
2: Το ΦΠΑ σε βασικά είδη. Ξέρετε πώς είναι αυτή η μείωση στα βασικά είδη.
5: 20 ευρώ το μήνα για την οικογένεια. Καλοδεχούμενο. Μα οι μειώσεις τις οποίες κάναμε το φόρο εισοδήματος για τις οικογένειες με παιδιά είναι μεγαλύτερο όφελος από 20 ευρώ. Είναι μια διαφορετική προσέγγιση πολιτική. Τα ίδια μας είπαν ότι θα μειώσουν ή θα καταργήσουν, θα μειώσουν τα εισιτήρια για τα...
0: Μέσα μαζικής μεταφοράς.
5: Για τους νέους ανθρώπους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και ερχόμαστε εμείς και έχουμε αφορολόγητο λοιπόν, γιατί δουλεύουν δεκάδες χιλιάδες νέοι άνθρωποι έως 25 χρονών και βέβαια επεκτείνουμε αρκετά το μέτρο έως 30. Είναι μια άλλη πολιτική την οποία καλούμε τους πολίτες να επιβραβεύσουν. Εμείς λοιπόν φροντίζουμε επίσης με το δημοσιονομικό χώρο, με τα πλεονάσματα, να μειώνουμε τα βάρη από τις επόμενες γενιές. Μπορεί το ΠΑΣΟΚ να έχει μία άλλη άποψη. Έχει ένα πρόγραμμα, το έχει καταθέσει. Η Νέα Δημοκρατία όμως, ό,τι λέει το κάνει. Και να μην μου απαντήσει για τον νόμο Κατρούγκαλου, γιατί και τον νόμο Κατρούγκαλου ακόμη, όσον αφορά τη σχέση των ασφαλιστικών εισφορών που γινόταν χαράτσι στο τέλος, το έχουμε καταργήσει. Αυτό που κάναμε με τις συντάξεις κυρίας ήταν μέσα στο νόμο Κατρούγκαλου. Την αναπλήρωση που έπρεπε να κάνουμε, που αυξήσαμε τα όρια αναπλήρωσης, ήταν όμως Κατρούγκαλου. Ακόμη και τον νόμο Κατρούγκαλου που μας κατηγορούν, σε μεγάλο βαθμό τον έχουμε ξυγλώσει. Εμείς λοιπόν ό,τι λέμε το κάνουμε, το ΠΑΣΟΚ τάζει, στην αντιπολίτευση είναι και απέχει πολύ από το να είναι πρώτο κόμμα, δικαίωμά τους είναι να το πιστεύουν. Εμείς όμως είναι πολύ πιθανό να είμαστε αυτοί που θα κληθούμε αυτά που λέμε, να τα εφαρμόσουμε.
0: Πάντως απάντηση σε αυτό που ο κύριος Τσουκαλάς, ότι τα λεφτά υπάρχουν αλλά δεν θέλετε να τα δώσετε και το κοστίζει τόσο, δεν δώσετε, κύριε Σιμόπουλε.
5: Σας εξήγησα πέρσι, έδωσε η κυβέρνηση 2 δις. Φέτος είναι άλλα
0: 3,5 δις λέει. Σταδιακά. Ο κύριος Τσουκαλάς λέει ότι δώσετε επιπλέον 3,5 δις φέτος.
5: Όχι, εγώ έτσι λέω ότι πέρσι τα μέτρα ήταν 2 δις περίπου μαζί με τα μέτρα τα οποία δόθηκαν τον Μάρτιο. Επίσης αυτό που λέω είναι, έρχονται και άλλα μέτρα και βέβαια όχι άλλα μέτρα προεκλογικά. Κάθε χρονιά το Μάρτιο η κυβέρνηση, ανάλογα με τα αποτελέσματα τα οποία υπάρχουν, ανάλογα με τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους, παίρνει και άλλα μέτρα. Άρα λοιπόν εγώ περιμένω μέτρα και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, πέρα από αυτό που κάναμε για το τέλος επιδιδέματος και ότι μειώσαμε κατά 1/3 τα τεκμήρια. Θα έρθουν και άλλα μέτρα. Αυτό που πρέπει οι πολίτες να κατανοήσουν, ότι εμείς ό,τι λέμε θα κληθούμε να το κάνουμε.
0: Κύριε Τσουκαλά. Απαντήστε, κύριε Τσουκαλά. Απαντήστε.
1: Κύριε Τσουκαλά.
0: Σας ακούω, κύριε Τσουκαλά.
4: Ο κύριος Σιμόπουλος ξεκίνησε, επειδή δεν υπάρχουν λεφτά. Ο κύριος Σιμόπουλος. Μα ακούγομαι.
0: Πολύ καλά.
1: Σας ακούμε τώρα.
5: Δεν είπα τη λέξη, δεν υπάρχουν λεφτά.
4: Ναι.
5: Δεν είπα αυτή τη φράση.
1: Σας ακούμε, κύριε Τσουκαλά.
4: Ο κύριος Σιμόπουλος ξεκίνησε από το ότι είναι πολλά αυτά που λέει το ΠΑΣΟΚ και κατέληξε ότι πάνω στα 3,5 δις που δώσει η Νέα Δημοκρατία.
5: Δεν είναι
4: πρέπει να δώσει
5: που τα λέτε, δεν αφρίζεται, είπα,
4: δεν έχει
5: καλά.
4: Καν έρμα η κριτική. Αφήστε με, θα τα πολύ ώρα.
5: Δεν είναι
0: το 3,5. Αφήστε τον κύριε Σιμόπουλο, δεν σας διακόψε.
5: Θα
0: τα έχουμε
5: πολύ ώρα.
0: Τον διέκοπτα εγώ. Ελάτε κύριε Τσουκαλά.
4: Κύριε Σεβελάκη, τα 2,2 δις που ανακοίνωσε τώρα είναι πάνω στα 540 που κόστιζε ήδη από πέρυσι το επίδομα. Είναι πάνω στα υπόδομα που έκανε πέρυσι για τους φόρους. Είναι πάνω στο αφορολόγητο των παιδιών που πέρυσι ψηφίστηκε για τις οικογένειες. Και να μιλάμε σοβαρά. Πρέπει να μιλάμε και να βγάζει έκρο κόσμος. Αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία. Αν ενώσουμε πόσα έχει δώσει η Νέα Δημοκρατία.
0: Συνεχίστε, κύριε Τσουκαλά.
4: Αρχίσατε από την κριτική στην κοστολόγηση και μόλις είδατε πως δεν σας βγαίνει. Πήγατε στο άλλο πρόγραμμα. Στο άλλο πρόγραμμα το οποίο και εσείς, τα πιο πολλά που κάνετε.
0: Σας είπε ότι δίνει εισάξια, εισάξια που κοστίζουν λιγότερα από 3,5 δις, όπως λέτε εσείς. Αυτό απάντησε ο κ. Σιμόπουλος. Ότι δίνει εισάγια αυτά που λέτε εσείς και σημαντικότερα με λιγότερα λεφτά.
5: Από τον ειδικό φόρο κατανάλωση τώρα με την επιδότηση. Ουσιαστικά
4: Τρεις ή μισή έδωσε μόνο σε έναν χρόνο η Νέα Δημοκρατία.
0: Φέτος.
4: Λοιπόν, ο Υπουργός Υγείας τώρα για να το εξηγήσουμε.
5: Ναι. Γιατί τα οποία τα παρήγαγε η οικονομία.
4: Επικαλείται κτηριακή αναβάθμιση 170 κέντρων υγείας. Ναι. Καλώ ήρθατε να κερδίσετε. Αλλά δεν είναι ότι σε
0: εγγένει. Η ένταξη των
4: υπηρεσιών
0: δεν είναι ότι
4: διαφερόμαστε
0: από την κοινωνική.
4: Ναι. Βελτιώθηκε η λειτουργία των ΤΕΠ. Δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Ελάτε,
4: δεν
0: κύριε Τσουκαλά. Ελάτε. Κύριε Σιμόπουλε, αν μιλάτε, είναι ραδιόφωνο. Ταυτόχρονα δεν ακούει κανείς την ΤΕΠ. Αφήστε το να τελειώσει.
4: Να μας πει τη δική του άποψη, τη δική του άποψη για τη θέση Μαρινάκη. Για επίδομα ανεργίας μόνο.
0: Α, περιμένετε να απαντήσει αυτό, γιατί είναι ενδιαφέρον. Περιμένετε, όμως μην συνεχίσετε, καθίστε να απαντήσει.
5: Να απαντήσω λοιπόν. Προφανώς διαφωνώ, αλλά εγώ λέω ένα άλλο θέμα.
0: Θα το πούμε γιατί δεν ξέρουν οι ακροατές. Διαφωνείτε με την προσωπική άποψη Μαρινάκη, το επίδομα ανεργίας, ακούστε, 6 μηνών, να περιοριστεί στους 2 μήνες για να υπάρξει κίνητρο να μην κάθονται οι νέοι, αλλά να ψάχνουν δουλειά.
5: Το έχουμε νομοθετήσει αυτό που θα σας πω, κύριε Στραβελάκη και κυρία Γκάτσου, και αυτό το οποίο ρωτάω, θέλω να δω, είναι αν εφαρμόζεται. Ξέρετε τι έχουμε νομοθετήσει.
0: Τι?
5: Αντί τα 6 να γίνουν 2. Mm. Όποιος βρίσκει δουλειά μέσα στον χρόνο που τρέχει το επίδομα ανεργίας, να συνεχίσει το επίδομα ανεργίας να είναι 50% ενώ θα αμείβεται από τη δουλειά του κανονικά.
0: Άλλο είναι αυτό, κύριε Σιμόπουλε. Ο κ. Μαρινάκης είπε προσωπική μου γνώμη στους 2 μήνες το επίδομα ανεργίας.
5: Ναι. Σας λέω όμως ότι τι έχουμε νομοθετήσει. Επίσης έχουμε νομοθετήσει. Να
4: άρα
5: υπάρχει επανακατάσταση.
4: Γιατί ο κύριος
5: έχουμε νομοθετήσει και ένα τρίτο. Όταν έχεις δηλώσει το πεδίο στο οποίο ενδιαφέρεσαι να βρεις εργασία και σου προταθεί 3 φορές εργασία και αρνηθείς, να κόβεται το επίδομα. Θέλω να πω, είναι αυτά που είπα, γίνονται στα Σουηδικά, γίνεται στη Σουηδία και στη Φιλανδία. Άρα λοιπόν ότι πρέπει να δούμε με άλλον τρόπο το επίδομα ανεργίας, ναι.
0: Ωραία.
5: Αλλά όχι
0: πρέπει
5: αυτό
0: να
5: το
0: κλείσουμε.
5: Οποίο είπε ως προσωπική
0: πρέπει
5: άποψη.
0: Να κλείσουμε, μένουμε εδώ, διασταυρώσαμε τα ψήφι σας.
5: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σιμόπουλο, τον κύριο Τσουκαλά. Θα το συνεχίσουμε, έχουμε πολύ χρόνο στις κάλπες. Ευχαριστούμε πολύ και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Μόνο τους χορηγούς Γιάννη Καλαγευρέκη για να κλείσουμε. Θα πω την τροστή και εγώ, Λουκία, να πεις εσύ την
1: MGD Energy.
0: Λοιπόν, κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostik. Για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες, η Durostik έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία. Τσιμεντοειδής ή παστόδης, με ευρία γκάμα επιλογών και την δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.durostik.gr και μάθετε περισσότερα. Επίσης, με εμπειρία από το 1988 στις κόλλες πλακιδίων και μια ευρία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Durostik είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στο χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά πλακάκια, η Durostik έχει τη λύση για τις κόλλες πλακιδίων. Πάμε, MGD.
1: Λοιπόν, η MGD Energy, νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα, είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης για κάθε ενεργειακή ανάγκη. Παρέχει ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις που εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση με χαμηλότερο ενεργειακό κόστος. Οι ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις της MGD Energy περιλαμβάνουν μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, λύσεις κλιματισμού, λύσεις ηλεκτροκίνησης, συμπεριλαμβανομένων σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκών στεγάστρων, καθώς και υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης που προστατεύουν την επένδυσή σας.
0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Τα υπόλοιπα αύριο. Εδώ θα είμαστε 53 λεπτά μετά τις 4. Προωρά, έχει πολύ διαφήμιση, Λουκία. Αποχαιρετούμε.
1: Λοιπόν, αποχαιρετούμε. Να ευχαριστήσουμε Δήμητρα την Πανανού, τον Γιάννη τον Καραγευρέκη και τη Φράση στην παράσταση και φυσικά όλους εσάς. Ακολουθούν Κωνσταντίνος Μπογδάνος και Στεφανία Κασίμη και αργότερα ο Νίκος Ομπογιόπουλος. Από εμάς να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα.
0: Καλή
1: ραντεβού
0: εβδομάδα,
1: αύριο.
0: Γεια σας και χρόνια πολλά στο Σταύρο και στη Σταυρούλη.
1: Φυσικά.
6: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
6: Έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
14: Διζυγλικινικό.
13: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
14: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον Καναδικό.
15: Η ώρα είναι 5.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Αυθεντικές γεύσεις, προσεγμένες συνταγές. Προτάσεις και ιδέες για το πιο γεμάτο μπουφέ.
5: Γιουράσις Catering. Catering με τις πιο φρέσκες, πεντανόστιμες μπουκές. Πιάτα και εδέσματα για γάμους, βαφτίσεις και παντός τύπου δεξιώσεις. Τούρτες γάμου. Γλυκά βάπτισης σε μεγάλη ποικιλία, μοναδικής ποιότητας. Γιουλδάσις Catering. Δίπλα σας σε κάθε στιγμή της ζωής σας. Γιουλδάσις Catering. Σου προσφέρει τις πιο γνήσιες μπουκές απόλαυσης σε κάθε περίσταση της ζωής σου. Κάτι τέτοιες αυθεντικές γεύσεις πάνε πολύ με τις πιο σημαντικές στιγμές σας.
6: You guys is kidding.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης.
4: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
5: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
6: Ο Παναθηναϊκός.
5: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
6: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
5: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
6: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
5: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
7: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 2681-0-733-22 και 6977-5-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 2681-0-52-166 και 6944-77-00-72. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.
8: Ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Την απόκτηση του 24χρονου Μαροκινού διεθνούς αμυντικού Ανάς Σαλάχεντίν με τη μορφή δανεισμού από τη Ρώμα ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Περισσότερα, Αθηναϊκός, περισσότερα στο philathlos.gr.
12: Στην Ιντερβέτε.

Κυρίες και κύριοι, ό,τι ακούμε είναι το Α των αθανάτων, είναι το Α της Ελλάδας και του κόσμου, είναι το πέλαγος μιας φωνής που σφράγισε την Ελλάδα και θα την σφραγίζει όσο υπάρχουν Έλληνες. Ήταν 14 Σεπτέμβρη του 2001, πριν από ακριβώς 25 χρόνια, όταν έφευγε από τη ζωή ο Στέλιος Καζαντζίδης.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στην ρύθμιση του ήχου. Η Φρανς Παράσχη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ακούσατε προηγουμένως και στο δελτίο ειδήσεων, μας το είπε η Πελαγία, στην αναβάθμιση της κατηγορίας που αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη από θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, προχώρησαν οι δικαστικές αρχές μετά τα νέα στοιχεία από την αστυνομική έρευνα, τα οποία ενσωματώθηκαν στη δικογραφία. Σε ό,τι αφορά τις θάλασσες μας, μετατράπηκαν για μία ακόμα φορά σε νεκροταφείο. Άκαρπες παραμένουν μέχρι στιγμής οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοωμένων στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Εκεί λοιπόν είχαμε βυθισμένη Λέμβο χτες το βράδυ, με 51 ανθρώπους να έχουν διασωθεί, 51 ναυαγοί, οι πρόσφυγες. Περισυνελέγησαν από δύο παραπλέοντα φορτηγά πλοία που βρισκόντουσαν κοντά στο ναυάγιο. Σύμφωνα με την αρχική μαρτυρία των διασωθέντων, στη Λέμβο επέβαιναν 77 άτομα συνολικά. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιος από τους 25 αγνοούμενους. Και τώρα πάμε στο αυριανό θέμα. Αύριο Τρίτη αναμένεται να αποφυλακιστεί ένα ναζιστόμουτρο. Αύριο αποφυλακίζεται ο Κασιδιάρης. Μιλάμε για έναν τελεσίδικα καταδικασμένο χιτλερικό. Μιλάμε για ηγετικό στέλεχος μιας τελεσίδικα καταδικασμένης ναζιστικής εγκληματικής συμμορίας. Τον αποφυλακίζουν λίγες μέρες πριν από την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Τον αποφυλακίζουν αφού πρώτα το σύστημα που γεννάει και θρέφει τα ναζιστικά φίδια του επέτρεπε να πολιτεύεται μέσα από τη φυλακή. Το χιτλεροειδές θα επιχειρήσει να κρυφτεί πίσω από κουστούμια. Το χιτλεροειδές θα επιχειρήσει να κρυφτεί πίσω από γραβάτες. Αλλά η σβάστικα δεν κρύβεται. Ούτε οι μηχανισμοί των υπονόμων κρύβονται. Αυτοί οι μηχανισμοί σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο διαδίκτυο είναι αυτοί που θα επιδιώξουν άλλοι να ξεχάσουμε και άλλοι να μας σερβίρουν τη χολέρα με όρους, και πάλι με όρους lifestyle. Όμως όλα όσα εκπροσωπεί αυτό το ναζιστόμουτρο και οι ομοειδείς του είναι εδώ.
1: Πεταξάμιν τον ναζισμό, δηλαδή.
2: Σαφέστατα και δεν είμαστε ναζιστές. Το έχω πει 100.000 φορές. Ναζιστές.
3: Χάιλ Χίτλερ.
4: Θα γίνει σακούνι.
5: Ο αρχηγός, ζήτω σε αυγή, ζήτω εκείνη.
6: Ο Ιγνός μας. Προσοχή.

0: δύο αυξημένες μάλιστα συνθέσεις με αρχίες. Έτσι βλέπουμε εμείς τους ψηφοφόρους μας. Με φασίστες, ναζιστές, εγκληματίες, μαχαιροδράτες, ό,τι θέλουν. Έχουμε σκοπό και στόχο, αλλιώς θα τους πάγαμε τα κεφάλια.
1: Είμαστε φασίστες, είμαστε και ναζί και ό,τι άλλο χρειαστεί θα γίνουμε για να προστατεύσουν την κληρονομιά μας, το αίμα της φυλής μας.
2: Αίμα, φυλή, θρησιακή.
1: Έχουμε φτάσει σαν διέξοδο και οι επιλογές είναι δύο. Οι μαζί μας ή εναντίον μας. Και το αποτέλεσμα, να είστε σίγουροι, θα είναι ένα. Ζήτω η νίκη! Ζήτω η Χρυσή Αυγή! Ζήτω ο αρχηγός!
3: Ζήτω ο αρχηγός!
4: Ζήτω!
3: Ζήτω ο αρχηγός!
4: Ζήτω!
3: Ζήτω!
5: Εμείς οι χρυσαυγίτες είμαστε οι κακοί φασίστες, οι εθνικιστές κτλ. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν άδικο, είμαστε όλα αυτά που λέμε. Σκοπός μας δεν είναι να βελτιώσουμε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σήμερα στο κοινοβούλιο ή να διορθώσουμε τις πολιτικές δυνάμεις που υπάρχουν, γιατί είναι τελειωμένες και διεφθαρμένες καταστάσεις, αλλά να τους τελειώσουμε μια για πάντα. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Δεν είναι άλλο. Σκοπός μας είναι να διώξουμε όλους τους λαθρομετανάστες. Σε αυτό το θέμα δεν κάνουμε εκπτώσεις. Πώς θα το κάνουμε? Ας γίνουμε εξουσία και θα βρούμε τον τρόπο. Τρόποι υπάρχουν. Και επίσης υπάρχουν και πολλές ερυπωμένες περιοχές της Ελλάδος, ακατοίκητες. Ας τους μαζέψουμε εκεί με ηλεκτροφόρα σύρματα, να αδειάσουν τα χωριά, να αδειάσουν οι πόλεις.
6: Μην είστε υπέρ των στρατοπέδων συγκέντρωσης κτλ.
5: Όχι, βεβαίως. Ας τους μαζέψουμε εκεί με ηλεκτροφόρα σύρματα, να αδειάσουν τα χωριά, να αδειάσουν οι πόλεις.
7: Ο Δόκτωρ Γκέμπελς έλεγε το εξής. Υπάρχουν οι Juden, λέει. Γερμανικά τα έλεγε βεβαίως, όχι ελληνικά. Οι Juden, που χθες είναι Εβραίοι. Υπάρχουν όμως, λέει, και οι Weiss Juden, δηλαδή οι λευκοί Εβραίοι. Δηλαδή οι Γερμανοί εκείνοι για την χώρα του, για εμάς οι Έλληνες αν θέλετε, οι Αγγλοσάξονες, οι οποίοι μπορεί να μην είναι Εβραίοι στο θρησκευμά ή στην καταγωγή, αλλά είναι Εβραίοι στην νοοτροπία.
8: Όχι, μην το κάνεις έτσι.
9: Όχι, κάνε.
8: Μπράβο, χάλι μωρό μου, χάλι.
7: Εμείς θα δώσουμε τον αγώνα να βγούμε στη Βουλή, αλλά αυτοί εκεί έξω, οι οποίοι ονομάζονται ελληνικός λαός, είναι ένας όχλος, μια μάζα που του έχουν κάνει κλίση εγκεφάλου και δεν ξέρει τι του γίνεται. Ένα σας υπόσχομαι, θα είμαστε οι νικητές. Τι το η νίκη. Αλλά κάποτε, εάν υπάρχει δίκαιο, θα γίνει σαπούνι και αυτός και τα ελευθερώσουμε.
10: Πέσατε και δεν είμαστε ναζιστές.
11: Το
10: έχω πει 100.000 φορές.
8: Χάιλ Χίτλερ. Χάιλ Χίτλερ.
12: Λοιπόν, τώρα εδώ μου στέλνουν φίλοι, ακροατές, αυτό το βίντεο από το YouTube, όπου ακούγεται, λέει, η φωνή σας να λέτε «Είμαστε η σπορά των ηττημένων του 45».
13: Υπάρχει αυτό το βίντεο και παρακαλώ να το βάλετε και, εάν υπάρχει τέτοιο βίντεο που λέω αυτό το πράγμα, να το βάλετε και στο διαδίκτυο, δεν έχω καμία αντίρρηση.
0: Είμαστε η σπορά των ηττημένων του 1945.
13: Ο πρώτος στόχος είναι να πάρουμε δεξιά. Δεν υπάρχει. Έτσι. Όταν πάρουμε δεξιά, σημαίνει να καταργήσουμε τη δημοκρατία. Δηλαδή, κάπου λίγο πολύ δεν το κρύβω και προσωπικά. Εγώ, αν θέλει να σου το πω, αν ζούσα στη Γερμανία του 1933, θα ήμουν μέλος του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος και θα αισθανόμουν ιδιαίτερα χαρούμενο γι' αυτό. Εγώ προσωπικά, εάν ζούσα εκείνη την εποχή, θα ήμουν Εθνικοσοσιαλιστής. Το δηλώνω ευθέως. Φορά την πολιτική ευθύνη για την δολοφονία στο Κερατσίνι, την αναλαμβάνουμε.
10: Σαφέστατα και δεν είμαστε ναζιστές. Το έχω πει 100.000 φορές.
14: Με αυτή τη μεγάλη επιτυχία ο αρχηγός μας εισήλθε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο έκανε ήδη άνω κάτω. Το επόμενο βήμα είναι να εισέλθει μαζί με την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος μέσα στο μεγάλο μπουρδέλο.
13: Εθνικιστές, εθνικοσοσιαλιστές και ξαπίτες
7: είμαστε. Μακάρι όλοι μας με το τέλος της ζωής μας να μείνουμε πιστοί στις ιδέες μας. Ο Βασίλης, ο συναγωνιστής Βασίλης, πέθανε εθνικοσοσιαλιστής.
13: Είπα να τη
5: αντιναζιστές. Ναι, είμαστε ναζιστές, αν λέτε, για την Ελλάδα όμως. Για την Ελλάδα, για να είναι η Ελλάδα πάνω απ' όλα. Δεν θα αλλάξουμε και όσο περισσότερο δυνατοί γινόμαστε, τόσο πιο απλές θα είμαστε. Μέσα είναι. Κουρδικοί, μέσα. Και φασίστες για την Ελλάδα, και φασίστες τα πάντα. Δεν αρνούμε θα τίποτε, να μας πεις. Προδότη, Εβραίο, κομμουνιστή, αποκλή. Τι άλλο κακό θα χειρότερο θα σας συμβεί. Τι καταλάβατε με τους δημοκράτες.
6: Μην είστε υπέρ των στρατοπέδων συγκέντρωσης και τα λοιπά και τα λοιπά.
5: Όχι βεβαίως. Αυτοί κυρίως την γλιτώσανε να πούμε, θρυφτήκανε τον Αντάλλο. Οι άλλοι στη Θεσσαλονίκη πήραν το τρενάκι. Και πήραν αξιδάκι. Ένα ωραίο μαγευτικό ταξίδι σε ένα πανέμορφο τοπίο για χειμερινές διακοπές με ψηλές καμινάδες. Όπου απολάμβαναν, είχε γράψει ένα φίλο μου ένα κείμενο, λέει, στο βάθος λέει του στρατοπέδου υπήρχαν τα κτίρια με τις ψηλές καμινάδες όπου απολάμβαναν τις μεταφυσικές τους εμπειρίες.
6: Μην είστε υπέρ των στρατοπέδων συγκέντρωσης και τα λοιπά και τα λοιπά.
5: Όχι βεβαίως.
7: Ο Δόκτωρ Γκέμπελς έλεγε το εξής.
1: Είμαστε φασίστες, είμαστε και ναζί.
5: Θα γίνει σαπούνι και αυτός και τα εγγραούμαστε. Τα κτίρια με τις ψηλές ακαμινάδες όπου απολάμβαναν τις μεταφυσικές τους εμπειρίες.

αυτού του χιτλερικού φυράματος λοιπόν εκπρόσωπος, αυτού του γκεσταμπίτικου εσμού καθρέφτης, αυτού του ναζιστικού βάλτου φίδι, είναι το ναζιστόμουτρο που αποφυλακίζουν αύριο. Όποιο κι αν είναι το μακιγιάζ λοιπόν, όποια μπούργα κι αν του φορέσουν, το συμπέρασμα είναι ασφαλές. Η μοναδική πατρίδα των Κασιδιάριδων είναι το Τρίτο Ράιχ και οι μόνοι Έλληνες που τους εμπνέουν ήταν, είναι και θα είναι οι ταγματαλίτες.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
5: Νέου τύπου φωτοβολταϊκά που θα δίνουν ενέργεια ακόμα και σε δορυφόρους αναπτύσσονται από ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα στη Νότια Κορέα. Πρόκειται για τα λεγόμενα tandem cells ή αλλιώς διαδοχικές κυψέλες ηλιακής ενέργειας που μπορούν να αξιοποιήσουν τη δύναμη της ηλιακής ακτινοβολίας σε διαφορετικά επίπεδα. Η τεχνολογία είναι απείρως πιο αποδοτική από αυτήν των πάνελ σιλικόνης και βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ανάπτυξής της. Η πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση δορυφόρου με ηλιακή ενέργεια έχει προγραμματιστεί για το 2028, ενώ την επόμενη χρονιά, το 2029, σχεδιάζεται η εκτόξευση συνολικά 64 δορυφόρων που θα τεθούν σε χαμηλή τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
8: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
7: Και για μέσα στο σπίτι?
8: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1 Go Retail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
12: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
13: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε η κατηγορία που αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Συμφωνία Ουκρανίας-Ρωσίας για αμοιβαία πάυση πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην εντατική του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Κρήτης νοσηλεύεται βρέφος 17 ημερών με κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη η 18 ετών μητέρα του. Περισσότερα στο real.gr.
16: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 25 στην Καρδίτσα και 23 στη Σκόπελο.
17: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
18: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
19: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Καθυστερήσεις στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο του Κηφισού, στη Μεταμόρφωση και στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα.

0: Επαναλαμβάνω ότι έχουμε αναβάθμιση της κατηγορίας που αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Από θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σε αυτή την αναβάθμιση κατηγορίας έχουν προχωρήσει οι δικαστικές αρχές. Έχουμε νέα στοιχεία από την αστυνομική έρευνα, τα οποία έχουν ενσωματωθεί στην δικογραφία. Το σοκ και η θλίψη είναι εδώ. Και αυτά εκφράστηκαν με το πλήθος κόσμου που αποχαιρέτησε τον τραγουδιστή. Πάμε στο Θεοδόση Πανού, το συνάδελφό μου. Θεοδόση μου, γεια σου.
1: Λίγο, κυρίες και κύριοι, αναμενόμενη ήταν η αναβάθμιση της κατηγορίας έπειτα από τα ευρήματα της ψηφιακής έρευνας που πραγματοποίησαν οι ειδικοί των εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας στο επίμαχο μηχάνημα, το οποίο στην ώρα, πρέπει να σας πω, γιατί έχει ώρα, έχει μια απόκληση ίσως κάτι παραπάνω από μισή ώρα. Ωστόσο, και αυτό όμως είναι ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατούσε σε αυτό το ιατρείο, παρακαλώ πολύ η λέξη, σε εισαγωγικά. Από την ψηφιακή ανάλυση λοιπόν τι φαίνεται, και το πήρε στα χέρια του ο εισαγγελέας πριν ξεκινήσουν οι απολογίες των δύο γιατρών, του ζευγαριού. Δείχνει ότι το μηχάνημα το οποίο ξεκίνησε να δουλεύει, που σημαίνει ότι ήταν διασωληνωμένος εκεί ο γνωστός τραγουδιστής, του είχαν βάλει δηλαδή τους φλεβοκαθετήρες, από τον ένα φλεβοκαθετήρα φεύγει το αίμα, καθαρίζεται, και από τον άλλο φλεβοκαθετήρα στο έτερο χέρι μπαίνει ως καθαρισμένο αίμα. Κάτι σαν αιμοκάθαρση δηλαδή. 10-15 λεπτά μετά τη λειτουργία του, γύρω στις 3 παρά, αρχίζει και δίνει τα πρώτα σήματα ότι κάτι δεν πάει καλά, διότι δίνει αυξημένη αρτηριακή πίεση στον ασθενή, προκειμένου στον Γιώργο Μαζονάκη. Εκεί αρχίζει και ηχεί ένας πρώτος συναγερμός. Εκεί ένα πολύ σοβαρό ερώτημα είναι, εφόσον βλέπουν αυξημένη αρτηριακή πίεση και είναι γιατροί, είναι γιατρός μάλλον, γιατί είναι η γυναίκα εκεί, δεν σταματάει αυτή την διαδικασία, γιατί ο ασθενής αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Είναι ένα ερώτημα. Έχει χύσει ένας δεύτερος συναγερμός, πάλι όσον αφορά το οξυγόνο αυτή τη φορά του ασθενούς, επίσης δεν κλείνει το μηχάνημα, και στο τέλος γύρω στις 4:20 χοντρικά εκεί κλείνει το μηχάνημα μόνο του, διότι δείχνει ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση από τον ασθενή, δηλαδή έχει σταματήσει η καρδιά του. Αυτό θεωρούν οι αστυνομικοί ότι είναι το σημείο θανάτου. Άρα λοιπόν, μέχρι την ειδοποίηση και να φτάσει στο εκάστοτε σημείο, έχουμε 49 λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: Χοντρικά. 49 λεπτά. Οι ειδικοί λένε ότι στις πρώτες ενδείξεις ένας γιατρός καταλαβαίνει ότι πάει κάποιος για ανακοπή. Το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να βοηθήσει τον ασθενή του, καλώντας παράλληλα το ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί σε μια οργανωμένη ιατρική μονάδα που θα μπορέσει να αντιμετωπίσει το επεισόδιο. Αυτά δεν έγιναν. Ακόμα και
0: Θεοδόση, είναι μέσα σε αυτό το διάστημα των 50 λεπτών που ανταλλάσσουν φωτογραφίες με τον Μαζονάκη σε κατάρρευση.
1: Βεβαίως. Μία φωτογραφία. Τώρα, το αν την ανταλλάσσουν δεν το ξέρουμε ακόμα. Σίγουρα όμως η γιατρός δεν έχει τράβηξει μία φωτογραφία, έχει τράβηξει δύο φωτογραφίες. Η μία φωτογραφία είναι όταν ο Γιώργος Μαζονάκης είναι έτοιμος για την θεραπεία. Ο Θεός να την κάνει θεραπεία. Χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, παρακαλώ, σε εισαγωγικά. Προφανώς αυτή τη φωτογραφία τη χρειάζεται για την προσωπική διαφήμιση, γιατί αυτό το ιατρείο από στόμα σε στόμα είναι γνωστό. Από στόμα σε στόμα πάνε εκεί οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για την δίθεν αναζωογόνηση που κάνουν και πληρώνουν 6 και 10.000 ευρώ.
0: Άρα λοιπόν, με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα και τουλάχιστον όσα δείχνει η έρευνα, μέχρι να κληθεί διασώστης, ο τραγουδιστής είναι νεκρός ήδη 50 λεπτά.
1: Φαίνεται πως μέσα σε αυτό το διάστημα των 49 λεπτών ο Γιώργος Μαζονάκης έχει χάσει τη ζωή του. Αυτό δηλαδή που υποστηρίζει η γιατρός στην προανακριτική της κατάθεση, ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έφυγε από το ιατρείο μου ζωντανός, δεν ισχύει. Ο Γιώργος Μαζονάκης από το ιατρείο τους, ο Θεός να το κάνει, έφυγε νεκρός. Αυτό είναι βέβαιο. Αυτό θεωρούν βέβαια οι αστυνομικοί. Έτσι έχουμε και την αναβάθμιση της κατηγορίας από θανατηφόρα έκθεση και ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Που έγκυται ο ενδεχόμενος δόλος στο γιατί δεν ειδοποιείς άμεσα τους αρμοδίους. Εν προκειμένου το ΕΚΑΒ να μεταφερθεί ο άνθρωπος σε μία δομή και ίσως αυτή τη στιγμή εγώ να μην είμαι σε θέση να σας λέω αυτό το ρεπορτάζ και εσύ να μην είστε σε θέση να με καλύψεις για να μιλήσουμε για αυτό το ρεπορτάζ.
0: Από το σημείο που βρίσκεται αυτός ο χώρος, το ιατρείο, ο Ευαγγελισμός...
1: Δεν είναι πάρα πολύ μακριά.
0: 5 λεπτά δεν είναι.
1: Όντως Καρνεάδου είναι.
0: 5 λεπτά είναι.
1: 16 και 21 καλείται το ΕΚΑΒ, 16 και 26 έχει φτάσει εκεί ο πρώτος διαστόσης και προσπαθεί να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Ακόμα και η ένεση αδρεναλίνης που έχουν κάνει τον Γιώργο Μαζονάκη δείχνει ότι οι άνθρωποι αυτοί, η σχέση τους με την ιατρική κατά πάσα πιθανότητα είναι ιδιαιτέρως επιδερμική. Γιατί το λέω αυτό? Σε αυτές τις περιπτώσεις οι ειδικοί τι λένε και η διεθνής βιβλιογραφία? Ψάχνεις, το βρίσκεις, κατευθείαν ένεση αδρεναλίνης πάνω από 1 ή 2 μιλιγκράμ. 0,1
0: έντοσα. Εδώ μαθαίνουμε και νομίζω είναι και αυτό στοιχείο της αστυνομικής έρευνας, ότι έψαχναν μέσα από το chat GPT να δουν πώς γίνεται η ανάνυψη ενός ανθρώπου.
1: Παθολόγος στην ειδικότητα ο σύζυγος Παύλα ιατρός, και έψαχναν στο διαδίκτυο να δούνε πώς γίνεται ανάνυψη. Γι' αυτό εδώ γίνεται και ένα επιπλέον ερώτημα σε όλα αυτά που υπάρχουν.
0: Μάλιστα.
1: Θα κοιτάξουν να δουν και τα πτυχία των ανθρώπων αυτών. Υπάρχει νόμιμη άδεια για το ιατρείο από το 2013 ως παθολογικό ιατρείο, γιατί η ειδικότητα του 58χρονου είναι παθολόγος. Ο παθολόγος ψάχνει στο AI να δει πώς γίνεται ανάνυψη. Ακούγεται λίγο περίεργο και λίγο προβληματικό. Τουλάχιστον σε μένα που δεν γνωρίζω ιατρική και είμαι αδαής πάνω σε αυτά, από τον παθολόγο νομίζω ότι αυτά θα πρέπει να τα ξέρει πρώτο δεύτερο έτος είναι νομίζω στο πανεπιστήμιο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Προφανώς συνεχίζονται οι έρευνες, έτσι.
1: Κανονικότατα, διότι την Τρίτη θα απολογηθούν εκ νέου με την βαρύτατη πια κατηγορία της ανθρωποκτονίας από ενδεχόμενο δόλο.
0: Θεοδόση, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Κυρίες και κύριοι, σε αυτές τις περιπτώσεις έρχονται οι διάφοροι και μας λένε «Μα καλά, δεν είναι η ώρα τώρα να τα πούμε αυτά, να τα πούμε αργότερα». Και δεν τα λέμε ποτέ όμως. Δεν τα λένε ποτέ. Γιατί θα σας πω για ποια πράγματα μιλάω. Και δεν τα λένε ποτέ γιατί δεν θέλουν να τα πούνε. Γιατί είναι κομμάτια αυτού του συστήματος. Θα καταλάβετε. Τι εννοώ. Για βάλε την κυρία αυτή. Για βάλε την.
2: Στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια. Και πάτησε πάνω στην ανάγκη του καθαρισμού ενός ανθρώπου από όλη αυτή την περιβαλλοντική μόλυνση την οποία όλοι υφιστάμε τα καθημερινά, είτε μέσω των τροφίμων, είτε μέσω του αέρα που αναπνέουμε, είτε μέσω του νερού που πίνουμε, αλλά και όλη αυτή τη μετάφραση όλων αυτών των τοξινών στον ψυχισμό μας. Οπότε μέσω αυτού του μηχανήματος περνάει προοδευτικά όλο μας το αίμα, καθαρίζεται και συγκρατούνται σε αυτά τα φίλτρα που έχει το μηχάνημα ότι είναι τοξικό για τον οργανισμό μας, δηλαδή βαρέα μέταλλα, μικροπλάστικ, σιλικόνες, οργανικοί διαλύτες, φυτοφάρμακα, εντομοκτώνα, τοξίνες από τα τρόφιμα, φάρμακα, ανοσοσυμπλέγματα που έχουν δημιουργηθεί από τον οργανισμό μας σαν ανταπόκριση σε όλη αυτή την τοξικότητα, δηλαδή στην προσπάθεια του ανοσπιτικού συστήματος να περιχαρακώσει τις φλεγμονές, δημιουργεί αυτά τα ανοσοσυμπλέγματα. Και εν πάση περιπτώσει, ό,τι είναι τοξικό και ξένο στο σύστημά μας, αυτά τα φίλτρα υψηλής τεχνολογίας μπορεί να τα παγιδεύσουν και εμείς να έχουμε πίσω καθαρό, φρέσκο αίμα απαλλαγμένο από όλα αυτά τα χημικά.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτό που ακούσαμε, αυτή η κυρία που ακούσαμε, είναι η γιατρός Γάκα. Λανσάριζε το μηχάνημά της, το ακούσατε, το μηχάνημά της, το Super Duper, το 2023. Το 2023. Αυτό που ακούσατε δεν είναι διαφήμιση από τις πολλές που υπήρχαν. Δεν είναι καταχώρηση από τις πολλές που υπήρχαν. Αυτό που ακούσατε είναι η παρέμβαση της συγκεκριμένης κυρίας σε συνέδριο το 2023 και την ώρα που τα έλεγε αυτά στη διαδικτυακή της τότε παρέμβαση, από κάτω πέρναγαν οι φίρμες εκείνων των οργανισμών υπό την αιγίδα των οποίων ήταν το συγκεκριμένο συνέδριο. Εκεί που πήγαινε η κυρία αυτή και λανσάριζε τα μηχανήματά της. Και από κάτω λοιπόν βλέπουμε ότι εκεί που λανσάριζε τα μηχανήματά της η κυρία, το έκανε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, το έκανε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και το έκανε παρουσία υπουργών της κυβέρνησης. Αυτά το 2023. Αλλά το 2026 ούτε η κυβέρνηση, όπως μας λέει ο Γεωργιάδης, ούτε ο ιατρικός σύλλογος, όπως μας λέει ο Πατούλης, γνωρίζανε τίποτα. Αλλά ήταν εκεί, σε εκείνο το συνέδριο, που ο τότε Υπουργός Υγείας, ο Πλεύρης, είχε προτείνει μάλιστα και πολύ σοβαρά να προσφέρονται, διαβάζω από εισαγωγικά, να προσφέρονται στους τουρίστες και κάποιες υπηρεσίες υγείας, προσέξτε, στις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, κάποιες ιατρικές πράξεις όπως αισθητικές επεμβάσεις, αιμοκάθαρση. Δεν ξέρω αν κάποιος εκ των παρευρισκομένων ζήτησε το λόγο και είπε, τι είναι αυτά που λες βρε χαμένε, αιμοκάθαρση στα ξενοδοχεία. Αυτά ήταν στο ίδιο εκείνο συνέδριο που ακούσαμε την κυρία αυτή να διαφημίζει το μηχάνημά της. Αλλά σήμερα άκουγα εδώ στο Real τον Θεμιστοκλέους, τον Υφυπουργό Υγείας, να λέει σήμερα για την ανάγκη, λέει, θέσπισης αυστηρότερου πλαισίου. Και άκουσα και το Γεωργιάδη να λέει, να ζητάει συγγνώμη, λέει, για την αστοχία του συστήματος. Αστοχία? Για ποια αστοχία μιλάμε? Εδώ δεν πρόκειται περί αστοχίας. Εδώ πρόκειται περί συνενοχής. Εδώ πρόκειται περί συμμετοχής. Εδώ πρόκειται περί ηθοποίας. Εδώ πρόκειται περί υπόθαλψης. Και έρχονται λοιπόν τώρα να παραστήσουν και τους θεράποντες. Αλλά αυτό κάνουν σε όλα. Στα Τέμπη πάνε να παραστήσουν τους θεράποντες. Στον ΟΠΕΚΕΠΑ πάνε να παραστήσουν τους θεράποντες. Στις υποκλοπές πάνε να παραστήσουν τους θεράποντες. Στη φτωχοποίηση του λαού πάνε να παραστήσουν τους θεράποντες. Το έχουμε πει 1.000.000 φορές. Και θα το πούμε 10.000.000 φορές ακόμα. Δεν έχουν τσίπα. Και ξέρετε γιατί θα το λέμε? Γιατί αν συνηθίσουμε να μην έχουν τσίπα, θα γίνουμε σαν τα μούτρα τους.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο Ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον Ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
8: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
7: Καταλάβατε? Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
10: Διζυγλικινικό.
9: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors.
9: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Ergon Productions. Γιώργος Βάλαρης.
15: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, η κατάσταση, αλλάζω θέμα, η κατάσταση έτσι όπως διαγράφεται στην παγκόσμια οικονομία έχει χαρακτηριστικά αρμαγεδόνα. Έχουμε την τιμή του πετρελαίου, το Brent, να ξεπερνάει σήμερα, δεν ξέρω αν έχει φτάσει και τα 110 δολάρια το βαρέλι. Είναι ο Δημήτρης Χριστούγιας μαζί μας. Δημήτρη μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα Νίκο. Πριν από λίγη ώρα ήταν στα 109 δολάρια το βαρέλι, τώρα έχει μειωθεί. Η τιμή του Brent είναι περίπου στα 106 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας για άλλη μια μέρα όμως θετικό πρόσημο, είναι στο σύν 0,8%. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για μια πάρα πολύ ψηλή τιμή το Brent, που αποτυπώνεται και στις τιμές των καυσίμων. Μέση πανελλαδική τιμή στην αμόλυβδη βενζίνη 2,15. Μέση πανελλαδική τιμή στο πετρέλαιο κίνησης 2,11. Η αμόλυβδη βενζίνη έχει πάρει 13 λεπτά, έχει αυξηθεί σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, και το πετρέλαιο κίνησης περίπου 8 λεπτά. Μιλάμε για πολύ ψηλές τιμές, και το βασικότερο απ' όλα, Νίκο, είναι ότι οι προβλέψεις που κάνουν οι γνώσεις της αγοράς, έχουν μιλήσει με αρκετούς εκπροσώπους των πρατηρίων καυσίμων και μου λένε ότι την Παρασκευή, εφόσον δεν αλλάξει κάτι δραματικά στη τιμή του πετρελαίου Brent, η αμόλυβδη βενζίνη ενδέχεται να φτάσει τα 2,20 ευρώ. Καταλαβαίνεις για τι τιμή μιλάμε. Και το πετρέλαιο κίνησε στα 2,15 ευρώ. Τώρα, το μεγάλο πρόβλημα, Νίκο, είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Mm-hmm. Μένει να δούμε τι θα γίνει σε ένα μήνα που θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Ποια θα είναι η τιμή του. Με τα σημερινά δεδομένα πάντως πρέπει να σου πω ότι η τιμή του πετρελαίου θα ήταν 1,90 ευρώ περίπου. Δηλαδή 1.900 ευρώ ο τόνος από 1.100 που ήταν πέρυσι στις 15 Οκτωβρίου όταν ξεκίναγε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανση. Τώρα, το θέμα είναι τι μπορεί να γίνει για όλα αυτά, πώς μπορεί να διευρυνθεί η περίμετρος του επιδόματος θέρμανσης προκειμένου να πάρουν περισσότερα χρήματα οι δικαιούχοι, εάν και κατά πόσο και σε ποιο βαθμό θα συνεχιστεί η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και στην αμόλυβδη βενζίνη. Όλα αυτά θα τα μάθουμε τις επόμενες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, Νίκο, τα πράγματα καταλαβαίνεις ότι είναι αρκετά δύσκολα στον τομέα των καυσίμων.
0: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη μου. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energoef.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσικλετών.
6: Η ώρα είναι 8.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοίκον, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
4: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
5: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
6: Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός, Eurobank.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Την απόκτηση του 36χρονου Γάλλου μεσοεπιθετικού Ρέμι Καμπελά με μεταγραφή από τον Ολυμπιακό ανακοίνωσε η ΠΑΕ Βόλος. Για τη Super League 2 ο Πανιώνιος κέρδισε με 1-0 τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και ο Πανθρακικός με 2-0 νίκησε τον ΠΑΟΚ Β. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
7: Real Weather.
8: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Ψάλτη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Σας έλεγα και στην έναρξη της εκπομπής ότι αύριο αποφυλακίζεται ένα χιτλεροειδές, ένα ναζιστόμουτρο που πάνω του καθρεφτίζεται η σβάστικα της Γκεστάπο και που μάλιστα έχει διαμηνήσει ότι έρχεται ως κομμάτι του πολιτικού συστήματος να συμμετάσχει στις εκλογές. Στη δίκη της Χρυσής Αυγής, εκεί που καταδικάστηκαν τελεσίδικα ως ναζιστική εγκληματική συμμορία, όταν τον ρωτούσαν αυτόν τον Λεβέντη εάν είναι ναζί, απαντούσε πω, εγώ ναζί, εμείς ναζί καθόλου. Διαβάζω. Ποιο θα ήταν το μέλλον της Ευρώπης και ολόκληρου του σύγχρονου κόσμου αν ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, που οι δημοκράτες ή μάλλον οι Εβραίοι σύμφωνα με το στρατηγό Μεταξά κήρυξαν στη Γερμανία, δεν σταματούσε την ανανεωτική πορεία του εθνικοσοσιαλισμού. Είναι βέβαιο ότι θεμελιώδεις αξίες που πηγάζουν ως επιτοπλίστων από την ελληνική αρχαιότητα θα κυρίευαν πνευματικά όλα τα κράτη και θα όριζαν τις τύχες των λαών. Ο ρομαντισμός ως πνευματικό κίνημα και ο κλασικισμός θα υπερίσχυαν της παρακμιακής υποκουλτούρας που διεύρωσε τον λευκό άνθρωπο. Αυτά έχουν την υπογραφή του ναζιστόμουτρου, του Κασιδιάρη. Αυτά γράφτηκαν 20 Απρίλη του 2011 στο ομώνυμο περιοδικό που έβγαζαν, αυτή τη φυλάδα. Και ξέρετε, 24, όχι τυχαία, γιατί τότε γεννήθηκε το είδωλό τους, το είδαλμά τους. Γι' αυτό το ναζιστικό κατακάθι μιλάμε, για αυτό το καταδικασμένο σβαστικό φόρο. Το χιτλεροειδές που λατρεύει την ανανεωτική πορεία, το ρομαντισμό και το πνευματικό κίνημα του ναζισμού. Θέλω να πάμε στη τηλεφωνική γραμμή μας. Είναι μαζί μας ο καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και Κοινωνικής Διοίκησης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, ο κύριος Ξενοφώντας Κοντιάδης. Κύριε Κοντιάδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Πογιόπουλε.
0: Θέλω να πω εισαγωγικά

0: τη παρακολούθησα το πώς εμπνέεται, με έψιλον είναι το εμπνέεται, τους θρασίδελους του ναζισμού, οι οποίοι έρχονται με τη μάσκα την οποία συνηθίζουν να κυκλοφοράνε από την εποχή που ήταν ταγματασφαλίτες, που έρχονται να απειλήσουν με το θρασίδηλο τρόπο τους κάτω από τις αναρτήσεις σας, και το σημειώνω γιατί έχω ανάλογη εμπειρία, διαρκή εμπειρία, και να πω βεβαίως ότι αυτή η θρασιδηλία έχει μέτωπο απέναντί της. Θεωρήστε ότι είμαι μέρος αυτού του μετώπου.
1: Είμαι βέβαιος ότι έχετε υποστεί χειρότερα από μένα. Εγώ δεν είχα τόσο έντονες εμπειρίες από τέτοιου είδους επιθέσεις από ψευτοπροφίλ, από bots, από trolls, από αυτά τα φασιστοειδή, τα οποία όταν γράφεις κάτι που ενοχλεί, όταν καταγγέλεις αυτά που συμβαίνουν και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη με την άνοδο της ακροδεξιάς και με την προσπάθεια του κυρίου Κασιδιάρη να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή, χειδεολογούν, απειλούν, βρίζουν, αλλά προφανώς δεν μπορούν να πτωήσουν κανένα σοβαρό άνθρωπο.
0: Είναι προφανές ότι αυτοί οι μηχανισμοί λειτουργούν λοιπόν. Υπάρχουν. Υπάρχει ένας μηχανισμός, έτσι.
1: Υπάρχουν και σκοπεύω να το διερευνήσω ακόμη εντατικότερα τώρα που έγινα και προσωπικά μάρτυρας ή αν θέλετε θύμα τέτοιου τύπου αν θέλετε εγχειρημάτων, διότι προφανώς υπάρχουν πλέον μηχανισμοί πέρα και από αυτά τα οποία βλέπουμε από τα ακροδεξιά και τα νεοναζιστικά μορφώματα, οι οποίοι προσπαθούν να χειραγωγήσουν, να απειλήσουν, να περιορίσουν την ελευθερία του λόγου ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως είναι πιο ευάλωτοι από ό,τι είσαστε εσείς ή από ό,τι είμαι εγώ.
0: Πείτε μου, κύριε Κοντιάδη, το πολιτικό σκηνικό στο οποίο θέλει να επιστρέψει, ή μάλλον να το ξεκινήσω διαφορετικά. Έχουμε μία απόφαση του εφετείου και του εφετείου σε ό,τι αφορά την Χρυσή Αυγή, σε ό,τι αφορά την ηγετική της ομάδα. Πότε κάποιος στερείται πολιτικών δικαιωμάτων?
1: Κοιτάξτε, στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων δεν μπορεί να υπάρξει σύμφωνα με το Σύνταγμα αν δεν έχουμε αμετάκλητη απόφαση. Όμως υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο που αφορά...
0: Αμετάκλητη απόφαση εννοούμε Άριο Πάγο πια, έτσι?
1: Εννοούμε Άριο Πάγο, ναι. Μετά από ανέρεση. Αυτό όμως είναι κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο αφορά σήμερα τον κύριο Κασιδιάρη. Ο κύριος Κασιδιάρης μπορεί βέβαια να κατέβει ως υποψήφιος βουλευτής μόνος του σε μια εκλογική περιφέρεια χωρίς να υπάρχει συνδυασμός ή κόμμα από πίσω. Και φυσικά σε αυτή την περίπτωση δεν έχει καμία τύχη. Μαθηματικά θα έπρεπε να συγκεντρώσει ένας υποψήφιος σε μια εκλογική περιφέρεια το 3% της επικράτειας. Δεν βγαίνει μαθηματικά. Αυτό το οποίο προβλέπει η εκλογική μας νομοθεσία από το 2023 και έχει ήδη εφαρμοστεί τουλάχιστον 3 φορές με αφορμή τον ίδιο τον κύριο Κασιδιάρη, είναι ότι όταν κάποια πρόσωπα έχουν καταδικαστεί για συγκεκριμένα αδικήματα, η συμμετοχή τους στην ηγεσία, είτε την δεδηλωμένη, είτε την εικονική, είτε την υποκρυπτόμενη, δηλαδή την πραγματική ηγεσία, συνεπάγεται τον αποκλεισμό αυτού του κόμματος, μάλλον των συνδυασμών αυτού του κόμματος από τις εκλογές. Το είδαμε να συμβαίνει το Μάιο του 23 με το κόμμα Έλληνες, που ο Κασιδιάρης είχε δημιουργήσει και είχε δώσει την ηγεσία του σε κάποιον αφιπηρετήσαντα εισαγγελέα του Άριου Πάγου, τον κύριο Κανελόπουλο. Έκρινε ο Άριος Πάγος ότι υποκρύπτε το ο Κασιδιάρης, δεν ανακηρύχθηκε ο συνδυασμός. Ένα μήνα αργότερα στις εκλογές του Ιουνίου του 23 εμφανίζεται με έναν συνδυασμό ανεξάρτητων υποψήφιων. Πάλι ο Άριος Πάγος λέει ότι υποκρύπτεται η προσπάθεια του Κασιδιάρη να ξεγελάσει το πολιτικό σύστημα με αυτό το σχηματισμό. Και φτάνουμε στην τρίτη περίπτωση, όπου πάλι εμφανίζεται ο Κασιδιάρης ως υποκρυπτόμενος ηγέτης των Σπαρτιατών στις ευρωεκλογές του 24.
0: Η κυροζήνη, όπως έλεγε ο άλλος εκεί.
1: Η κυροζήνη, και ναι. Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν ανακηρύσσεται πάλι το κόμμα, ο συνδυασμός του κόμματος για τις ευρωεκλογές του 24. Έχουμε τρεις περιπτώσεις λοιπόν. Και έχουμε και την περίπτωση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, την οποία κρίθηκε ότι αυτή η νομοθεσία είναι συνταγματική, και έχουμε την έκπτωση, μάλλον την ακύρωση εκλογής 3 βουλευτών των Σπαρτιατών. Εκεί είναι πιο σύνθετο το πράγμα, γιατί έχουμε κάτι το οποίο γίνεται εκ των υστέρων, μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών των Σπαρτιατών στις εκλογές του 23. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το βέβαιο είναι ότι έχουμε μία σειρά από αποφάσεις που κρίνουν συνταγματική τη σχετική νομοθεσία και αποκλείουν τον κύριο Γασιδιάρη από οποιαδήποτε συμμετοχή στις επόμενες εκλογές.
0: Πείτε μου, το πολιτικό σκηνικό στο οποίο φιλοδοξεί να επιστρέψει αυτός ο Ναζί, πόσο όμοιο ή πόσο διαφορετικό είναι από εκείνο που τους έκανε αυτούς βουλευτές το 2010.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα το 2010 ήταν μια ακραία συνθήκη. Το 2012 για την ακρίβεια που μπαίνουν στη Βουλή οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής, υποψήφοι της Χρυσής Αυγής, είμαστε πάνω στα μνημόνια, είμαστε πάνω σε μια ακραία οικονομική εξαθλίωση της κοινωνίας, είμαστε σε ένα σοκ και βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι ξαφνικά στο κοινοβούλιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι σήμερα δεν υπάρχει ένα καθεστώς φτωχοποίησης ή ερημοποίησης της υπαίθρου ή πάρα πολύ σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, αλλά πάντως θα έλεγα ότι υπάρχουν αρκετές διαφορές από το τότε. Και θα έλεγα επίσης ότι μια πολύ σημαντική διαφορά είναι ότι γνωρίζουμε τι ήταν η Χρυσή Αυγή, γνωρίζουμε τι ήταν άνθρωποι όπως ο Κασιδιάρης που διεύθυναν αυτή την εγκληματική οργάνωση, γνωρίζουμε τα εγκλήματα που διέπραξαν, γνωρίζουμε ότι δολοφόνησαν τον Παύλο Φίσα και η επέτειος είναι 4 μέρες από σήμερα της δολοφονίας του. Έχουμε τις καταδίκες και σε πρώτο βαθμό και στο εφετείο σε δεύτερο βαθμό φέτος. Έχουμε τη φυλάκισή τους, έχουμε την απαξίωσή τους. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι ακόμα υπάρχουν υποστηριχτές τους. Δηλαδή το γεγονός ότι αποφυλακίζεται ένα πρόσωπο που καταδικάστηκε σε 13 χρόνια κάθειρξη για τη συνδιεύθυνση μιας νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης και είμαστε υποχρεωμένοι και εσείς και εγώ και όλα τα μέσα να σχολιάζουμε και να προσπαθούμε να δούμε τι προβλέπει ακριβώς ο νόμος, επειδή αυτός ο κύριος εξαγγέλει ότι επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Αυτό είναι μια αποτυχία του πολιτικού μας συστήματος. Είναι μια πολύ σοβαρή αποτυχία, βέβαια ενδεχομένως όχι τόσο σοβαρή όσο αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα στην Ευρώπη, όπου η ακροδεξιά πλέον διεκδικεί την κυβερνητική εξουσία.
0: Πριν πάμε στα ευρωπαϊκά, θέλω να μου πείτε, επειδή αυτός ο τύπος είναι προφανές ότι θα επιχειρήσει να παραστήσει τον πολιτικά διοκόμενο, ο τύπος αυτός είναι πολιτικά διοκόμενος ή είναι ηγετικός στέλεχος μιας δολοφονικής ναζιστικής οργάνωσης που μάλιστα στην περίπτωσή του το σύστημα λειτουργήσε και ευνοϊκά, γιατί δεν ξέρω καμιά άλλη εγκληματική οργάνωση ή κανένα άλλο εγκληματία καταδικασμένο να του επιτρέπεται να έχει πολιτική παρουσία, να έχει κάνει πολιτικές εκδηλώσεις, να διαφημίζει την ύπαρξή του μέσα από το μηντιακό σύστημα.
1: Και μέσα από τη φυλακή, κύριε Μπογιόπουλε.
0: Ναι.
1: Προφανώς είναι μια αποτυχία του πολιτικού μας συστήματος το γεγονός ότι συνεχίζουμε να ασχολούμαστε με αυτούς τους ανθρώπους, ότι τους επιτρέπεται να έχουν αυτό το λόγο με αυτόν τον τρόπο, μέσα από τη φυλακή να μπορεί να κάνει εκπομπές ή να στέλνει, να ανεβάζει στο YouTube βίντεο κτλ. Κτλ. Όλα αυτά δείχνουν ότι ενδεχομένως κάποιοι συνεχίζουν να θέλουν να συντηρήσουν αυτό το είδος τον πολιτικό λόγο και αυτό το είδος τα πολιτικά μορφώματα, τα οποία έχουν από πίσω τους, όπως είπατε, και όχι εσείς ούτε εγώ, το είπανε 2 δικαστικές αποφάσεις, έχουν πίσω τους εγκλήματα, μια εγκληματική οργάνωση η οποία παρίστανε το πολιτικό κόμμα, δεδηλωμένα χρησιμοποιούσαν αυτομανδία του πολιτικού κόμματος για να επωφελούνται από τα προνόμια που τη χάνουν τα κόμματα και οι βουλευτές, ενώ είναι προφανώς διώκτες και αντίπαλοι και της δημοκρατίας και του κοινοβουλευτισμού. Όλο αυτό είναι ένα σκηνικό παράλογο, αν δεν ήταν τόσο θλιβερό. Θα έλεγα δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά στην επιστροφή ενός προσώπου και με όλα τα μέσα να είναι στραμμένα σήμερα και αύριο σε αυτόν, το οποίο δεν θα έπρεπε να υπάρχει ουδεμία ενασχόληση. Θα έπρεπε να είναι πλήρως απαξιωμένος.
0: Ξέρετε, αν ήταν στραμμένα δείχνοντας τη σβάστικα στο χεράκι του, ίσως να μην ήταν κακό. Πολύ φοβάμαι ότι εδώ θα έχουμε ένα lifestyle πολιτικό καινούριο.
1: Δείχνοντας το δολοφονημένο Παύλο Φίσα, ναι, δείχνοντας το δολοφονημένο Σαχζάτ Λουκμάν, δείχνοντας τους εμόφυρτους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, δείχνοντας τους Αιγύπτιους αλλιεργάτες με τα σοβαρά τραύματα που κινδύνευσε η ζωή τους, δείχνοντας τα δεκάδες θύματα της βίας αυτών των οργανώσεων. Δείχνοντας το βίντεο από live εκπομπή στην οποία χειροδίκησε εναντίον, ήταν και βουλευτής νομίζω τότε η κυρία Κανέλη.
0: Φυσικά.
1: Και μπροστά στον τότε επίσης βουλευτή τον κύριο Παυλόπουλο, πράγματα αδιανόητα. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Αυτά δείχνουν το ποιόν του προσώπου για το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι σήμερα να συζητάμε. Όχι μόνο εμείς, αλλά όλα τα μέσα.
0: Θέλω να πάμε, πριν κλείσουμε, σε αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ευρώπη της αναγέννησης, αλλά η Ευρώπη είναι το έδαφος όπου γεννήθηκαν και τα Auschwitz. Έχουμε λοιπόν τον φασισμό να ενισχύεται σήμερα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, από τη Γαλλία και τη Γερμανία, μέχρι την Ιταλία, τη Σκανδιναβία, την Ολλανδία, δεν μιλάω για τις Βαλτικές χώρες, εκεί φτιάχνουν πια μνημεία υπέρ των SS. Πού τοποθετείτε μέσα σε αυτή την, ας την πω έτσι, νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα την Ελλάδα?
1: Κοιτάξτε, η Ελλάδα ακριβώς επειδή είχε να αντιμετωπίσει την ακραία οικονομική κρίση, τα μνημόνια και την άνοδο μιας εξόχως ακραίας και βίαιης οργάνωσης, όπως ήταν η Χρυσή Αυγή, μια εγκληματική οργάνωση, η οποία θα έλεγα ότι αν δεν ήταν τόσο βίαιη, μπορεί να ήταν ακόμα σήμερα μπροστά μας. Να θυμίσω ότι μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και την ποινική δίωξη που ασκήθηκε κατά της ηγετικής ομάδας της Χρυσής Αυγής και των βουλευτών της, ήρθαν οι εκλογές το 2015, δύο χρόνια αργότερα, και αυτή η εγκληματική οργάνωση πήρε ένα ποσοστό άνω του 6% στις εκλογές του 2015. Έτσι. Αυτό δείχνει κάτι. Το γεγονός ότι ακόμα υπάρχουν θύλακες και ενδεχομένως μια σοβαρή επιρροή προσώπων όπως ο Κασιδιάρης, δείχνει ότι ναι μεν στην Ελλάδα, ακριβώς επειδή αυτοί οι άνθρωποι φτάσανε σε αυτές τις ακρότητες, δεν έχουμε το ρεύμα που έχουν στις άλλες χώρες. Είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτό που λέγεται νέο ναζισμός με τη βία και τις ακρότητες της Χρυσής Αυγής και τον μεταναζισμό ή μεταφασισμό, που κάτω από ένα προσωπείο, όπως είναι το AfD στη Γερμανία, εναλλακτική για Γερμανία, ή όπως είναι το κόμμα της κυρίας Λεπέν στη Γαλλία, ή όπως είναι ο Φάρατ στην Αγγλία, ή όπως είναι τα αντίστοιχα μορφώματα στις Βαλτικές χώρες και στην Πολωνία, σε όλες αυτές τις χώρες έχουν ένα μανδύα ο οποίος δεν πήρε, αν θέλετε, την έκταση που πήρε η Χρυσή Αυγή με τα τάγματα εφόδου κτλ. Και το αποτέλεσμα είναι ότι δεν τρομάζει όπως τρόμαξε η Χρυσή Αυγή την κοινωνία και έχει φτάσει να διεκδικεί την κυβερνητική εξουσία στη Μισή Ευρώπη.
0: Θα είμαστε σε επικοινωνία, κύριε Κοντιάδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Θέλω να πω λοιπόν ότι εδώ είναι η Ελλάδα φυσικά του Παύλου Φίσα. Εδώ είναι η Ελλάδα της Βιάννου. Εδώ είναι η Ελλάδα του Διστόμου. Εδώ είναι η Ελλάδα των Καλαβρίτων. Η Ελλάδα του Χορτιάτη. Είναι η Ελλάδα των 200 της Κεσαριανής. Αυτή είναι η χώρα αυτή. Και επειδή ακριβώς είναι η χώρα των 200 της Κεσαριανής, μπορεί πολύ καλά να καταλαβαίνει τι βρίσκεται τελικά πίσω από τις γραβάτες αυτού του τύπου, πίσω από τα κουστούμάκια αυτού του τύπου. Και να καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ότι η σβάστικα δεν είναι αρχαιοελληνικό σύμβολο, είναι αρχαιοναζιστικό σύμβολο. Καθάρματα.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
6: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
5: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
7: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
8: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atenco, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
8: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κλειστές παραμένουν οι οδοί Πυθίας και Έγκλης στην Κυψέλη λόγω επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Πυθίας. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε η κατηγορία που αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αύριο το πρωί οι απολογίες τους. Συμφωνία Ουκρανίας-Ρωσίας για αμοιβαία πάυση πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Μιλωνά, στον Θωμά, στον Παναγιώτη, Παοκάρα μου να είσαι καλά, Ελένη μου, σε φιλό, καλησπέρα στο Δήμο, στον Άγγελο, καλησπέρα στη Σοφία, στο Θανάση. Αλέξανδρε, ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Κάνε μου τη χαρή, στείλε μου πάλι το μήνυμα που μου είχε στείλει προχτές με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καλησπέρα στο Δημήτρη. Τάνια μου να είσαι καλά, στη Μαρία, στον Νίκο, καλησπέρες στο φίλο το Real Blocker. Πολλές καλησπέρες στον κύριο Παπαζαχαρίου, στον Κωνσταντή, στη Μαργαρίτα. Γιάννη μου, αν μπορεί ένας να φτιάξει τον σημερινό Ολυμπιακό, σίγουρα είναι ο Τάκης, ο Λεμονής. Καλησπέρα στο φίλο το Γιώργο από την Πράγα. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την μεγάλη παρέα. Λοιπόν, ο Τραμπ, λοιπόν, ο οποίος ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τους ενεργειακούς στόχους σε Ουκρανία και Ρωσία, ανακοίνωσε αυτός ότι υπάρχει, λέει, συμφωνία Ουκρανίας-Ρωσίας για αμοιβαία πάυση πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους. Προχτές είχε κάνει τη σύσταση στον Ζελένσκι να πάψει η Ουκρανία να χτυπάει ενεργειακούς στόχους της Ρωσίας. Μεταξύ πρέπει να σας πω ότι έχουμε δήλωση ενός βουλευτή του Ζελένσκι, του Γκορμπέγκο, έτσι τον λένε αυτόν. Είναι μια δήλωση η οποία έρχεται να αποκαλύψει το βάθος της ελληνικής εμπλοκής σε αυτό το σφαγείο της Ουκρανίας. Είναι μια δήλωση που έρχεται να αναδείξει τη χυδαιότητα όλων αυτών οι οποίοι παζαρεύουν για το ανθρώπινο κρέας, παζαρεύουν τα κανόνια τους. Με μοναδικό στόχο έναν, τη διασφάλιση του κεφαλαίου. Περί αυτού πρόκειται. Ο συγκεκριμένος τύπος, λοιπόν, μίλησε για τα παζάρια που γίνονται με την ελληνική κυβέρνηση ώστε να παραδοθούν στο Κίεβο βλήματα Patriot, όπως τα ακούτε. Το παζάρι γίνεται για την προστασία των εφοπλιστικών συμφερόντων, αφού η κυβέρνηση φέρεται να ζητά σαν αντάλλαγμα για την παράδοση του συστήματος των Patriot να μην χτυπιούνται πλοία των Ελλήνων εφοπλιστών στη Μαύρη Θάλασσα και αλλού. Τι είπε λοιπόν αυτός, τα μεταφέρω. Η Ελλάδα απαιτεί από την Ουκρανία να μην επιτίθεται στα δεξαμενό πλοιά της σε ρώσικα λιμάνια σε αντάλλαγμα για τη μεταφορά πυράβλων για τα συστήματα Patriot, τα οποία πλησιάζουν στο τέλος της επιχειρησιακής τους ζωής. Αυτή είναι η δήλωση που έκανε ο συγκεκριμένος, με το γνωστό ύφος που έχουν αυτοί, μάλιστα, που πηγάζει και από την διαθεσιμότητα προφανώς της κυβέρνησης του Μητσοτάκη απέναντι στις εντολές των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ, για τη στήριξη της Ουκρανίας. Είπε και τα εξής: δεν θα μας τεθούν όροι. Είτε θα τα παραδώσετε, απευθύνεται στην Ελλάδα αυτός τώρα, έτσι, είτε θα τα ανακυκλώσετε, θα τα αποσυναρμολογήσετε για να γίνουν κομμάτια, θα φτιάξετε μενταγιόν από αυτά και θα τα φορέσετε στο λαιμό σας. Αυτά είπε αυτός ο σύμμαχος της Ελλάδας. Να σας πω ότι οι ναυτεργάτες συνεχίζουν να στέλνονται, βέβαια, στις θάλασσες του θανάτου. Μόνο στη Μαύρη Θάλασσα το τελευταίο διάστημα έχουν σκοτωθεί πάνω από 20 ναυτεργάτες. Το καθεστώς του Κιέβου έχει χτυπήσει πλοία ελληνικών συμφερόντων, εφοπλιστικών συμφερόντων, που συνήθως φορτώνουν στον τερματικό σταθμό της κοινοπραξίας αγωγού της Κασπίας, που βεβαίως, προσέξτε, γιατί εδώ έχουμε και το ενδιαφέρον του Τραμπ μεταξύ άλλων, που στη μετοχική του σύνθεση είναι ενεργειακή κολοσσή των Ηνωμένων Πολιτείων. Όλα αυτά ανοιχτά των ρωσικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα. Και τώρα, λοιπόν, θυμίζω εντελώς ακροθυγώς για την εμπλοκή της Ελλάδας και σε αυτό το σφαγείο, ότι το 2024 είχαν πάρει τους Stinger από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τους είχαν παραδώσει στην Ουκρανία. Τώρα το καλοκαίρι πήραν τους Patriot, όσους δεν έχουν στείλει στη Σαουδική Αραβία. Προσέξτε, η Σαουδική Αραβία είναι η σύμμαχος της Τουρκίας μετά την τελευταία συμφωνία της Μέκας, και τους πήρανε, λέει, από την Κάρπαθο, που τους είχαν εκεί, που διαφήμιζαν ότι τους πήγαν στην Κάρπαθο κτλ. για να φυλάνε την αμερικανική βάση της Σούδας. Και βεβαίως αυτή είναι μια εξέλιξη που δείχνει το βαθμό εμπλοκής και των κινδύνων που σηματοδοτεί για τη χώρα και τον ελληνικό λαό η πολιτική του ευρωατλαντισμού, και αναδεικνύονται τα ψέματα των κυβερνώντων που ισχυρίζονται ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν απειλεί, λέει, την Ελλάδα. Ότι η Ελλάδα, λέει, δεν είναι στόχος. Ότι το Ιράν, λέει, δεν έχει τα μέσα να χτυπήσει ελληνικό έδαφος που συνδέεται με τους Αμερικάνους. Όλα αυτά, λοιπόν, όταν παίρνεις τους Πάτριου και το λες επισήμως, τους πάω στην Κρήτη για να φυλάνε την αμερικανική βάση. Όλα αυτά καταραίουν με πάταγο, αλλά οι Αμερικανοτσολιάδες κορδώνονται κιόλας. Ότι υπηρετούν την πατρίδα. Προφανώς. Γιατί η πατρίδα τους είναι το ΝΑΤΟ. Γι' αυτό κομπορημονούν κιόλας. Τώρα πρέπει να σας πω ότι είχαμε ένα ακόμα τραγικό περιστατικό, το οποίο αποτυπώνει τις ολέθριες συνέπειες για το λαό από την πολιτική που αντιμετωπίζει την προστασία της υγείας σαν κόστος. Αυτοί θεωρούν το να έχουμε υγεία, νοσοκομεία, μονάδες, ότι είναι κόστος. Και είναι το περιστατικό στην Αίγινα. Μία γυναίκα κατέρευσε στην παραλία χτες το μεσημέρι και τελικά έχασε τη ζωή της παρά τις προσπάθειες των ανθρώπων που ήταν εκεί παρευρισκομένων να την κρατήσουν στη ζωή κάνοντάς τη σκάρπα. Σύμφωνα με τις καταγγελίες των λουόμενων, το ασθενοφόρο από το κέντρο της Αίγινας έφτασε στην παραλία με μεγάλη καθυστέρηση, με 50 λεπτά καθυστέρηση, αφότου είχε ζητηθεί η βοήθεια. Σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση από την υγειονομική περιφέρεια στην οποία υπάγεται η Αίγινα, ο λόγος, λέει, που δεν μπόρεσε να ξεκινήσει έγκαιρα το ασθενοφόρο ήταν ότι δεν υπήρχε δεύτερος γιατρός στο κέντρο υγείας ώστε να μπορέσει να μείνει πίσω για να φύγει ο ένας εκ των δύο γιατρών που συνοδεύει το ασθενοφόρο. Τι επιβεβαιώνεται, δηλαδή? Επιβεβαιώνεται για μια ακόμα φορά ότι εδώ έχουμε τραγικές συνέπειες από την τραγική υποστελέχωση του δημόσιου συστήματος υγείας, και μάλιστα αυτή τη φορά στο δεύτερο μεγαλύτερο νησί του Σαρονικού, με 13.000 μόνιμους κατοίκους και με έναν πληθυσμό που βεβαίως πολλαπλασιάζεται την καλοκαιρινή περίοδο. Αυτή είναι ένα κομμάτι της βιτρίνας και αυτό της λεγόμενης τουριστικής τους βιομηχανίας. Οι λουόμενοι εκεί κατήγγειλαν το γεγονός ότι στην κατά τα άλλα οργανωμένη παραλία δεν υπάρχει ούτε κατάλληλο προσωπικό, ούτε γιατρός, ούτε ναυαγοσώστης, ούτε κατάλληλος εξοπλισμός για παροχή πρώτης άμεσης βοήθειας σε έκτακτα περιστατικά. Και προσέξτε, αυτές οι τραγικές ελλείψεις και η υποστελέχωση που επικρατούν και στο κέντρο υγείας Αίγινας, όπως και στο ΕΚΑΒ, δεν είναι η πρώτη φορά που έρχονται στην επιφάνεια. Είχαν έρθει με τραγικό τρόπο στην επιφάνεια και πριν ακριβώς ένα χρόνο. Θυμάστε το θάνατο της άλλης γυναίκας, πάλι σε παραλία του νησιού, στα τέλη Αυγούστου του 2025, όταν η γυναίκα είχε ανασυρθεί από τη θάλασσα χωρίς αισθήσεις, την επανέφερε ναυαγοσώστης παρέχοντάς τις πρώτες βοήθειες, αλλά τελικά πέθανε αφού δεν υπήρξε άμεση ιατρική βοήθεια. Καθώς εκείνη την ώρα δεν υπήρχε διαθέσιμος οδηγός ασθενοφόρου ώστε να μεταφερθεί στο κέντρο υγείας. Αυτά, ξέρετε, που συμβαίνουν. Αυτά συμβαίνουν στη χώρα που ο Υπουργός Υγείας είναι ο Γεωργιάδης, ο οποίος Γεωργιάδης μας είπε τις προάλλες ότι μυριάζουμε, η μύρλα δηλαδή, ότι μυριάζουμε και ότι δεν θα έπρεπε να μυριάζουμε εμείς οι μίζεροι, διότι, όπως είπε, μία χώρα πηγαίνει καλά παγκοσμίως και είμαστε εμείς. Πήγαινε σε διάλειμμα. Real FM.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μιχάλη μου, για τον δουλευταρά, τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που θέλει 2 μήνες μόνο στο Ταμείο Ανεργίας για τους ανέργους, θα τα πούμε αύριο αναλυτικότερα. Τώρα θέλω να πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο με τη βοήθεια της Τζέννης Κρυθαραέλα. Τζέννη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Από το Ηνωμένο Βασίλειο θα ξεκινήσουμε, καθώς οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας συνεδρίασαν σήμερα στο Κάρντιφ και υπέγραψαν μια κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η άνευ προηγουμένου συνάντηση διεξήχθη μετά την έκπληξη που προκαλείσε το Σαββατοκύριακο ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι η Ένωση της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία θα ήταν κάτι το φανταστικό. Τόσο η Σκωτία όσο και η Ουαλία και η Βόρεια Ιρλανδία κυβερνώνται σήμερα από κόμματα που τάσσονται υπέρ της ανεξαρτησίας από το Ηνωμένο Βασίλειο, γεγονός πρωτοφανές από το 1999, κάλεσαν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμάσει και να διευκολύνει συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, δηλώνοντας πεπισμένοι ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί το Brexit έπληξε την οικονομία τους. Να θυμίσουμε πως διαδοχικές βρετανικές κυβερνήσεις έχουν ταχθεί κατά της οργάνωσης δημοψηφισμάτων για την ανεξαρτησία, με εξαίρεση εκείνο το 2014 στη Σκωτία, όταν το 55% των όσων ψήφισαν τάχθηκε κατά της ανεξαρτησίας. Την περασμένη εβδομάδα πάντως η Downing Street απέκλεισε κάθε τέτοιο ενδεχόμενο, τονίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ πιστεύει στεναρά στην Ένωση του Ηνωμένου Βασιλείου.
0: Τζέννη μου, θα μείνουμε εδώ και θα καταλάβεις και εσύ και οι ακροατές μας γιατί. Σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κυρίες και κύριοι, ο Σπύρος Χαλβατζής, ο γραμματέας μου στην ΚΝΕ, ο ορισμός του κομμουνιστή, ένα παντοτινό σύμβολο της ιστορίας του κόμματος, της ιστορίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ένα πρόσωπο που καθρεφτίζεται το καθάριο των οραμάτων μας, μια μορφή που ανήκει στο πάνθεον μετά τη μαλφή του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντός μας, έφυγε από τη ζωή. Ο Σπύρος Χαλβατζής, ο Σπύρος για όλους τους κνήτες της γενιάς μου, ο πιο ανθρώπινος άνθρωπος, όπως έγραφε ο Μαγιακόφσκι, που μας ρωτούσαν πώς πρέπει να είναι οι κομμουνιστές και εμείς απαντούσαμε να, όπως αυτός. Πηξίδα και διαβατήριο στα ταξίδια της συνείδησής μας ήταν και θα είναι το σύμβολο, η υπόλοιψη και η τιμή μας. Σπύρο μου, ψυχή βαθιά.

0: Real FM.
1: Happy birthday to you.
2: Happy birthday
1: to you.
2: Happy
3: birthday. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. Πέντε δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. Πέντε δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. Δύο δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο...
7: Η ώρα είναι 9.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
4: Ο Παναθηναϊκός.
3: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
4: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
3: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
4: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

είσαι τα μάτια σου σπίτα. Αποχαιρέτα τα παλιά, γιατί δεν ξέρεις πότε η ανάσα σταματά.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ουζογάτσιου. Ουζογάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.

Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.

Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, στην οποία αναβάθμισαν το κατηγορητήριο οι δικαστικές αρχές, απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στην αναβάθμιση κατηγορίας συνέβαλαν, σύμφωνα με πληροφορίες, τα νέα στοιχεία και τα ψηφιακά πιστήρια που συνέλεξε η αστυνομία από το χώρο του ιατρείου και από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, στο οποίο έχουν καταγραφεί χρήσιμες πληροφορίες για τις ζωτικές λειτουργίες του δημοφιλούς τραγουδιστή. Περισσότερα στο enikos.gr. Κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές, υπέγραψαν εχθές το Κάρντιφ οι ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Δηλώνουν παράλληλα ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ουκρανία δεν είναι πεπισμένη ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία, αναφέρει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του, ζητώντας συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τους εταίρους της χώρας του προκειμένου να σταματήσει το Κίεβο να επιτίθεται κατά της Ρωσίας. Προηγήθηκε ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου ότι Κίεβο και Μόσχα κατέληξαν σε συμφωνία για αμοιβαία πάυση πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε παράλληλα ότι η άνοδος των τιμών του ντίζελ οφείλεται κυρίως στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο και όχι στο Ιράν. Συνεχίζεται εντωμεταξύ το ράλι ανόδου στις διεθνείς τιμές ενέργειας. Το Brent ξεπέρασε τα 109 δολάρια το βαρέλι, ενώ άνοδο καταγράφηκε το φυσικό αέριο. Στα 2,15 ευρώ το λίτρο διαμορφώνεται η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στην αγορά. Τηλεφωνικό κέντρο συμμορίας που εξαπατούσε ηλικιωμένους, εξάρθρωση ασφάλεια Βορειοανατολικής Αττικής στα Σπάτα. Συνελήφθησαν 6 άτομα, τα οποία είχαν μισθώσει σε σπίτι βραχυχρόνιας μίσθωσης χώρο και είχαν στήσει το κέντρο εξαπατώντας πολίτες.
1: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 2-0 η Σαχτάρ Ντόνετσκ, αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League, νίκησε την Τσερνομότερ Οδυσσού για την 6η αγωνιστική του Ουκρανικού Πρωταθλήματος. Για την Premier League η Λίντς κέρδισε με 4-1 την Newcastle. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
0: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη, άνεμοι βόρεια έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Real FM 97,8. Αλλάξαμε μέρα, 15 έχει πια ο μήνας. Πιάσαμε τα μισά του μήνα. Τα μισά του Σεπτεμβρίου. Περνάει καιρός. Δεν περνάει. Πες. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο κύριος Γεωργής Δαβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Πελαγία Κατσούλη στο τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας την ακούσατε. Έχουμε καληνυχτήσει την κυρία Ελένη μας, την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη. Ελάτε κυρία Λευκή.
1: Καλησπέρα Εμμανουήλ.
0: Γεια σας κυρία Λευκή.
1: Τι νιουζ έχουμε?
0: Θέλετε εγώ να σας πω τα νέα?
1: Ναι, έμπειρος δημοσιογράφος δεν είστε?
0: Ακούσατε τώρα τις ειδήσεις, μην τα λέω δεύτερη φορά.
1: Την καλησπέρα σε όσους ακούνε την εκπομπή και τους ραδιοφίλους, δεν θα πω φρέτς τώρα να σε συγχύσω βραδιάτικα. Ναι, μα και εγώ ανυπόμονη που είμαι να βγαίνω δευτεριάτικα. Τώρα.
0: Εντάξει, πολλοί περιμένουν τη Δευτέρα για να βγούνε.
1: Ναι, γι' αυτό το είπα. Γεια σας Ιωάννηδες. Γεια σας κύριε Γεωργία, κύριε Αυγολέμονε. Α, και στον κύριο Μυρμηδόνα. Γεια σου κύριε Μπούμεραγκ. Το κύριε με το πληθυντικό. Το γεια σου έτσι.
0: Ναι.
1: Το κύριε με το γεια σου. Λοιπόν, έχω δύο τώρα για να το σοβαρέψουμε λίγο το θέμα. Έχω δύο εκκρεμότητες από την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Γιατί τι έγινε?
1: Αυτό δεν. Άμα δεν το παραδεχτώ, είμαι κακός άνθρωπος. Για τον πρωθυπουργό. Το μόνο που δεν είναι, έχω ξαναπεί, δεν είναι αχάριστος.
0: Να, ο έστειλε ο Μπούμεραγκ.
1: Τους τιμά τους φίλους του και τους γείτονές.
0: Ο πρωθυπουργός.
1: Βεβαίως.
0: Για πείτε.
1: Γειτονιά δεν είμαστε με τη Γερμανία. Με τη Γαλλία όχι, απλά έχει εκεί οικία και πάει εκεί μια βόλτα να δει αν είναι καλά, αν θέλει κάτι. Και με τους Αμερικανούς είναι πολύ μακριά, αλλά ήταν εκεί σαν φοιτητής, τι ήτανε, Τρεχαγυρευόπουλος. Αλλά η φιλία του την τίμησε και με τους Ιταλούς. Πώς? Έκανε την παραγγελία. Κάθε τρεις και λίγο, και το έχω πει εγώ 5-6 φορές, τι μας συγκρίνουν με την Ιταλία. Την καταχρεωμένη Ιταλία.
0: Ναι.
1: Όχι την Ισπανία. Δεν ξέρω γιατί, είναι τρίτη φορά που το λέω μέσα σε λίγους μήνες. Γιατί δεν κάνουμε παραγγελίες και από τους Ισπανούς. Μεγάλη χώρα είναι. Δεν είναι καμιά, ξέρω εγώ, Ελβετία, είναι η Κολομβία της Ευρώπης, Δανία δεν ακούγεται καθόλου, λίγο η Ολλανδία. Παρήγγειλε δύο φρεγάτες. Πώς θα πες το χρέος της Ιταλίας? Εμείς είμαστε χλιδάτοι, άνετοι, αφού προπληρώνουμε το χρέος εμείς. Και η Ιταλία είναι καταχρεωμένη. Πώς θα γίνει δηλαδή? Γιατί το προπληρώνουμε, από πού είναι τα χρήματα? Τι είναι, από τις συντάξεις που δεν δίνει, που τις έχει φάει, από τα δώρα που δεν δίνει? Από πού είναι? Από τους τουρίστες, που το έχω πει εγώ καμιά δεκαριά φορές, από τον COVID, ότι πάλι μονόπλευρα η οικονομία και άμα γίνει κάτι πάλι θα είμαστε στα ίδια. Σαν να λέω να δουλεύει ένας στην οικογένεια απλά ελληνικά, sorry, και να μείνει άνεργος και να πεινάσουν όλοι. Αυτό είναι οι αρπαχτές κάνουν με τα μαύρα. Τα περισσότερα είναι μαύρα, έχουμε γεμίσει νοικιαζόμενα δωμάτια, μας έχουν ζαλίσει τώρα με τα BRB και ξαφνικά άμα συμβεί κάτι όπως συνέβη, θα μείνουμε. Και θα μοιράζει 534, το 34 μ' άρεσε, το έχω ξαπεί αυτό πριν λίγο καιρό. Να ζήσεις με 534 και να πληρώσεις 300 ενίκιο. Πώς το βλέπεις, Εμμανουήλ? Αυτή είναι καλός.
0: Τα έχουμε ξαναπεί, κυρία Λευκή.
1: Είναι καλός
0: ο λογαριασμός, δεν βγαίνει σε αυτά τα ποσά ούτε για αστείο.
1: Ναι. Πώς δηλαδή Πού τα βρίσκει τα χρήματα και από πού? Ποια ανάπτυξη, είπα εγώ. Πού τη βρήκε την ανάπτυξη? Από τα κιόσκια και τα κομμωτήρια, τα περισσότερα είναι στα διαμερίσματα, με τα αδήλωτα. Αυτά νιχάδικα τα έχει, από πού τα έχει δηλαδή? Για να ξέρω κι εγώ τώρα, που ήμουνα κι εγώ άνθρωπος της αγοράς. Και ένα άλλο που δεν... Δηλαδή είναι σοβαρό το θέμα τώρα, μην με ακούς που το λέω λίγο γοτάχα. Τι, πού τα βρει, θα μας πει, τα έχουμε από εκεί. Από την εσχροκέρδεια. Και ποτέ δεν είπε κανείς από τους συναδέλφους σου τι δάνεια παίρνουν τα σούπερ μάρκετ για να δημιουργούν θέσεις για να φαίνεται ότι πέφτει η ανεργία.
0: Αυτό δεν το ξέρω για να μην λυθεί.
1: Τι δάνεια είναι αυτά? Πριν λίγο καιρό είχε πάει τα εγγένεια του Μασούτη ο Γεωργιάδης που είχα

0: καλό που το σκεφτόμουν όλη τη εβδομάδα. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας, τι είναι εκεί, απλοί υπάλληλοι έχουν σχέση με ιατρικά θέματα, ιατρικά επαγγέλματα? Αυτό είναι πολύ σοβαρό το θέμα.
1: Εξαρτάται τι υπάλληλοι.
0: Τι είναι, ναι, τι
1: υπάρχουν και διοικητικοί υπάλληλοι που δεν έχουν σχέση με ιατρικά θέματα.
0: Το υγεία, δηλαδή τι κάνουν, φροντίζουν για τα οικονομικά.
1: Νομικά.
0: Δεν το έχω ακούσει ποτέ αυτό το πράγμα.
1: Υπάρχουν διάφορε.
0: Είναι πολύ σοβαρό θέμα και δεν συζητάει κανεί τίποτε. Χαχαχά και μπλα μπλα μπλα. Και ο κύριο Τάδε και ο κύριο.
1: Καλά, στο οργανόγραμμα ενό υπηρεσία.
0: Και ο κύριο Άεργο.
1: Στο οργανόγραμμα μια υπηρεσία ενό υπουργείου, εν προκειμένου, έχει πολλέ ειδικότητε. Και νομική υπηρεσία θα υπάρχει.
0: Αλλά έχει υπουργό υγείας.
1: Και γραμματιακή υποστήριξη. Πολλά θα υπάρχουν.
0: Που δεν είναι γιατρός. Δεν έχει σχέση με ιατρικό επάγγελμα. Όπως δεν είχε
1: και ο. Στην πλειονότητά τους οι κυβερνήσεις είχαν υπουργούς.
0: Που, ναι.
1: Που δεν ήταν γιατρίτες.
0: Και οι προηγούμενοι. Ναι. Ο Μάνος που ήταν. Α, δεν ήταν. Επί ΣΥΡΙΖΑ, ποιος ήταν. Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Ο Πολάκης και ο Ξανθός.
0: Εντάξει.
1: Γιατροί και οι δύο.
0: Είναι γιατροί. Έτσι δεν είναι. Είναι. Λοιπόν, ένα θέμα αυτό. Ένα άλλο θέμα που.
1: Αλλά δεν.
0: Για πες.
1: Δεν είναι.
0: Να μην είσαι γιατρός.
1: Ορίστε.
0: Να μην είσαι γιατρός στο Υπουργείο Υγείας. Τι να είναι. Όπως και στο. Έβαλε το Σχοινά τώρα στο Γεωργίας. Τι ξέρει ο Σχοινάς.
1: Ναι, μια τώρα ζωή. Η αλήθεια είναι.
0: Χλειδάτος των Βρυξελών.
1: Η αλήθεια είναι ότι και ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Ξανθός.
0: Ναι.
1: Με τον κύριο Ξανθό, τον κύριο Πολάκη προσωπικά δεν τον ξέρω, τον κύριο Ξανθό έχουμε μιλήσει μερικές φορές με τον κύριο Ξανθό.
0: Ναι.
1: Όχι ότι καταφέρανε και τίποτα φοβερό στο χώρο της υγείας.
0: Αλλά ήταν.
1: Ναι, αλλά.
0: Ναι, ένα αυτό.
1: Ξέρετε, όλα κρίνονται από το αποτέλεσμα.
0: Εμμανουήλ, θα τώρα να πάω εγώ στο φούρνο. Τι θα κάνω στο φούρνο.
1: Θα μάθετε και θα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα τώρα το Υπουργείο και ο Φούρνος. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι, λέω, το ίδιο πράγμα το Υπουργείο και ο Φούρνος.
0: Μα τώρα έτσι το είπα σε στυλ. Τι να πω. Λοιπόν, όπως έμαθες. Έμαθες για το θυπλοθεσίτη μου, όπως θα ρωτήσω. Άμα μάθεις.
1: Ναι, όταν έχω κάτι.
0: Ναι. Ένα άλλο που δεν είπανε καθόλου. Τι έγινε με, απλά μία φορά το άκουσα αυτό και είχα κλείσει, γι' αυτό είπα αυτές τις εκκρεμότητες, τις φρεγάτες εδώ και την εκκρεμότητα του Νότους. Έκλεισε, λέει, ο Νότους, το πήρε κάποιος κατευθείαν? Πόσους εργαζόμενους έχει το Νότους, πρώην Λαμπρόπουλος?
1: Δεν το ξέρω.
0: Τίποτα, τσιμουδιά. Τι μας σερβίρουν? Το ότι είπε ο Κυφίνας, ο Άεργος, που αν τα 8 χιλιάρικα δεν θα τα έπαιρνε σε 8 χρόνια ούτε σε 10. Ο Μαρινάκης που λέει θα πάρουν 2 μήνες μόνο ταμείο ανεργίας και μετά τα. Ποιος ξέρει τι άκουσε. Διαμαρτυρήθηκε η Υπουργός Εργασίας, πάλι καλά, η Κεραμέως. Διαμαρτυρήθηκε, είπαν. Τι του είπε δεν ξέρουμε. Γιατί να μην ξέρουμε τι του είπε, τι του απάντησε. Και είπανε το μεσημέρι, ήταν δική του, λέει. Τι δική του. Πού ήταν, τι έκανε κουμάντο στην επιχείρησή του, εκείνος θα τα δίνει. Δεν κατάλαβα, τίποτα, τσιμουδιά και γι' αυτό, μπλα μπλα, 2 κουβέντες, τέλειωσε. Ασχολούμαστε με τον Μακαρίτη που τον δολοφονήσανε, ό,τι κι αν ήταν, ήταν 54. Εγώ μία φορά τον έχω δει στη ζωή μου. Και ένα τραγούδι του προσπαθούσα να θυμηθώ ποιο ήταν.
1: Συγγνώμη, είπατε ό,τι κι αν ήταν, ήτανε κάτι.
0: Ήταν 54 χρονών, νέος άνθρωπος.
1: Αυτό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Τα άλλα, ό,τι και αν ήταν, ήταν δικό του θέμα.
1: Δεν μας αφορά το τι είναι ο καθένας.
0: Όχι, γι' αυτό το είπα. Και το είπα δεύτερη.
1: Όλοι οι άνθρωποι έχουμε.
0: Εμένα με. Εγώ στενοχωρέθηκα. Γιατί 54 ήταν. Πήγε στους δολοφόνους. Δολοφόνοι είναι. Και λέει, έλεγε το μεσημέρι η αρμόδια, λέει, τάδε. Γιατί από το λόγο φαινόμαστε. Βγαίνει. Μέρος και από το χαρακτήρα μας, άμα δεν τον βλέπουμε, λέω εγώ, τα μάτια και την έκφραση. Και λέει ήταν 200 τετραγωνικά, λέει, τι είναι αυτά. Σοβαρά. Τι είναι αυτά που ακούμε. Τι είναι αυτά που ακούμε. Μόνο ο Πατούλης μίλησε κάπως σοβαρά. Ναι, ακούω και το φουσκό.

0: Πάνω που τις έκανε όλες ωραίες, ωραιότατες έχει κι αυτός. Επειδή όταν κάποιος μου είναι αντιπαθής, δεν κάθομαι και να ακούω. Φεύγω μακριά από το ραδιόφωνο. Θα πήγαινα στο φουστάνο μου, φτιάξει το πρόσωπο. Το δικό του το έχει φτιάξει.
1: Εσείς μπορεί να μην πηγαίνατε, έχουν πάει
0: όμως. Γιατί να πάω. Τι
2: καλά,
0: να κάνω να πάω.
2: Μισό λεπτό, κυρία Λευκή, γιατί αρχίζουμε και τα μπερδεύουμε.
0: Τι να μπερδεύω.
2: Υπάρχουν...
0: Η χλυδάτη λέει.
2: Ακούστε με λίγο. Ακούστε λίγο. Υπάρχουν πλαστικοί χειρουργοί οι οποίοι ασχολούνται με το τραύμα. Υπάρχουν πλαστικοί χειρουργοί οι οποίοι ασχολούνται με
0: την. Αυτούς τους παραδέχομαι.
2: Οι οποίοι ασχολούνται με την ομορφιά.
0: Ποια ομορφιά. Δηλαδή δεν γεράσουμε ποτέ. Θα είμαστε οι ίδιοι.
2: Εννοώ.
0: Αν προλάβουμε να γεράσουμε.
2: Λοιπόν, επισήμως, ο πλαστικός
0: χειρουργός. Γιατί 57 εκεί, συγγνώμη.
2: Επισήμως, ο πλαστικός χειρουργός μπορεί να κάνει και το ένα και το άλλο. Μπορεί, άμα μπορεί να το κάνει και αυτό.
0: Α, τι να φτιάξει, βρε Μανουήλ, τώρα είναι, το χαρακτήρα το φτιάχνεις.
2: Κυρία Λευκή, μη μου τα μπερδεύετε.
0: Από τη φάντα
2: ο χειρουργός
0: τώρα,
2: δεν χειρουργεί ψυχές. Λοιπόν, ο πλαστικός χειρουργός μπορεί να κάνει και αυτό. Μην μπερδεύουμε τα νόμιμα με τα παράνομα.
0: Ποια νόμιμα. Έλα, πες το, τι έχεις να πεις.
2: Συγγνώμη, εγώ δεν έχω δικαίωμα, δηλαδή αν η μύτη μου είναι χάλια και έχω τη δυνατότητα να πάω να τη φτιάξω.
0: Να πάει να φτιάξει ό,τι θέλει ο καθένας.
2: Έχω τη δυνατότητα, ναι ή όχι.
0: Και μας τους παρουσίαζε.
2: Δεν είναι παράνομο. Μην τα μπερδεύετε.
0: Ποια πλώση πήγανε, Μανουήλ.
2: Ορίστε.
0: Το λέω εγώ, κοντεύω 20 χρόνια. Ούτε ένας Έλληνος πλούσιος δεν υπάρχει και με καθαρά χρήματα, λέμε.
2: Άντε καλέ.
0: Ούτε ένα.
2: Καλά, εντάξει.
0: Με τα δάνεια και με τις κλίκες. Με τα 3 δις απλήρωτη ΔΕΗ. Ποιος είναι ο πλούς. Να είσαι. Πες μας τι κάνεις. Ποια είναι το είδος της δουλειάς σου. Πόσα χρόνια. Αν έχεις
2: θέλετε
0: ανταγωνιστές.
2: Θέλετε τώρα εσείς να βάλουμε θέμα πόθενες σε όλο τον πληθυσμό.
0: Αν έχεις ανταγωνιστές. Γιατί όταν έχουμε ανταγωνιστές μας παίρνουν μέρος της πελατείας
2: μας. Ή γινόμαστε καλύτεροι.
0: Ένα. Και... Είπαμε, δεν μας λένε, όλα προσωπικά δεδομένα είναι. Τι προσωπικό δεδομένο είναι. Δεν τους αφήνανε, λέει, τους ελεκτές, λέει. Δεν ανοίγανε, λέει, να πάνε. Γιατί δεν ανοίγανε, πού πήγανε, σπίτι τους. Όπως και στα σπίτια γίνονται πολλές δουλειές, προείπα. Λοιπόν, αυτό το προσωπικό δεδομένο, και έχουμε φτάσει στον πάτο και κάτω από τον πάτο. Ο διπλανός μου απέναντι, ο λίγο πιο πέρα, θα μου παριστάρει τον πλούσιο. Δεν πρέπει να ξέρω τι κάνει.
2: Καλά, μπορεί και να είναι πλούσιος. Γιατί
0: από πού να είναι, από τον παππού και από τον πατέρα.
2: Γιατί απαγορεύεται.
0: Να είσαι πλούσιος, ναι. Με καθαρά χρήματα όμως. Και με όλες τις υποχρεώσεις σου πληρωμένες.
2: Με καθαρά λέω κι εγώ.
0: Ποια καθαρά, πού τα. Τα ονόματα θέλω. Μάθε τι έγινε τώρα εδώ με τους. Πόσοι συνάδελφοι θα μείνουν στον δρόμο αν δεν το πήρε κάποιος με δάνεια.
2: Ποιο.
0: Το Νότος.
2: Δεν το ξέρω.
0: Πόσους έχει μέσα.
2: Δεν το
0: γιατί
2: ξέρω.
0: Δεν λένε τίποτε.
2: Δεν το ξέρω, σας λέω.
0: Κάποιος το πήρε. Με τι το πήρε. Με τα δικά του χρήματα.
2: Δεν το ξέρω.
0: Είναι
2: να το
0: πω. Δάνεια.
2: Εντάξει.
0: Να σου πω κάτι. Εδώ πέρα είπα προχθές, επειδή το πεις εσύ, ποια είσαι, πες. Κλέβεις. Όχι. Πληρώνεις λογαριασμούς. Ναι. Βολεύτηκε στο δημόσιο. Όχι. Παίρνεις εφάπαξ. Δεν πήρα. Δεν έπαιρναν και αυτά που ούτε τα μισά μου δικαιούμουν. Αλλά επειδή δεν τα πήρα εγώ, δεν σημαίνει ότι δεν τα πάρει κι ο άλλος. Και ξαφνικά βγήκε τώρα και να κλείσει. Δηλαδή εδώ δεν μιλάει κανείς, λέμε. Κανείς. Και αυτό που λέω εγώ. Οι ταΐσμένοι θα μιλήσουν. Ή εκείνοι που παίρνουν ένα μισθό και θα τον χάσουν και δεν πρόκειται να βρούνε. Τον κατήργησαν τον νόμο που ζητάει την τελευταία πενταετία 600 ένσημα. Ποιος τον κατήργησε. Η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ τον ψήφισε. Τις χείρες κατοχυρώσανε να πάνε στην κάλπη. Τώρα τι θα κάνουν.
2: Έλα, ποιος θα ολοκληρώστε, κυρία Λευκή.
0: Ορίστε.
2: Ολοκληρώστε.
0: Να κλείσω. Ξέρω ότι έπρεπε να κλείσω και νωρίτερα. Και ξαφνικά βγήκε ο Ανδρουλάκης, να σου πω κάτι, Εμμανουήλ. 80% ο λόγος ήταν καλός. Το λέω, όπως το είπε και προχθές. Ήταν καλός. Σύμφωνα με το λόγο του Πρωθυπουργού που απαιτεί να ξαναβγεί. Ποιος θα ξαναβγεί, η παρέα, η καμόρα θα ξαναβγεί.
2: Η αλήθεια είναι ότι τον κύριο Ανδρουλάκη τον επισκεί κακώς, αλλά συμβαίνει δυστυχώς. Τον επισκίασε όλη αυτή η ιστορία με το Μαζονάκι. Έχει πει σημαντικά πράγματα.
0: Τι σου είπα εγώ, γιατί
2: το αν γίνονται, δεν γίνονται ή αν είναι σωστά ή όχι, αυτό θα το κρίνει ο καθένας. Αλλά εγώ τη συνέντευξή του τη βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Στόπα! Τι γίνεται όταν Ανδρουλάκη τον ψηφίζω, το Πασόκ εγώ.
2: Καλά, και εγώ το λέω. Όχι, και εγώ το λέω διότι κακώς. Κακώς η αλήθεια είναι.
0: Δεν ασχολείται κανείς. Αν ταϊσμένος τόσα χρόνια, είναι και αχάριστος. Έβριζε το Σαμαρά τώρα. Τους έφερε ο Σαμαρά στους τρεις και από πάνω, και αυτό λένε. Εδώ δεν υπάρχει δε τσίπα. Πού να τη βρουν την τσίπα. Η τσίπα των 10.000. Και μας βγήκε τώρα. Δεν θα πω αυτό που σου είπα την άλλη φορά ότι θα με κλείσει. Άλλη φορά θα το πω. Δεν θα το πω σήμερα.
2: Για να σας κλείσω άλλη φορά.
0: Όχι, δεν θα το πω. Και ξαφνικά και μας λέει τώρα πόσους μήνες θα παίρνει. Και έχω πει και με αυτό κλείνω, γιατί έχω θυμώσει τώρα που κράτησα το τηλέφωνο. Έχω θυμώσει, γι' αυτό μιλάω έτσι άγρια. Ξαφνικά είχα πει εγώ εδώ και 4-5 χρόνια. 2.000 θα παίρνει ο βουλευτής, 2.500 ο υφυπουργός, 3 ο υπουργός και 5.000 ο πρόεδρος με τον πρωθυπουργό. Τι είναι αυτά όλα δηλαδή. Και μαζεύουν και μαζεύουν στρατούς εκεί πέρα. Και από αστυνομικούς φεύγουν από τα τμήματα, έχω πει είναι άδεια. Και πάνε εκεί και κάθονται όλη μέρα. Και το τελευταίο, και έχω πάρει ανάποδες. Τώρα σου είπα γιατί κάνω κατάληψη στο τηλέφωνο. 13 αστυνομικούς είχε η Μακαρίτσα η Κουτσίκου, πώς τη λέγανε.
2: Καλά, μη μου λέτε τώρα για ανθρώπους που βγαίνουν από τη ζωή.
0: 13 είχε.
2: Δεν ξέρω πώς είχε.
0: Και τους πήρανε τους 6 και αφήσαν τους 7. Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό. Σε μια πόρτα πολυκατοικίας 13 και μετά 7. Και επειδή μείναν 7, τις βάλαν τη βόμβολη. Έλα τώρα.
2: Ευχαριστώ, κυρία Λευκή. Τι καιρό έχεις τα Γιάννα.
0: Έχει λίγο κρύο. Γι' αυτό σου είπε βροχιασμένη.
2: Άλλαξε ο καιρός.
0: Έχει ψύχρα εδώ και 3 βράδια.
2: Και χθες το βράδυ εδώ είχε. Στο Γέραγα, δηλαδή είχε δροσιά. Άνοιξε σε κάποια στιγμή και έμπαινε. Ωραία. Εμένα μου άρεσε. Ωραία.
0: Εγώ δεν έχω κλείσει. Έχω 6 παράθυρα ανοιχτά. Θέλει κότον κουβερτούλα. Αν παράδειγμα βραδιάτικα με το κότον.
2: Είναι που θα είναι ακριβό το πετρέλαιο τώρα, θα δούμε. Ευχαριστώ, κυρία Λευκή. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Ο κύριος Μιχάλης από τα Χανιά.
3: Όπου, τι έφαγε, κύριε Βραδιάτικα.
2: Κύριε Μιχάλη, αφήστε τι έφαγε, δεν κατάλαβα τι έφαγε.
3: Το αυτί μου.
2: Το αυτί σας.
3: Σκεφτόμουν, δηλαδή μου στο μυαλό. Επειδή δεν έχω σύζυγο, λέω φαντάσου να έχεις μια τέτοια σύζυγο. Όχι, δικαίωμά της καλά.
2: Αφού είναι δικαίωμά της, γιατί το σχολιάζετε.
3: Κάτι σωστό δεν βρίσκει, κάτι θετικό. Όλα είναι χάλια, όλα είναι...
2: Δεν είναι δικαίωμά της.
3: Λέει ο Γεωργιάδης που εγκαινιάζει μέρα παραμέρα κόβει κορδέλες.
2: Ναι, αλλά σήμερα, αλλά χτες ζήτησε συγγνώμη γιατί ο Μαζονέκης έπεσε θύμα του συστήματος.
3: Μπράβο του που βρήκε εδώ και ζήτησε συγγνώμη.
2: Αλήθεια.
3: Μέρα παραμέρα εγκαινιάζει, πτέρυγε.
2: Και τι σημαίνει αυτό. Άμα εγκαινιάζει, πτέρυγα είσαι. Συγγνώμη. Όποιο εγκαινιάζει. Γιατί ο Γεωργιάδης τα χτίζει.
3: Ο Γεωργιάδης παίρνει τηλέφωνο έναν επιχειρηματία, έναν εφοπλιστή και του λέει: κοίταξε να δει. Θέλω ένα ακτινολογικό εκεί.
2: Και τρέχει ο εφοπλιστής και το φτιάχνει.
3: Ναι. Αυτό τόσο απλά. Δεν είναι το σύστημα, Μανώλη. Το σύστημα.
2: Περίμενε. Αυτό είναι το σύστημα. Τότε με ποιο σύστημα θα τα βάλει ο Γεωργιάδης.
3: Το σύστημα. Γιατί το σύστημα πάντα θέλει φτιάξιμο. Συνέχεια είναι σαν το αμάξι που χαλάει και φτιάχνει. Και πάντα πρέπει να είναι εκεί. Ποιο θα το φτιάξει ο Πολάκης που βγήκε με το τσιγάρο στην Ευρωπαϊκή αυτή και έγινε πρωτοσέλιδο στην Ευρώπη, στα σουηδικά, υπουργό υγεία με καπνίζοντα. Στη συνέντευξη τύπου.
2: Γιατί οι υπουργοί δεν καπνίζουν.
3: Να τρελαθούμε. Υπουργό υγεία δεν βγαίνει με το τσιγάρο και να σε φωτογραφίζουν όλοι οι Ευρωπαίοι.
2: Α, γιατί είναι θέμα εικόνα.
3: Βέβαια.
2: Άρα δεν μα ενδιαφέρει η ουσία, η εικόνα μα ενδιαφέρει.
3: Τι ουσία και η εικόνα, λέει. Τι εικόνα περνάει.
2: Ο Νικήτας ο Κακλαμάνης ξέρει αν καπνίζει.
3: Όχι, δεν το ξέρω.
2: Καπνίζει.
3: Δεν έχει βγει όμως στη Βουλή με το τσιγάρο
2: στη Βουλή, μέσα στη Βουλή, όχι.
3: Ο Πολάκης σου λέω σε συνέντευξη τύπου βγήκε με ένα τσιγάρο. Αυτό είναι το.
2: Ναι, τέλος πάντων. Εγώ έχω μάθει γενικώς να μην κρίνω τους ανθρώπους από το φαίνεστε.
3: Ο Γεωργιάδης σου λέω κάνει το πιο απλό πράγμα.
2: Ναι. Κόβει κορδέλες.
3: Εφοπλιστές.
2: Ναι. Αλλά για την Αίγινα δεν βρήκε να κάνει κάτι. Ένα χρόνο τώρα.
3: Ωραία.
2: Ναι, εντάξει, ωραία.
3: Μέρα παραμέρα γενιάζει, κόβει κορδέλες.
2: Οπότε μια χαρά. Άρα το έργο ενός υπουργού κρίνεται από τις κορδέλες.
3: Βέβαια, αυτό. στον εργού που κάνει.
2: Εντάξει, πάμε. Προχώρα.
3: Το σύστημα, λέμε για το σύστημα. Απαγορεύεται, μας απαγορεύει το σύστημα εγώ, εσύ και άλλοι 100 φτωχοί να φτιάξουμε ένα φαντ, ένα επενδυτικό σχήμα. Να βάλουμε από 50 ευρώ και να γίνουν.
2: Δεν ξέρω αν μπορούμε.
3: Δεν το απαγορεύει κανένα.
2: Ωραία, θα βάλουμε από 50 ευρώ. Περίμενε. Θα βάλουμε από 50 ευρώ. Θα βάλουμε από 50 ευρώ λοιπόν 500 νοματέοι και θα φτιάξουμε ένα φαντ, ωραία. Και μετά με τι λεφτά θα πάμε να αγοράσουμε από την τράπεζα ένα δάνειο.
3: Δεν θα αγοράσουμε. Θα τα δώσουμε σε μια τράπεζα επενδυτική και θα πω στα επενδύει.
2: Ποια? Τι να επενδύσει? Ποια λεφτά? Το 50αρικο.
3: Το 50αρικο θα μαζευτούν οι 2.000, δεν είναι 50αρικο.
2: Ναι, θα του δώσουμε λοιπόν 1.050αρικα και θα τα δώσουμε στην τράπεζα και τι έγινε.
3: Και θα αυγατήσουμε και θα πάρουμε αυτό και τα άλλα θα αυγατήσουμε.
2: Ποια θα αυγατήσουν, με τι, με επιτόκιο 0,1%, 0,2%.
3: Επενδυτικά.
2: Α, επενδυτικά. Τι θα παίξουμε, ομολογά.
3: Αυτοί ξέρουν που θα τα βάλουν. Με ελάχιστο ρίσκο.
2: Όταν το φτιάξεις, φώναξέ με.
3: Το κουκουέ μπορεί να το φτιάξει αυτό το πράγμα.
2: Εσύ γιατί το φτιάχνεις?
3: Δεν έχω βρει άλλους 100 και γιατί δεν βρίσκω άλλους 100. Γιατί εμείς περιμένουμε ένα σωτήρα. Να κοιτάξουμε στην έκθεση της Θεσσαλονίκης ποιος θα μας δώσει τα 400 ευρώ.
2: Α,
3: εκεί.
2: Α, ο Σωτήρας είναι αυτός που δίνει τα 400 ευρώ.
3: Εμείς αυτοχοί, δεν έχουμε, όλα το πω την οτροπία. Λέμε, έλα μωρέ, ο Θεός, έχει ο Θεός, ο Σωτήρας τάρθει, ο Ανδρουλάκης που έταξε κάτι δισεκατομμύρια, εντάξει, αν δεν είναι ο Ανδρουλάκης την άλλη φορά κάποιος άλλος. Το σύστημα δεν μας το απαγορεύει αυτό.
2: Mm.
3: Τι ήθελα να πω. Θα άκουγα με την Ελένη την Κακαμπέλ που μιλούσατε για την υγεία και για τα κλινικές και για τα ιατρικά και για τα λοιπά.
2: Ναι.
3: Ωραία, ενδιαφέροντα όλα αυτά. Ζούμε σε μια χώρα που δεν είναι μόνο στη χώρα μας, την Βόρεια Ευρώπη είναι ακόμα χειρότερα, που τα ναρκωτικά έχουν γίνει πλέον, τι να πω, σερβίρονται μαζί με τον καφέ.
2: Η πολιτεία τι κάνει γι' αυτό?
3: Κάνει τους εμπόρους ναρκωτικών και τους αφήνει με το παραθυράκι ότι είναι χρήστες.
2: Άρα ποιος θέει, εγώ?
3: Πολιτεία. Νομοθέτες.
2: Άρα γιατί μου το λες?
3: Γιατί δεν μιλάμε γι' αυτό?
2: Γιατί δεν μιλάμε?
3: Αν μιλάμε για υγεία, καταρχήν πρέπει να αρχίσουμε από εκεί.
2: Γιατί δεν μιλάμε γι' αυτό? Διότι πρώτα θα κοιτάξω. Όχι, μισό λεπτό, γιατί έχεις μπερδεμένα στο μυαλό σου. Πρώτα θα κοιτάξω για ποιο λόγο μια γυναίκα πεθαίνει στην παραλία επειδή το ασθενοφόρο κάνει 55 λεπτά να πάει να την πάρει γιατί δεν υπάρχει δεύτερος γιατρός και πριν από ένα χρόνο είχε πεθάνει μια άλλη γυναίκα γιατί είχε τρεις οδηγούς αλλά ήταν στη μέρα που ήταν και επειδή δεν βγαίναν οι βάρδιες δεν υπήρχε οδηγός. Και μετά θα κοιτάξω αν η πολιτεία αφήνει τους εμπόρους ναρκωτικών. Και αν η πολιτεία υπάρχει το παραθυράκι και αφήνει τους εμπόρους ναρκωτικών ως χρήστες, να βρει η πολιτεία τον τρόπο να το κλείσει το παραθυράκι.
3: Δηλαδή, Μανώλη, εννοείς ότι τα περιστατικά όσων πεθαίνουν στην παραλία είναι ο αριθμός ίδιος με αυτόν που πεθαίνουν από ναρκωτικά κάθε μέρα?
2: Όχι, αλλά είναι διαφορετικές περιπτώσεις.
3: Και κοίτα, τα ναρκωτικά, τώρα, μέρα που είναι, γιατί εμείς τώρα λέμε πολλά και για το μαζοτάκι.
2: Μέρα που, όπα, να σου πω, αυτά που πήπε σε άλλα ραδιόφωνα δεν θα μου τα πεις εδώ για να σε κλείσω.
3: Ωραία, πρόσεξε. Δεν τα λέω.
2: Έτσι,
3: δεν
2: μπράβο.
3: Τα λέω.
2: Έτσι, μπράβο.
3: Δεν τα λέω.
2: Γιατί είναι πολύ πρόστιχο αυτό που είπες.
3: Τον πόνο της οικογένειας, δεύομαι.
2: Όχι, δεν τον σεβάστηκε σε άλλα ραδιόφωνα. Γι' αυτό, Μιχάλη, εδώ όχι τέτοια.
3: Ναι.
2: Άντε, μπράβο.
3: Απλώς, μόνο να πω κάτι.
2: Άκουσες τη σούπα, Μιχάλη.
3: Πόσοι σεβαστήκαν την οικογένεια αυτή?
2: Δεν κατάλαβα. Εσύ δεν σεβάστηκες στο νεκρό.
3: Την οικογένεια.
2: Εσύ δεν σεβάστηκες στο νεκρό. Και θα μιλήσει για το αν σέβεται κάποιο την οικογένεια.
3: Αν όλοι, εντάξει, ας αφήσουμε.
2: Εντάξει, να τα αφήσουμε τώρα.
3: Ας αφήσουμε αυτό το θέμα, μέρα που είναι. Πάμε στα.
2: Μέρα που είναι.
3: Ναι.
2: Αν δεν σε είχα κόψει, θα το είχε πει και εδώ. Ναι. Μιχάλη.
3: Δεν βρίζω κανένα νεκρό, Μανώλη. Δεν βρίζω. Μόνο το νεκρό δεν βρίζω. Να σου πω την αλήθεια. Μόνο το νεκρό.
2: Ναι, τελείωσε αυτή η συζήτηση. Προχώρα.
3: Τη μνήμη του έβαλε.
2: Ναι, το βλέπω. Έλα, προχώρα.
3: Ηνωμένο Βασίλειο διαλύεται το μαγαζί.
2: Τι έπαθε το Ηνωμένο Βασίλειο?
3: Ακούω στις ειδήσεις. Θέλει να φύγει Σκωτία να πάει.
2: Ναι, έχει ενδιαφέρον αυτό πολύ.
3: Τι γίνεται εκεί, χαμός. Ο Ερντογάν τα έχει πάρει με το Μητσοτάκι που πήγε στο Κασελόριζο. και λέει έρχεται στη μύτη μας.
1: Α, ναι, αυτό, με την, αυτό με, το, με την Αγγλία έχει ενδιαφέρον πολύ να δούμε πώς θα πάει.
3: Δεν ξέρω, είναι εύκολο να διαλυθεί αυτό το μαγαζί. Έχει
1: να, διαλυθεί, να διαλυθεί, όχι, να αποδυναμωθεί το, πιθανόν.
3: Το Ηνωμένο, δηλαδή βασίλεια ηνωμένα έτσι όπως είχαν αρχίσει και να πάρει ο καθένας.
1: Καλά, το δρόμο. Κοίτα, το Ηνωμένο Βασίλειο, λέμε Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν είναι θέμα, το θέμα δεν είναι ο τίτλος.
3: Όχι, να μην βρίσκεται η Αγγλία.
1: Το θέμα είναι το κατά πόσο θα αποδυναμωθεί εάν τελικώς υπάρξει αυτή η εξέλιξη. Θα έχει ενδιαφέρον. Δεν μπορώ να προβλέψω ότι θα γίνει, κανείς μας νομίζω δεν μπορεί. Θα έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή είναι κάτι που αξίζει να το παρακολουθήσουμε.
3: Θα έχει συνέχεια. Θα έχει
1: ναι, για να δούμε πώς θα κυλήσει.
3: Και μια που μιλήσαμε πριν και για σύστημα, που λέγαμε για σύστημα, αυτό που λέμε έχουμε κοινοβουλευτικό σύστημα. Το είναι το σύστημα. Mm. Δηλαδή το γίνονται εκλογές, γίνεται μια κυβέρνηση. Τέλος πάντων, σε αυτό το σύστημα πρέπει, είναι καλό να υπάρχουν και κόμματα διαμαρτυρία.
1: Μα υπάρχουν κόμματα διαμαρτυρίας.
3: Είτε είναι το ΚΚΕ, λόγος γίνεται για τον Κασιδιάρη.
1: Ο Κασιδιάρης είναι, προς το παρόν είναι υπόδικος, ακόμα δεν έχει αποφυλακιστεί.
3: Ναι, επειδή ακούγεται για κόμμα, θα είναι κόμμα διαμαρτυρίας ο Κασιδιάρης.
1: Δεν ξέρω, πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να... Ναι, δεν ξέρω τι θα είναι.
3: Δεν θα κυβερνήσει, θέλω να πω ο Κασιδιάρης.
1: Mm.
3: Υπάρχει ας πούμε το προηγούμενο της Χρυσής Αυγής.
1: Η Χρυσή Αυγή υπήρξε κόμμα μετά. Έγινε εγκληματική οργάνωση. Ναι.
3: Μισό λεπτό. Ναι, πριν αυτά όμως ψηφίστηκε από ένα 7%, μπήκε στο κοινοβούλιο, μπήκε σε αυτό που λέμε στο σύστημα και μπήκε μέσα η κόρη.
1: Μπήκε στο σύστημα και όλοι οι πολιτικοί, πολιτικοί αποφάσισαν ότι περίπου 400.000 ψηφοφόροι κινούνται εκτός δημοκρατικού τόξου.
3: Υπάρχουν. Αυτό το
1: γι' αυτό δυνάμωσε,
3: ναι,
1: το αυτό φιδάκι.
3: Τι θέλω να πω. Καλύτερα να είναι κάποιοι στο σύστημα, είτε είναι κομμουνιστές, είτε είναι φασίστες, είτε είναι διαμαρτυρό, οτιδήποτε διαμαρτυρία.
1: Όχι, όχι, φασίστα, όχι, συγγνώμη. Φασίστα, εγώ δεν θέλω στο σύστημα, λυπάμαι.
3: Όπως αυτό αποκαλούνται, εθνικιστές.
1: Ο εθνικιστής είναι άλλο πράγμα. Ο φασίστας είναι άλλο πράγμα. Ο ναζιστής είναι άλλο πράγμα.
3: Αυτός που ψηφίζει Κασιδιάρη που ακούω είναι αυτός που τα έχει με όλους και με όλες.
1: Α, δεν ξέρω τι είναι αυτός που ψηφίζει και Κασιδιάρη.
3: Βέβαια. Ο Ρουπακιάς, ο δολοφόνος του Παύλου του Φίσα, ήταν πρώην μέλος του ΚΚΕ. Δηλαδή, τι θέλω να πω.
1: Από πού προκύπτει ότι ήταν πρώην μέλος του ΚΚΕ?
3: Πρώην στο ΚΚΕ από την Νίκη. Αυτά είναι γνωστά.
1: Από πού είναι γνωστά?
3: Ο Ρουπακιάς.
1: Από πού είναι γνωστά?
3: Από
1: ποια δημοσιεύματα?
3: Θέλω να πω, ΚΚΕ, Χρυσή Αυγή, ένα τυχερό δρόμο.
1: Τι είναι? Καληνύχτα, Μιχάλη. Έλα, Μιχάλη. Έλα, ρε Μιχάλη. Έλα, Μιχάλη, καληνύχτα. Έλα. Το παράκανε. Το παράκανε που ΚΚΕ, Χρυσή Αυγή είναι ένα. Έλα. Γεια σου, Μιχάλη. Γεια σου, Μιχάλη. Τέλος. Δεν θα κάτσω να συζητήσω τώρα που θα μου συγκρίνεις το ΚΚΕ με τη Χρυσή Αυγή και που βγαίνεις και λες τα μύρια όσα τώρα για το μαζονάκι που είναι κάτω από το χώμα. Έλα, εντάξει, ντροπή. Τι ήταν ο Ρουπακιάς? Μέλος του ΚΚΕ. Αλήθεια. Για να δω. Μέχρι τα 17 του. Α, έχει ισχυριστεί ο ίδιος ότι ήταν μέλος του ΚΚΕ. Α, εντάξει. Υπήρξε υποστηρικτής. Το ΚΚΕ. Πουθενά δεν ήταν γραμμένο. Σε καμία οργάνωση δεν ήταν του ΚΚΕ. Διαβάζω τα επίσημα εδώ. Στο τέλος θα μας πείτε, ρε παιδιά, ότι ο Ρουπακιάς ήταν και κομμουνιστής. Ξέρε τι που έχουμε μπλέξει. Ελάτε, κύριε Δημήτρη, από το Εγάλαιο.
4: Ναι, γεια σας, κύριε Μανώλη.
1: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
4: Καταρχήν ήθελα να πω ως προς το θέμα του τραγουδιστή που πέθανε και τα παράνομα ιατρία.
1: Ναι.
4: Ήθελα να το μεγάλο βάσανο για την ελληνική οικονομία είναι οι φαρμακοβιομηχανίες.
2: Γιατί είναι βάσανε.
4: Είναι υπεύθυνες γιατί πληρώνουν μαύρα τους υπεύθυνους υπουργούς, εκάστοτε υπουργούς, και τιμολογούν φάρμακα ανάκρεμα που δεν επιτρέπεται ούτε καν να συζητιούνται οι αξίες τις οποίες έχουν αντικειμενικά. Τόσο φτηνά τα παρουσιάζουν πανάκριβα, 1000 ευρώ και 1800 ενέσιμα και άλλα. Και τι κάνανε, βουλιάξανε το ΕΟΠΗ και το ελληνικό δημόσιο. Τόσα δισεκατομμύρια εισπράττουν. Εκεί έπρεπε να επέμβει το κράτος και να εφαρμόσει κάποιο άλλο σύστημα για την αναγνώριση και κυκλοφορία φαρμάκων. Χωρίς να παρεμβαίνει ούτε υπουργός ούτε κανένας. Μια ειδική ομάδα γιατρών, ξέρω εγώ, επιτροπή, καλύτερα γιατρών. Αν δεν γίνει αυτό, πάντα θα είμαστε ένα ταμείο το δημόσιο φτωχευμένο, το κράτος πάντα φτωχευμένο από τις φαρμακοβιομηχανίες. Μεγάλη πληγή.
2: Ακούω αυτό που λέτε, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι έτσι όπως το λέτε, αλλά το ακούω και εντάξει.
4: Και ένα άλλο είναι το θέμα της ατιμωρησίας. Πολλά ξέρουν και τα βάζουν κάτω από το χαλί και δεν τιμωρούν κανέναν. 300 τυχιούχοι γιατροί από τη Θεσσαλονίκη πήραν πτυχία επιχρήμαση, πληρώνοντας τα πτυχία. Δεν μας είπε κανένας αν αυτοί που δώσαν τα πτυχία καθηγητέ είναι ακόμα στις θέσεις τους και διδάσκουν. Δεν είναι μόνο αυτά τα πανεπιστήμια, και άλλα πανεπιστήμια χορηγούν πτυχία στην Ελλάδα επιχρήμαση. Και δεν ελέγχεται καθόλου το γεγονός αυτό. Και έχουμε όλους αυτούς τους δικηγόρους, δημοσιογράφους, γιατρούς, φαρμακοποιούς και λοιπά, επιχρήμαση χωρίς να έχουν τυχείο αναγνωρισμένο μετά από μελέτη. Λοιπόν, τέτοιο είναι το κράτος δυστυχώς. Για να γίνει κράτος χρειάζεται βαθιές τομές και καταρχήν να έχουμε αυστηρή δικαιοσύνη. Δεν, το θεμέλιο κάθε κράτος είναι δικαιοσύνη. Άπαξ και η δικαιοσύνη νοσεί και είναι κατευθυνόμενη, δεν γίνεται τίποτα. Κάποτε πρέπει όμως να αλλάξει αυτό το σύστημα. Και ως προς το ΚΚΚ έχω πολλές ενστάσεις ως προς το κόμμα αυτό. Καταρχήν, ιδεολογικώς δεν έπρεπε να υπάρχει στην Ελλάδα.
2: Γιατί?
4: Γιατί η Ελλάδα είναι κοιτήτα πολιτισμού και δεν είναι Ρωσία. Δεύτερον, ότι προσπάθησε
2: να
4: όταν ήρθε ως ιδεολογία στην Ελλάδα προσπάθησε στην ύπαιθρο χώρα να καθίσει και να εκμεταλλεύεται την ιδεολογία και να δημιουργεί εκεί καταστάσεις πως το λένε μαθητιών και λοιπά οπαδών σε αγρότες, κοινοτρόφους, ανίδιος που δεν ξέραν τι πάνε να πει κομμουνισμούς. Τι πάνε να πει κομμουνισμούς δεν ξέραν.
2: Καλά, μισό λεπτό κύριε Δημήτρη, μισό λεπτό, γιατί τα έχουμε μπλέξει λίγο.
1: Ακούστε μισό λεπτό.
4: Όταν βγήκε ο Άρης στο Βελουχιώτη.
1: Ακούστε μισό λεπτό. Αφήστε το Βελουχιώτη. Τώρα έχουμε 2026.
4: Σαν ιδεολόγο.
1: Ναι, κύριε Δημήτρη, έχω Έχω παλέψει πολύ για να μην κύριε Δημήτρη, έχω παλέψει πάρα πολύ για να μην συζητάμε για το τι έγινε την περίοδο του Βελουχιώτη. Αν θέλει κάποιος να μάθει τι είναι ο κομμουνισμός, μπορεί να διαβάσει και να μάθει.
4: Ναι, αυτή η διείδηση ιδεολογική που περισσότερο την κυκλοφορούσαν στην ύπαιδρο χώρα, περισσότερο ήταν αγρότες, οι κτηνοτρόφοι αγράμματοι.
1: Ναι, και ποιο
4: γράφανε
1: το πρόβλημα ποιο είναι.
4: Χωρίς να έχουν ιδέα τι παράμει κομμουνισμός. Λοιπόν, τα αντάρτικα σώματα αυτά.
1: Όχι, δεν θα με πάτε. Όχι. Ακούτε. Δεν θα πάμε. Όχι, κύριε Δημήτρη. Όχι. Εδώ και 5 χρόνια την έχω απορρίψει από την εκπομπή αυτή την κουβέντα.
4: Δεν είμαι φασίστας.
1: Γιατί είπα εγώ ότι είστε φασίστας.
4: Ακούτε.
1: Ναι. Δεν θα ανοίξουμε κουβέντα. Δεν θα ανοίξουμε. Να σας πω. Τον εμφύλιο τον έχουμε ξεπεράσει σε αυτή την εκπομπή.
4: Κάντε μου κριτική μετά.
1: Όχι, δεν θα σας κάνω καμία κριτική. Για τον εμφύλιο δεν συζητάμε σε αυτή την εκπομπή. Για τον εμφύλιο δεν θα σας αφήσω, κύριε Δημήτρη. Λυπάμαι, δεν πειράζει. Δεν θα σας αφήσω, κύριε Δημήτρη. Λυπάμαι. Καληνύχτα, κύριε Δημήτρη. Αφού δεν σέβεστε, καληνύχτα. Εμφύλιο σε αυτή την εκπομπή δεν θα ξανανοίξουμε κουβέντα το 2026. Σ' όποιον δεν αρέσει, δεν ακούει. Ελάτε, κυρία Σμαράγδα. Κυρία Σμαράγδα. Κουράστηκε, κυρία Σμαράγδα. Ο κύριος Ηλίας από τη Νέα Ιωνία, ελάτε.
5: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
5: Ακούγομαι καθαρά.
1: Ναι.
5: Ωραία. Ένα σχόλιο θέλω να κάνω. Εγώ το περιστατικό τραγουδιστή του Μαζονάκη. Έχω την εντύπωση ότι οι χαρακτηρισμοί και οι τίτλοι των δύο γιατρών τύπου απατεώνας, ανίκανος, ανειδίκευτος, κλέφτης, έμπορος, νομίζω ότι είναι χάιδεμα. Είναι κάτι παραπάνω, πιστεύω.
1: Τι εννοείται?
5: Θα σας πω το γιατί. Αυτοί οι δύο άνθρωποι έκαναν ακριβώς ό,τι μπορούσαν για να πεθάνει ο άνθρωπος.
1: Πρώτα απ' όλα, μισό λεπτό. Πρώτα απ' όλα να πω ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι στους οποίους αναφέρεστε διατηρούν, ασχέτως του τι πιστεύετε εσείς ή εγώ ή τι φαίνεται από ότι το τεκμήριο ακόμα της αθότητας, διατηρούν πάντα το τεκμήριο της αθότητας.
5: Όχι, καταλαβαίνετε δική μου γνώμη.
1: Την ακούω τη γνώμη σας. Θα σας πω όμως κάτι. Αν αυτοί οι δύο άνθρωποι, και τώρα δεν θα υπερασπιστώ εγώ αυτούς τους δύο ανθρώπους, αν αυτοί οι δύο άνθρωποι επεδίωκαν το θάνατο του Μαζονάκη εμπροκειμένου ή οποιοδήποτε, θα μπορούσε να είστε εσείς ή εγώ.
5: Όχι, μιλάμε για το συγκεκριμένο.
1: Ναι. Αν επεδίωκαν το θάνατό του, δεν θα ψάχνανε τρόπους ανάνυψης στην τεχνητή νοημοσύνη.
5: Δεν ψάχνανε.
1: Α, δεν το ξέρω. Ξέρετε, αν ξέρετε εσείς, να πάτε να τα πείτε στον εισαγγελέα. Εγώ δεν τα ξέρω.
5: Εγώ την πήρα να πω στον εισαγγελέα.
1: Όχι, θέλω να πω ότι είστε τόσο βέβαιος, ακούγεστε τόσο απόλυτος ότι δεν ψάχνανε. Εγώ πηγαίνω με βάση τις πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.
5: Δηλαδή, δεν σας λέει κάτι ότι το μηχάνημα σταμάτησε τρεις φορές και τρεις φορές το έχουν κάνει επανεκκίνηση?
1: Μου λέει πολλά.
5: Γιατί αυτό είναι φρέσκο τώρα?
1: Ναι, μου λέει πολλά πράγματα.
5: Τρεις φορές σταμάτησε. Το μηχάνημα, σε εισαγωγικά, του είπε ότι σταματήθηκε γιατί ο άνθρωπος κινδυνεύει.
1: Ναι, δεν ξέρω και πραγματικά.
5: Συνεχίσαν να κάνουν επανεκκίνηση.
1: Ναι, αυτό λέω, δεν ξέρω πραγματικά.
5: Δηλαδή, εγώ και εσύ να ήμασταν μαζί, να ήμασταν ένα team γιατρών, εγώ και εσύ.
1: Ναι, δεν θα μπω σε δίκη προθέσεων, κύριε Ηλία, για το τι έχει γίνει, γιατί δεν ξέρω τι έχει γίνει. Μπορώ να εικάσω πάρα πολλά πράγματα. Δεν θα το κάνω, γιατί υπάρχει σε εξέλιξη.
5: Εικασίες κάνουμε.
1: Μα αυτό εγώ δεν θα.
5: Όχι,
1: αλλά ξέρετε τι γίνεται με τις εικασίες. Είναι σε εξέλιξη μια προανακριτική διαδικασία προς το παρόν. Θα εξελιχθεί σε δικαστική αργότερα. Και σε μια τέτοια φάση, εγώ δεν θέλω να κάνω εικασίες.
5: Δηλαδή, τώρα με κάνετε.
1: Σας λέω κάτι πολύ ειλικρινά. Μπορώ να εικάσω τα χίλια μύρια. Δεν θα το κάνω. Δεν είναι η δουλειά μου να το κάνω. Η δουλειά μου δεν είναι να εικάζω.
5: Άρα, εντάξει, τι να πω. Μπορεί ήθελα να προχωρήσω αυτή την κουβέντα, αλλά βλέπω ότι... Δεν ξέρω, τώρα πέφτω από τα σύννεφα με τις... Δεν ξέρω.
1: Τι θέλετε, με έχετε ακούσει πολλές φορές να εικάζω.
5: Όχι, αλλά για το συγκεκριμένο θέμα...
1: Όχι, για κανένα θέμα.
5: Όχι, για το συγκεκριμένο θέμα που...
1: Δεν θα εικάσω, δεν θα εικάσω. Ναι, δεν θα εικάσω για το θέμα. Να σας πω κάτι. Έχω όλα αυτά τα χρόνια...
5: Αναβαθμίστηκε πολύ γρήγορα η κατηγορία.
1: Ναι, αναβαθμίστηκε γιατί προέκυψαν στοιχεία και μπορεί αύριο να προκύψουν και άλλα στοιχεία και δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Γι' αυτό δεν θα εικάσω. Και γενικώς
5: η στάση τους που δεν μπήκαν στο νοσοκομείο δεν σας λέει κάτι. Τα γιατρό.
1: Από την πρώτη στιγμή το είπα. Ότι δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν να έχεις έναν άνθρωπο στο ιατρείο σου ο οποίος πεθαίνει ή πέθανε. Πεθαίνει κατά βάση και δεν τον συνοδεύει στο νοσοκομείο για να δώσεις... Όχι από ενδιαφέρον, για να δώσεις τις απαραίτητες πληροφορίες στους συναδέλφους σου στο νοσοκομείο.
5: Δεν ήθελε.
1: Ναι, αυτό όμως, προσέξτε τώρα. Αυτό λοιπόν
5: που...
1: Αυτό που λέτε λοιπόν εσείς είναι μια εικασία. Εγώ δεν μπορώ να αυτή την εικασία να την υιοθετήσω. Δεν είναι δουλειά μου.
5: Ούτε εγώ την υιοθετώ. Ούτε δική μου δουλειά είναι.
1: Καταλάβατε.
5: Αλλά όταν ένα μηχάνημα. Το άκουσα πριν μια ώρα.
1: Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Το μηχάνημα δεν έπρεπε να είναι εκεί.
5: Στα νέα. Όχι. Στα νέα σας το άκουσα. Ακούσαμε και το.
1: Μα δεν χρειάζεται να μου πείτε. Και εγώ το έχω διαβάσει, το έχω ακούσει χίλιες φορές.
5: Δηλαδή.
1: Τρεις φορές έκανε σήμανε συναγερμό.
5: Ναι, τρεις φορές έκανε συναγερμό και. Τι να σου πω, έναν άστεγο να βάλει. Όταν χτυπά συναγερμό. Καλύπτει τις αρχές.
1: Αυτό λοιπόν συνιστά για μένα εγκληματική αμέλεια.
5: Αμέλεια. Όχι, καμία αντίρρηση, ναι. Καθένα τη γνώμη.
1: Τι θέλετε να πω, το κάνανε επίτηδες.
5: Όχι.
1: Δεν μπορώ. Αν αύριο μου κάνουν μια μήνυση και μου πούνε για ποιο λόγο λες ότι το κάναμε επίτηδες, έχεις αποδείξεις, μπορώ να τα αποδείξω.
5: Σε καμία περίπτωση.
1: Λοιπόν. Άρα μιλάμε για εγκληματική αμέλεια. Γι' αυτό υπάρχει δικαιοσύνη, γι' αυτό υπάρχουν οι αρχές, γι' αυτό υπάρχουν τα αρχεία, γι' αυτό υπάρχουν όσα υπάρχουν, για να δούμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει.
5: Ναι.
1: Αν ξεκινήσουμε, σας λέω, αν μπούμε στη λογική της εικασίας, μπορούμε να μιλάμε μέχρι το πρωί και να βάλουμε κάτω 1000 διαφορετικά σενάρια. Δεν λέει κάτι όμως αυτό για την οικονομία της συζήτησης. Κάποιος αυτή τη στιγμή είναι στο χώμα. Κάποιοι άλλοι ευχαριστούν το Θεό που μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία και βγήκαν από αυτό το ιατρείο ενδεχομένως και από άλλα. Δεν ξέρω που αλλού γίνεται η ιατρική πράξη ζωντανή. Γιατί φανταστείτε τώρα, πέθανε ο Μαζωνάκης. Φανταστείτε πόσοι άλλοι έχουν κάτι στη θέση του και έχουν κάνει αυτή την εξέταση. Την πράξη τέλος πάντων, την ιατρική.
5: Έχω την εντύπωση ότι δεν έχουν επανεκκινήσει το μηχάνημα καμία φορά.
1: Τι εννοείται. Όχι, πόσοι έχουν πλασμαφαίρεση.
5: Ναι.
1: Τρία χρόνια κάνει πλασμαφαίρεση, η κυρία τουλάχιστον.
5: Με τρία αλάρμ στο μηχάνημα δεν νομίζω να κάνει.
1: Δεν μιλάω για αλάρμ. Μιλάω για ανθρώπους που έκατσαν στο μηχάνημα και τους κάναν αυτή την ιατρική πράξη χωρίς να είναι ειδικοί στο να την κάνουν.
5: Ναι, αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι ότι...
1: Όχι, φανταστείτε αυτούς τους ανθρώπους τώρα που μιλάμε να μας ακούνε. Τι θα σκέφτονται. Ότι θα μπορούσα να είμαι και εγώ στη θέση του Μαζωνάκη. Εγώ θα νιώθα πολύ άβολα. Καταλάβατε τι εννοώ.
5: Νομίζω ότι πήγαινε από στόμα σε στόμα.
1: Δεν διαφωνώ. Προφανώς δεν είχαν βγάλει ντουντούκα ούτε διαφημίσεις σε κανάλια και εφημερίδες. Από στόμα σε στόμα θα πήγαινε. Λογικά. Αλλά σας λέω, επειδή κι άλλοι σίγουρα έχουν κάνει πλασμαφαίρεση, αλλά βγήκαν από το ιατρείο περπατώντας, έρποντας, δεν ξέρω πώς βγήκανε. Ζωντανοί πάντως, τώρα θα νιώθουν πολύ άβολα μετά από αυτό που συνέβη. Και θα σκέφτονται, ευτυχώς που δεν έτυχε σε μένα. Φαντάζομαι.
5: Έχω την εντύπωση ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν 4 μέρες αβοήθητος. Πριν πάει εκεί.
1: Τι να σας πω,
5: ήταν 4 μέρες αβοήθητος.
1: Δεν ξέρω.
5: Μία από τη λιποθυμία στην Κηφισιά.
1: Το διάβασα κι αυτό.
5: Ήτανε 3 μέρες πριν πάει εκεί. 3 μέρες τράβλιζε ο άνθρωπος και δεν βρέθηκε ένας οικείος να τον πάει σε ένα εφημερεύον, ρε παιδί.
1: Τι να σας πω.
5: Ένα εφημερεύον, να τον πάει.
1: Ξέρετε καθημερινά, στην κατάσταση αυτή μπορεί να είναι εκατοντάδες άνθρωποι, απλά δεν τους ξέρουμε.
5: Ένας από αυτούς ήταν και αυτός.
1: Ναι.
5: Τελικά. Τελικά ένας και από αυτούς ήταν και αυτός, ο οποίος...
1: Και αυτό ξέρετε τι δείχνει, ότι κανείς μας, ό,τι κι αν είναι ο καθένας μας, δεν διαφέρουμε ο ένας από τον άλλο.
5: Καθόλου. Ίσα ίσα.
1: Mm.
5: Καθόλου.
1: Αυτό.
5: Έχω την εντύπωση ότι δεν είχε τη δύναμη ο ίδιος να παραχθεί σε ένα νοσοκομείο μόνος.
1: Ενδεχομένως, δεν το ξέρω.
5: Δηλαδή, ήθελε να πάει.
1: Δεν το ξέρω.
5: Ήθελε, ναι, δεν το ξέρουμε. Ήθελε να πάει, αλλά... Και δεν είχε τη δύναμη να πάει.
1: Ναι, δεν έχει όμως και νόημα τώρα που το συζητάμε.
5: Ξέρετε τι έχει νόημα.
1: Η ιστορία γράφτηκε.
5: Ναι, ξέρετε τι έχει νόημα. Ότι η οικία του και του κάθε μιανού οικία δεν γνωρίζουν τι κακό μπορούν να προκαλέσουν σε έναν άνθρωπο με τη συμπεριφορά του. Και σε τι σημείο μπορεί να τον φέρουν.
1: Γενικώς.
5: Ακόμα και ένα τηλέφωνο και μία συμβουλή.
1: Κύριε Ηλία, ως γενική αρχή αυτό θα το πω. Γενικώς, το να είμαστε άνθρωποι, είτε είναι οικείος μας αυτός που αντιμετωπίζει το πρόβλημα, είτε είναι άγνωστος, είτε μένει δίπλα μας και απλά ανταλλάσσουμε μια καλημέρα, είτε συναντιόμαστε στη γωνία κάθε πρωί ή κάθε βράδυ, δεν κοστίζει τίποτα.
5: Αυτό είναι που λέτε τώρα, είναι το αυτονόητο, το οποίο έχει...
1: Να σας πω, δεν είναι καθόλου αυτονόητο πλέον.
5: Έχει, όχι, είναι αυτονόητο, αλλά έχει εκλείψει. Έχει εκλείψει. Μπορεί ο άνθρωπός σου, που να είναι δίπλα σου, να σου φωνάζει χωρίς να σου μιλάει.
1: Α, καλά, αυτό, πρόβλημα, αυτό, ναι.
5: Να σου φωνάζει με τη συμπεριφορά του, χωρίς να σου μιλήσει, ότι έχει πρόβλημα.
1: Συμφωνώ.
5: Και να μην τον βλέπεις ενώ είσαι δίπλα.
1: Επίσης μπορεί να πεις μια κουβέντα που σε σένα να φαντάζει τόσο απλή και να είναι τόσο βαριά για τον άλλο. Γενικώς σας λέω, έχουμε φτάσει να πανηγυρίζουμε για τα αυτονόητα.
5: Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια έκφραση του Μαζονάκη, αυτό που λέτε για τη μια κουβέντα, που είπε ότι γιατί δεν ήρθε να τα βρούμε από κοντά και με καλή σε δικαστική διαμάχη. Δηλαδή,
1: εσείς τώρα μιλάτε για τα οικογενειακά του θέματα.
5: Ναι.
1: Εντάξει.
5: Θέλω να σου πω ότι είχε πιεστεί πάρα πολύ. Είχε πιεστεί πάρα πολύ.
1: Πολύ πιθανό.
5: Πάρα πολύ. Και νομίζω ότι έψαχνε να βρει μία λύτρωση, είτε παθολογική, είτε ψυχολογική, σε ένα τέτοιο είδους γιατρίο.
1: Δεν τη βρήκε.
5: Νόμιζε ότι θα τον κάνει καλά.
1: Δεν ξέρω, δεν τη βρήκε.
5: Δεν τη βρήκε. Ή νόμιζα να τη βρει.
1: Ευχαριστώ, κύριε Ηλία.
5: Και εμείς, γεια σας.
1: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
5: Yes.
1: Ελάτε, κυρία Σμαραγδά.
6: Ναι. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
6: Είστε καλά.
1: Εσείς.
6: Καλά.
1: Καλά είμαι κι εγώ.
6: Μότσι, δεν πάγεται καλά είμαι. Να μου φιλήσει το μικρό και τη μαμά.
1: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, εγώ... μετά θα σας πω και τον εκλειπώντα τον αγαπητό Μαζονάκη που τον είχα γνωρίσει και από κοντά μάλιστα.
1: Ναι.
6: Στο Ποσειδόνιο, ναι. Και τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω για τον κύριο που πήρε προχτές την Παρασκευή, νομίζω. Που είπε για τα ζώα, ότι τα έχει για φύλακες, ότι να μην τα πηγαίνουμε στο κέντρο μαζί μας.
1: Ναι.
6: Και δεν μιλάω αποκλειστικά γι' αυτό, να μιλάω γενικά.
1: Είναι πολύ... Υπάρχουν και άλλοι που έχουν αυτή την αντίληψη. Ναι.
6: Μπράβο.
1: Κοιτάξτε, ως προς αυτό που... Μισό λεπτό. Θα σας πω, θα πείτε αυτό που θέλετε. Αλλά ως προς αυτό που είπε, το ότι το ζώο... Ούτε εμένα θα μου άρεσε το ζώο να τρώει από το πιάτο σε μια ταβέρνα που μπορεί μετά να φάει ένας άλλος άνθρωπος.
6: Ναι, εντάξει.
1: Αυτό. Αλλά το να μην το πάρεις μαζί σου, όχι. Και εγώ διαφωνώ, γιατί να μην το πάρω.
6: Άμα θες να το πάρεις και θες να του παραγγείλεις φαγητό να φάει, πάρε και το πιατάκι του μαζί.
1: Αυτό λέω, δηλαδή αυτό το που τα... Που, δεν το έχω δει εγώ, αλλά γίνεται. Που το παίρνω αγκαλιά και τρώει από το πιάτο, όχι, δεν είναι ωραίο.
6: Όχι, όχι, όχι, δεν είναι ωραίο.
1: Έτσι, έτερον εκάτερον. Ούτε, αλλά, σαν, αυτό... ούτε σαν εικόνα, ούτε από άποψη υγιεινής. Αλλά... αλλά το να το πάρω μαζί μου, εννοείται ότι θα το πάρω.
6: Με επιτρέψεις όμως να πω.
1: Έλα, το παρακαλώ.
6: Μπορείς να μου θυμώσει.
1: Εγώ. Από τι να θυμώσω.
6: Μα δεν ξέρεις τι θέλω να πω. Κόσμια, να το πω όσο κόσμια μπορώ και πολύ κόσμο.
1: Ναι.
6: Δεν σε βράδυ βάρεσε αυτελείως τα ελληνικά μου. Το ότι κάνουμε εμείς τα ζευγάρια ανάμεταξύ μας όταν είμαστε σε προσωπικές στιγμές. Και ονόμαστε και ακατανόμαστε και ονόμαστε, ναι. Κατάλαβες τι εννοώ,
1: ναι, ναι.
6: Δεν συγχαινόμαστε που μπορεί από,
1: όχι,
6: από μια προσωπική σχέση να πάθει σέιτς, να πάθει το ένα.
1: Κυρία Σμαράγδα, μη μου τα μπλέκετε. Υπάρχουν άνθρωποι μέσα στην ίδια οικογένεια που δεν πίνουν από το ίδιο ποτήρι.
6: Κακός.
1: Κακός, ξεκακός, δικαίωμά τους είναι. Εγώ ξέρω άνθρωπο, ξέρω άνθρωπο που δεν πίνει από το ποτήρι του παιδιού του.
6: Μάλιστα. Όχι. Εγώ μια φορά ήμουνα με την κόρη μου την Παρασκευούλα και η Παρασκευούλα είχε φάει ένα καυτερό αυτά τα βρώμικα.
1: Μη μου περιγράψετε πραγματικά.
6: Και πήρε το μπουκάλι το δικό μου και ήπιε νερό από το δικό μου.
1: Ωραία, και τι έγινε.
6: Γιατί...
1: Για μένα και τι έγινε. Κάποιος άλλος μα το πέταγε το μπουκάλι. Αυτά να σας πω κάτι, είναι θέμα προσωπικό του καθενός.
6: Ναι, είναι θέμα προσωπικό, αλλά κοίταξε τώρα, εντάξει τώρα, αυτό δηλαδή έχει παραγίνει με τα ζώα. Και κάθεται και λέει μετά ότι τα έχει για φύλακες και τα ταΐζει το πρωί.
1: Πρώτα απ' όλα
6: και
1: κακώς το... μιλάμε άμα γενικώς...
6: Θέλει φύλακα, άμα θέλει φύλακα δεν θα βάλει το ζώο.
1: Πρώτα απ' όλα, κακώς μιλάμε γενικώς για ζώα. Μιλάμε για σκύλους, γάτες. Και φύλακας δεν είναι ποτέ η γάτα, είναι ο σκύλος. Αν είναι κάποιος να φυλάξει κάτι.
6: Ναι, παιδί μου, αλλά θέλω να πω ότι δεν φτάνει που τα χρησιμοποιούμε. Τα κακοποιούμε κιόλας, τα κακολογούμε κιόλας για όνομα. Εγώ τον Καρολάκο μου εδώ τον έχω.
1: Καλά κάνετε.
6: Θυμάται τώρα Καρολίνα. Έχει ένα ωραίο έργο στο Sky, τι να σου πω.
1: Τι έργο έχει?
6: Είναι με μια κοπέλα που ο γιος της πήρε ένα όπλο και έχει πάει στο σχολείο. Και υποτροπία στη συμπεριφορά του, επειδή έχασε πριν ένα χρόνο τον πατέρα του.
1: Mm.
6: Και σκοτώθηκε και μια γυναίκα εξαιτίας του.
1: Mm.
6: Τέλος πάντων, ναι, στην τηλεόραση. Καλά βλέπω τηλεόραση, το πιστεύεις?
1: Το οποίο σημαίνει ότι έχετε ρεύμα.
6: Γι' αυτό λέω, το πιστεύω.
1: Το νόητο είναι αυτό.
6: Ναι, ας είναι καλά όποιος ευθύνεται γι' αυτό. Ό,τι καλό κάνει στην οικογένειά του.
1: Περιμένετε, σας παρακαλώ, ένα λεπτό, γιατί είναι μία. Ένα λεπτό.
6: Ναι.
7: Real FM.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real FM. Η ώρα είναι μία. 97,8.
1: Ένα λεπτό, πάμε για δύο τώρα, μετά τη μία. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά πλέον μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η υπόλοιπη ομάδα παραμένει ως έχει. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο κύριος Σταυρακάκης έξω πάντα Κέρβερος. Μήπως συμβεί κάτι, τι να συμβεί τώρα, μου πείτε, εντάξει, δεν έχει σημασία. Η κυρία Σμαράγδα βλέπει ταινία. Εγώ βλέπω, θα έχουμε δημοσκόπηση αύριο. Μία τουλάχιστον. Μπορεί να έχουμε παραπάνω, δεν ξέρω. Ελάτε, κυρία Σμαράγδα.
6: Λοιπόν. Ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος και όχι μόνο σαν άνθρωπος, ήταν και φιλάνθρωπος. Και εγώ όταν τον γνώρισα, είχα πάει με ένα κουπόνι που είχα πάρει από ένα τηλεοπτικό περιοδικό, για να φανταστείς. Γιατί δούλευα σε ένα σπίτι, οικιακή βοηθός τότε, και ήταν στη Βούλα το αφεντικό μου και πες και είχε χτυπήσει το εσκείο του.
1: Κατά τώρα είναι πολλά χρόνια πίσω αυτό που μου λέτε.
6: Ναι, πολλά χρόνια. Πήγα στο Ποσειδόνιο που λες με το αυτό και τον είδα. Τώρα σαν κοπέλα, εντάξει, ήπια είναι από το, ήρθα στο κέφι. Ανεβαίνω πάνω στην πίστα, πάω κοντά του, μου φέρει το μικρόφωνο εκεί, τραγουδήσαμε μαζί. Και ήταν μάλιστα και ο συγχωρεμένος ο Βλάστης ο Μπονάτος εκεί. Ναι, και επειδή είμαι λίγο άγαρμη εγώ, ξέρεις τώρα. Ναι. Δηλαδή πολύ εκδηλωτική, πώς θα σου το πω. Με την καλή έννοια βέβαια πάντα έτσι. Ναι, και θέλω να σου πω ότι τον είδα από κοντά, πήγαμε στο Καμπανίνι, το μιλήσαμε. Ήταν πάρα πολύ. Είδες τι λέω, είναι, ακόμα λέω είναι. Ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Δηλαδή με έχει συγκλονίσει αυτό, δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Ψυχολογικά δηλαδή, με έχει δείξει, δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Τέλος πάντων, πάντως, εάν ευθύνεται κάποιος, ελπίζω τον αφήνω στο Θεό, γιατί δεν μπορούμε μόνοι μας να ανοίξουμε, πώς το λένε.
1: Κάποιος πρέπει να ευθύνεται, κυρία Σμαράγδα, αυτά δεν συμβαίνουν έτσι.
6: Εγώ τον αφήνω στη δικαιοσύνη και στο Θεό.
1: Καλά, προφανώς στη δικαιοσύνη θα αποφανθεί.
6: Στο Θεό και στη δικαιοσύνη. Αναπαυμένη να είναι η ψυχούλα του. Να είναι ευτυχισμένος εκεί που πήγε.
1: Α, εκεί δεν τα μπορώ αυτά, κυρία Σμαράγδα. Ξέρετε γιατί, ακούω. Καλό παράδεισο. Δεν υπάρχει κακός παράδεισος. Πήγε στο φως, λες και ξέρουμε. Να είναι καλά εκεί που
6: ναι,
1: θα είναι.
6: Έλατε.
1: Να σας πω κάτι. Καλά είμαστε εδώ που ζούμε. Μετά δεν ξέρω τι έχει. Πραγματικά. Έλατε. Δηλαδή τα ακούω και τρελαίνομαι.
6: Δεν έχει γυρίσει
1: και μα δεν είναι προς συζήτηση. Δηλαδή. Πραγματικά αυτή την κουβέντα δεν μπορώ να την κάνω.
6: Ναι, βρε αγόρι που σε καταλαβαίνω. Κάτι άλλο που ήθελα να πω τώρα να το θυμηθώ. Γιατί ξεχνάω κι εγώ λόγω ηλικίας που νομίζεις. Ξεχνάω τέλος πάντων. Εκείνο που ήθελα είναι ότι ακούω αυτές τις εξαγγελίες των κομμάτων και σε ορισμένα που είπε, παρόλο που δεν τον πολύ πηγαίνω εγώ για να με φιλαλήθεις, σε ορισμένα που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης συμφωνώ. Παρόλο που εγώ δεν υποστηρίζω κανένα από τα τρία μεγάλα κομμάτια. Εγώ λέω να ψηφίσουμε με σύνεση, με μυαλό. Και όχι με συμφέρον. Γιατί συνέχεια θα πάρουμε τα 100 ευρώ, θα πάρουμε τα 200. Τι έγινε, μωρέ, θα πάρουν από τους τέκο. Και από τα τρόφιμα συνέχεια κρυβαίνουν. Έχεις δει κάτι να φτηνένει. Τώρα εδώ άνοιξε ένα σούπερ μάρκετ, είναι franchise αυτό, δεν είναι. Δηλαδή στην επωνυμία απλώς γνωστής φίρμας. Και έχει κάτι τιμές καταπληκτικές, τι να σου πω, δηλαδή εγώ δεν το περίμενα. Και είναι δίπλα μου. Και γλίτωσα και τόσο δρόμο που έκανα για να πηγαίνω στα άλλα. Και με συμφέρει, πώς να σου το πω, ας πούμε. Και να παίρνω κεφάλι για τα παιδιά. Βέβαια τώρα θα μου πεις ότι υπάρχουν και κόσμες πανάκριβες, εντάξει.
1: Ναι, υπάρχει.
6: Αλλά αυτό είναι να το πάρω Χριστούγεννα Πάσχα, έτσι, για μέσα τα... Φλάκα κάνω καλό, όταν έχω να φτάσει πόρτα. Έτσι που λες. Όχι, εγώ θέλω να είμαστε όλοι άνθρωποι αγαπημένοι, να μην μαλώνουμε, να είμαστε αγαπημένοι. Γιατί η ζωή είναι λίγη και...
1: Κυρία Σμαράγδα, απολαύστε το έργο που βλέπετε. Γιατί το να είμαστε όλοι αγαπημένοι, γιατί η ζωή είναι λίγη, είναι δύσκολο, δύσκολη πίστα.
6: Δύσκολη είναι, αλλά εντάξει. Μα ο καθένας σηκώνει το δικό του σταυρό, βρέω.
1: Ναι, αλήθεια είναι. Και είναι και ορισμένοι που σηκώνουν του σταυρού των άλλων, μαζί με το δικό τους.
6: Εγώ ξέρεις τι έλεγα τόσο καιρό που ήμουν χωριστεύω. Λέω, κακιά στιγμή δεν θα περάσει, δεν πρέπει να με ανοίξει το ψυχολογικά.
1: Όχι, εντάξει, ναι, ο καθένας έχει τον τρόπο του για να ανταπεξέρχεται στις δυσκολίες, προφανώς.
6: Ναι, γιατί και το να απελπιστεί κάποιος δεν θα λύσει το πρόβλημά του. Είναι η γνώμη δική μου.
1: Όχι, αλλά και αυτό είναι ανθρώπινο.
6: Ναι, εντάξει, εγώ να σου πω κάτι. Το μόνο που θεωρώ κακό και θα το θεωρούσα απώλεια μεγάλη είναι να είχε εκλείψει κάποιο άτομο από την οικογένεια.
1: Ας μην το συζητάμε, κυρία Σμαράγδα.
6: Οπότε αφού δεν έχει γίνει
1: αυτό. Όλα καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
6: Δεν έχει γίνει αυτό, αυτό λέω. Τώρα τα άλλα ξεπαρνιούνται με τη βοήθεια της.
1: Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
6: Να είστε καλά.
1: Φίλοι. Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Γιώργος από το Περιστέρι, ελάτε.
12: Γεια σου Μανώλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
12: Θέλω να κλείσω το ραδιόφωνο γιατί με πιάσει εξαπίνηση. Λοιπόν, τα έχω πάρει άσχημα σήμερα, πολύ άσχημα. Στο κρανίο μας, αυτά που ακούω από τους ακροατές.
1: Ναι.
12: Ακροατές. Εγώ ξέρω είμαι ήπιο χαρακτήρα, δεν είμαι άνθρωπος που τσαντίζομαι, που νευριάζω και όταν βγαίνω είμαι πολύ. Τουλάχιστον από ό,τι έχουμε μιλήσει, κάπως.
1: Ναι, αλλά σήμερα θα ξεφύγω.
12: Όχι, δεν θα ξεφύγω.
1: Όχι, ελάτε, αστείο.
12: Αλλά θα πω καταρχάς ένα σύνθημα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έστω ο άνθρωπος καταλάβεις, η αλληλεγγύη είναι το όπλο των λαών. Να μην το πω όλο,
1: ναι.
12: Το ξέρεις παρακάτω.
1: Ναι, ναι.
12: Έτσι, μπράβο. Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας. Και μπράβο, συγχαίρω για όσους κάνουν καλές πράξεις στους συνανθρώπους ή στους ανθρώπους που αγαπάμε, άσχετα να τους ξέρουμε, άσχετα
1: να είναι. Όσοι το κάνουν είναι αξιέπαινοι, είναι αλήθεια.
12: Γι' αυτό λέει η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας. Και η αλληλεγγύη είναι το όπλο των λαών. Λοιπόν, δεν το λέω ολόκληρο το σύνθημα γιατί ναι. Θα πάει αλλού. Λοιπόν, θέλω να κάνω δύο καταγγελίες. Η πρώτη καταγγελία είναι για. Θα πω μετά για το Μαζονάκι. Εγώ θέλω να πω γιατί έχω να πω αρκετά πράγματα. Τη γνωρίζω. Έχω μια καταγγελία, πρώτη καταγγελία. Ότι για τους ανθρώπους που λένε για όσους έχουν εξωγώ ένα πρόβλημα, οπτική αναπηρία ή κινητικά προβλήματα. Και τον προσωπικό βοηθό. Κάτι που δεν το ξέρει και δεν έχει υποθεί. Τουλάχιστον εγώ το είπα στο τηλέφωνο, στο τηλεφωνικό κέντρο, γιατί δεν μπορούσα να το πω στον αέρα, γιατί είχα βγει την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι.
12: Το έμαθα ενώ ότι είχα βγει. Το είπα βέβαια στο τηλεφωνικό κέντρο, δεν άκουσα να το πει. Ξέρω, μπορεί να μην το μετέφεραν, μπορεί να το μετέφεραν και να μην το είπε.
1: Δεν έχω υπόψη μου, πείτε μου.
12: Οκ. Είναι ότι άνω των 65 άτομα αυτά.
1: Ναι, δεν δικαιούνται.
12: Δεν
1: είναι καινούριο, δυστυχώς.
12: Ναι, δεν το ήξερα.
1: Ναι.
12: Ασχολούμαι έτσι.
1: Με έχει απασχολήσει εδώ και 1,5 χρόνο.
12: Ναι, δεν το ήξερα.
1: Το έχω πει κιόλας. Ότι δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο κριτήριο δεν μπορεί να απολαύσει προσωπικό βοηθό κάποιος που είναι άνω των 65.
12: Μα αυτός ο παραπάνω.
1: Εντάξει, και παρακάτω δεν λέω, αλλά και... Και άνω των 65 ακόμα περισσότερο. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το κριτήριο.
12: Που είναι η σκέψη μου πια είναι ότι μέχρι 55-60 μπορεί να έχει ελεύθερο άνθρωπο, τη μαμά, το μπαμπά, μετά χάνονται. Και αυτοί γιατί άμα είσαι 60, πόσο θα είναι.
1: Ξέρετε, η έννοια του προσωπικού βοηθού είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Και κανονικά δεν θα έπρεπε να έχει ηλικιακό κριτήριο, γιατί ο προσωπικός βοηθός έρχεται να κουμπώσει πάνω σε έναν άνθρωπο που δεν έχει βοήθεια. Άρα μπορεί να μην έχει στα 35 του, στα 45 του, στα 50. Δηλαδή να είναι. Να έχει αναπηρία. Και στα 85 του και στα 95 του, δεν ξέρω τι.
12: 150, όχι φάσα.
1: Όσο είναι, ναι, τέλος πάντων, ναι.
12: Και θα ήθελα να διευκρινιστεί. Δηλαδή, εγώ έχω τη σύντροφό μου, ας πούμε, που δεν είναι, έχουμε παντρευτεί, ας το πούμε, γιατί δεν είναι πρώτο που λένε συγγένεια, ή να είναι, δεν θυμάμαι. Αυτό είναι μόνιμα, είναι για ένα χρόνο, είναι για δύο χρόνια.
1: Αυτό δεν το ξέρω. Δεν θέλω να πω κάτι που δεν γνωρίζω.

0: και εγώ δύο λόγια, να πω ένα χαίρε, με τον δικό μου τρόπο, όπως ο καθένας το νιώθει.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι, το γουσάρω εγώ, δηλαδή, να πάω, ρε παιδί μου. Λοιπόν, όπως ήξερα και τον Παντελίδη, έτσι ήξερα και τον Μαζονάκη. Αλλά το πώς τον ήξερα δεν θα ήθελα να επεκταθώ.
1: Δικό σας θέμα.
0: Δικό μου, ναι. Δεν άκουγα καν τα τραγούδια του. Εγώ ξέρεις, μάλλον τώρα σα ακούω άλλο είδος μουσικής, καμία σχέση, παρασάγκας, διαφέρει. Αλλά ήταν άνθρωπος, καλό παιδί, φιλόσοφος, όπως το λένε.
1: Ναι.
0: Τώρα, και προβλήματα, τι δεν είχε. Με την οικογένεια και με το τι δεν είχε, και όντως έχουν γίνει λάθη, αυτό δεν θα κάτσει κανένας να πει, και θα πω κύριο, για τον κύριο που έλεγε για την κυρία που τσίριζε, η κυρία μπορεί να τσιρίζει, εγώ χαμηλώνω το ραδιοφωνό, και μπορεί να αλλάξω
1: σύστατο. Πρώτα απ' όλα δεν τσιρίζει κανείς.
0: Συμφωνεί, όχι, τι είπε ο κύριος.
1: Καλά, εντάξει.
0: Έχει γυναίκα και άμα δεν είχα και ξάδερφο. Έτσι είπε, Μανώλη. Αυτό εννοείται, όταν φωνάζει.
1: Και είπα και εγώ ότι δεν τον υποχρεώνει κανείς.
0: Ωραία. Η κυρία αυτή, χωρίς να έχω καμία επαφή, ούτε την ξέρω ότι με ξέρει, και σε κάποια συμφωνώ, σε κάποια όχι. Εγώ μπορώ να χαμηλώνω το ραδιόφωνο, μπορεί να μην. Οι φωνές δεν είναι όλες οι ίδιες, δεν είμαστε όλοι καλλιτέχνες. Είμαστε άνθρωποι, λαϊκοί, όλος έχει πιο βαριά, όλος.
1: Έπεσε η γραμμή. Πού πήγε ο κύριος Γιώργος? Κυρία Βάσια, για κάντε ένα κόπο. Έπεσε η γραμμή του κύριου Γιώργου. Μα καταλάβω γιατί. Εντάξει τώρα, κύριε Θανάση, και εσείς. Λείπει, λέει, απόψε ο Θεός. Έπεσε δυστυχώς και ίδιος σε τέτοια περίπτωση. Μην ενοχλείτε. Ωραίο τραγούδι είναι. Και εμένα μου αρέσει αυτό που πάρω. Χαιρετισμού στην κυρία Σμαράγδα από την κυρία Γιώτα. Κυρία Γιώτα, αυτά είναι της αλληλεγγύης που είπαμε. Τον έχουμε. Ελάτε, κύριε Γιώργο.
0: Μέχετε.
1: Κάτι πήγατε να πείτε κακό και...
0: Ναι, και ο κύριος από την Κέρκυρα, ο κύριος Στάδε, ο κύριος Δημήτρης. Ναι, είναι ωραία. Τι θα πει αυτό, σημαίνει ο καθένας έχει τη φωνή του.
1: Καλά, προφανώς. Και τη φωνή του και την άποψή του και τη σκέψη του.
0: Έτσι. Τώρα, αν διατάδε από την πάνω, από την τέτοια, μιλάει λίγο έτσι.
1: Κύριε Γιώργο, έχω πει κάτι εγώ για το ραδιόφωνο. Αν κάτι δεν μας αρέσει, δεν τα ακούμε.
0: Ακριβώς.
1: Είναι απλά τα πράγματα.
0: Είμαι ειλικρινής. Είπα ότι χαμηλώνω το ραδιόφωνο και τελειώνω το. Χωρίς να.
1: Προφανώς.
0: Όμως μου αρέσει αυτό που λέει. Αλλά μπορεί να το λέει έτσι λίγο η φωνή, όταν τσαντίζονται, δεν βγαίνουμε να βγάλουμε.
1: Μπορεί και να μην σας αρέσει. Είναι και αυτό ανθρώπινο.
0: Ναι, Μανώλη, δεν βγαίνουμε να βγούμε τα αποθυμένα μας εδώ. Εντάξει, ξέρεις, κατάλαβες πώς το λέω.
1: Ναι.
0: Όπως ο κύριος την Κρήτη, αυτό που λέει, εμένα ναι, είναι απέναντι όρθι. Αλλά δεν έχω πει ποτέ κάτι. Και δυστυχώς. Είναι ένας λόγος ότι από αυτά που λέει, γι' αυτό και δεν έχει και γυναίκα. Γιατί είναι, λέει ότι δεν έχει και γυναίκα.
1: Ναι, δεν το ξέρω. Δεν ενδιαφέρει και ο καθένας τι κάνει στη ζωή του.
0: Ναι, εγώ πάντως αν ήμουν γυναίκα δεν θα ήθελα να έχω σχέση με κάποιον τέτοιο.
1: Μην το πάμε τώρα στο προσωπικό.
0: Όχι, αλλά ξέρεις, επειδή με έχει προσβάλει και άλλη φορά εμένα, ναι. Στο παρελθόν και ξέρεις, συσσωρεύονται αυτά και κάνει μπαμ καμιά φορά.
1: Να κάνετε αποσυμπίεση σαν τις χύτρες. Να κάνετε αποσυμπίεση.
0: Να μην μαζεύονται. Κουρδίζεις και εσύ. Λοιπόν, και φέρα και χτε να πούμε. Ευτυχώς που φέρε 0-1, αλλιώς. Αλλά και δείσαι τι στο χάκο σήμερα, ξέρεις.
1: Τι κάναμε.
0: Το πάμε λίγο αλλού έτσι να κάνουμε και λίγο.
1: Αφού είμαστε, δεν είναι. Τώρα να φωνάζουν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού με τη Λίμπαρ. Εντάξει.
0: Εντάξει, καλά και Λίκα τώρα. Αυτά δεν έξερε. Και το πέναλτι και. Να μην ανοίξω στόμα για την μπάλα γιατί ξέρει.
1: Καλά, εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Αλλά ακούω τόσο καλά. Η διέστησή μου είναι τόσο καλή που αναπτύσσονται. Δεν είναι μόνο η φύα αυτιά, μύτη και αυτά. Μπορώ να δω πράγματα που δεν βλέπει κάποιος με τα μάτια τα φυσικά μάτια. Πίστεψε με. Και πολλοί έχουν εκπλαγεί. Δεν θέλουν να επεκταθώ. Θέλω να πω όμως εσύ για τον Γιώργο του συνονόματο. Ότι ναι, μεν δεν θα κάτσουμε να εξετάσουμε τα προβλήματα τι είχε και δεν είχε. Πήγε εκεί. Γιατί κάποιος το σύστημα ή το είδε στο ίντερνετ, γιατί μάλλον όλοι αυτοί διαφημίζονται, όλοι αυτοί. Έχω προσωπική εμπειρία από δικό μου άνθρωπο, φίλη, κοπέλα, πρώην σχέση μου.

0: ένα τέτοιο κομπογιανίτη με τα μηχανήματα που έβαζε και με κάτι χάπια που δεν ήταν τίποτα άλλο από ένα χάπι απλό που πουλούνται κύμα και κολύριο, ένα απλό κολύριο που είναι για να καθαρίζουμε τα ματάκια μας το λεγόμενο τεχνητά δάκρυα. Mm. Λοιπόν, η σπιρουλίνα τη έδινε για χάπι.
1: Ένα... η σπιρουλίνα είναι ένα φυτικό συμπλήρωμα που...
0: ναι.
1: Έχει αυτό. Κάποιες ιδιότητες που βοηθούν τον οργανισμό, αλλά και όπως και στα πάντα η κατάχρηση.
0: Τις έβαζε και κάποιο μηχάνημα, με κάποιες υποτίθεται που κάνουν με ένα μηχάνημα και βάζουν κάποια ηλεκτρόδια πάνω, και τα είχαμε για να τη βοηθήσει και της πήρα αρκετά χρήματα. Βέβαια τα πήραμε πίσω, γιατί μεσολάβησα εγώ, με νόμιμο τρόπο. Πέρασε άσχημα κάποιο διάστημα αυτός ο κύριος, έκλεισε το χώρο που είχε, η περιοχή του κέντρου των Αθηνών, να μην πω παραπάνω, και είχε και στη Γλυφάδα. Κλείσανε και τα δυο αυτά τα μαγαζάκια, και να προσέχει ο κόσμος που πηγαίνει και τι κάνει. Πω δύο πράγματα για το Μαζονάκι, για την περίπτωση συγκεκριμένη. Όταν έναν άνθρωπο, ένας γιατρός, να λέμε οποιοδήποτε, εγώ και εσύ που δεν έχουμε γνώση, βλέπει έναν άνθρωπο καταρακωμένο, καταβεβλημένο, που έχει πάει με τακτή, γιατί δεν μπορεί να οδηγήσει τη δεύτερη φορά, γιατί την προηγούμενη πήγε με το αυτοκίνητό του. Και τον βλέπει έτσι καταρακωμένο. Έχει πει το ιστορικό, γιατί θα τον ρωτήσει, αν είχε λιποθυμικό επεισόδιο στην Κηφισιά που πήγε να φάει. Και βλέπει έναν άνθρωπο που και εσύ να τον δει, θα πει τι έχει, ρε τάδε, να τον πα σε έναν γιατρό. Θα τον αφήσει του κάνει αυτό το αντιτόξι που το διαφημίζει η κυρία. Γιατί άκουσα που λένε ότι δεν ήξερε και πήγανε και από τον ιατρικό σύλλογο ή δεν ήξεραν. Η δεύτερη καταγγελία είναι αυτή. Το ότι ήξεραν και παραήξεραν. Και η καταγγελία είναι ως εξής. Είχαν πάει και δεν βρήκαν κάτι. Τους χτυπήσαν λίγο το κουδούνι την πρώτη φορά. Δεν ήταν εκεί. Οκ. Γιατροί είναι τώρα. Κόρακα, κοράκα, μάλλον δεν βγάζει κακά τα ψέματα. Και πήγαν τη δεύτερη φορά και λείψαν από το χώρο του ιατρίου. 200 τετραγωνικά πήγαν στο ιατρίο, ξέρω εγώ, είδανε, λέει γύρω-γύρω. Και δεν είμαστε, λέει, εμείς ελεκτικό ούτε εισαγγελείς. Τότε τι πήγες να κάνεις, καλλιτέχνη. Να κάνεις τι. Να του πεις για χαρά, συνάδελφε. Δεύτερον, είναι γιατρός. Τον εβλέπεις και θέλει 50 ευρώ για να κάνεις την καταγγελία. Καταρχάς, καταγγελία η δική μου είναι ότι πρέπει να δώσεις 50 ευρώ για να κάνεις καταγγελία για τον γιατρό που, δεν είναι, που σου έκανε κομπογιανίτικα πράγματα. Το ξέρεις, φαντάζομαι. Αν όχι, το ακούς από μένα, ναι, και ισχύει. Ο ιατρικός σύλλογος δίνει την άδεια και λέει νόμιμο ιατρείο απ' έξω. Όταν έχεις κλινική, που αυτοί διαφημιζόντουσαν σαν κλινική, πρέπει να έχεις από την περιφέρεια. Αυτός δεν είχε τίποτα. Ήτανε γιατρός και κοίταγε στο AI και στο GPT να δει αν μπορεί να κάνει να τον επαναφέρει στη ζωή έναν άνθρωπο που έχει πάρει τέτοιο χοντρό επεισόδιο. Κατάλαβε, έχουν γίνει από την αρχή όλα λάθος. Και καλά που είπε η ανακρίτρια ότι αναβαθμίστηκε η κατηγορία και δυστυχώς θα έχουν επιπτώσεις πολύ σοβαρές. Ακούγομαι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Α, όχι, okay, γιατί δεν σ' ακούγα.
1: Θα το δούμε. Όχι, σας ακούω. Τώρα το τι θα γίνει και τι δεν θα γίνει. Μπροστά μας είναι.
0: Όχι, θα το δεις ότι θα έχει πολύ μεγάλη εξέλιξη ο κόσμος. Να μην φοβάται να κάνει καταγγελίες. Είναι αυτοί που είναι με το βιοσυντονισμό. Και η κυρία μεγάλη πολιτικός. Κυρία Καριστιανού, λέει κβατική ιατρός παιδίατρος. Δεν υπάρχει κβατική ιατρική. Δεν υπάρχει.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει. Εγώ έχω κάνει ολιστική, έχω κάνει σεμινάριο. Έχω κάνει σεμινάριο γοτανολογίας, έχω κάνει σεμινάριο ανθολογίας, έχω κάνει σεμινάριο γοτανολογίας, αρωματοθεραπείας, μασάζ. Ναι, γιατί εγώ επειδή βλέπω μπορώ να πιάσω κάτι και να καταλάβω κάτι περισσότερο από να βλέπει. Και σε όσους έχω κάνει, σε φιλικό, έτσι το κάνω επαγγελματικά, γιατί το είχα κάνει. Γιατί γούσταρα σεμινάριο όμως. Για να ανοίξει ένα χώρο και να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν σημαίνει ότι είσαι ο Θεός και τα ξέρεις όλα. Και δυστυχώς γιατροί συγκεκριμένοι και χωρίς ειδικότητα η κυρία, πάλι έπρεπε να δει ότι κάτι δεν πάει καλά. Και αυτοί οι φίλοι που ήταν και τον περιτριγυρίζαν, γιατί άκουσα και σήμερα και τα έχω πάρει και στο δανείο, με δύο συναδέλφους του φορεμένου του Μαζονάκη, ότι λέει. Με έπαιρνε τηλέφωνο, αλλά εγώ ήμουν γύρω-γύρω, λέει, σε συναυλίες και αυτά και δεν του απαντούσα και θέλει να πει κάτι ο άνθρωπος και λέει τώρα νιώθω τύψη. Δεν ξέρω αν το άκουσες.
1: Καλά τώρα, οι ιστορίες που θα βγουν, δεν πραγματικά.
0: Όχι, μια φίλη όμως, Μανώλη, αυτοί που θέλουν να δειχτούν και να κλαίνε με τα κορκοδίλια δάχτυα, Αυτό. Το είπες και πριν. Για τη διαφήμιση και πάντα διαφήμιση. Πήγε άνθρωπος, μεγάλη καλλιτέχνη, δεν θα πω το όνομά της, κυρία με το όνομα το Κεφαλαίο, που τη γνωρίζω και τη συγκεκριμένη, και πήγε ξημερώματα χωρίς να τη δει διακριτικά και έφυγε. Καλλιτέχνη. Οι άλλοι που πήγαν την επόμενη μέρα και κλαίγανε και προσέστηκαν.
1: Ναι, καλά, και οι άλλοι που πήγαν την επόμενη μέρα. Εγώ δεν κακίζω κανέναν. Ο καθένας θα πάει όπως θέλει και θα κάνει ό,τι θέλει.
0: Πήγε ο Γεωργιάδης και πήγε ο Ζαχαράτος που τον κορόιδευε, να πούμε. Και του έλεγε σταμάτα του Ζαχαράτου και ο Ζαχαράτος συνέχιζε και του έλεγε. Το διακομωδούσε και του έλεγε σταμάτα, του έλεγε ο Γιώργος. Σταμάτα, του έλεγε ο Μαντωνάκη. Όλα αυτά συσσωρεύονται.
1: Ένα
0: οργανισμό ήταν.
1: Και το ότι λειτουργούμε έτσι ως κοινωνία, τόσο δεν χρησιμοποιούμε.
0: Όχι, την είπε τη λέξη. Είπε, είμαστε ανθρωποφάγοι. Εγώ να μην το πω τι είμαστε. Είμαστε μοχθηροί και κακοί άνθρωποι.
1: Ανθρωποφάγοι είμαστε, θανατολάγνοι είμαστε, ό,τι θέλετε είμαστε.
0: Κακοί άνθρωποι, κακοί. Η αλληλεγγύη που είπα, γι' αυτό το είπα πρώτη λέξη. Η αλληλεγγύη είναι. Γιατί αυτό θα μείνει. Όλοι θα ψοφήσουν αύριο, μεθαύριο, μεθαύριο, σε ένα χρόνο, σε δύο. Πάνε και τα μπράτσα, πάνε και τα ωραία αυτοκίνητα. Πάνε και τα σπίτια.
1: Αλλά αυτά είναι παροδικά ούτως ή άλλως.
0: Ακριβώς. Άλλοι θα τα φάνε.
1: Μεγάλη κουβέντα.
0: Θα σου την μπουγάλε, άλλοι θα τα φάνε κορόιδο. Λοιπόν, άρα. Δεν λέει ο ρεπερτόριο Τάσος, δεν ξέρω, είναι θεός. Λοιπόν, άρα
1: όμως.
0: Εννοείται.
1: Καλά, εντάξει. Άλλη πίστα είναι.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, όχι. Το λέω έτσι, γνωρίζω τις ατάκες. Λοιπόν. Αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος, άσχετα είναι ο Μαζονάκης, για τον οποιονδήποτε, το λέμε τώρα επειδή είναι ο Μαζονάκης και τον ξέρουμε κάποιοι, εσύ, εγώ και άλλοι χίλιοι και άλλοι 50.000 και άλλοι 1.000.000 κόσμο. Δεν είναι όμως αυτό. Είναι για τον οποιοδήποτε που θα πήγαινε εκεί. Και πού ξέρεις εσύ, ρε Μανώλη, τι έχει πάθει εκεί κάποιος πριν.
1: Μα το είπα και πριν ότι δεν ξέρουμε, μάλλον είπα ότι δεν ξέρω πόσοι έχουν κάνει αυτή την ιατρική πράξη εκεί ή και αλλού, αλλά όσοι και να είναι απόψε. Και χτες και προχτές θα πρέπει να νιώθουν πολύ τυχεροί που δεν τους έτυχε. Να χαιρετήσουν.
0: Άκουσα δύο δημοσιογράφους από άλλο κανάλι. Από άλλο ραδιόφωνο. Λοιπόν, και ήταν οι άνθρωποι. Δεν άκουσα όμως καλά. Για αυτόν είπανε, για αυτούς, τους δύο τέλος πάντων. Ή για άλλους. Λέει ότι είχε πάει στην κοινωνικό πρόσωπο δικό μου και τους λέγανε ότι έχει 6 μήνες ζωής. Και τους λέει, ελάτε να σας κάνετε θεραπεία για να σωθείτε. Δεν ξέρω αν το λέγανε αυτοί.
1: Έχω διαβάσει μαρτυρίες. Δεν δίνω μεγάλη βάση γιατί δεν ξέρω κατά πόσο ευσταθούν.
0: Όχι, τότε δημοσιογράφος. Τότε
1: ναι, ναι. Όχι. Καλά, εντάξει, και εγώ μπορώ να σας πω τώρα ότι και με ένα γνωστός μου είχε πάει.
0: Κρίνεται αυτό, Ζεβανολή. Δεν θα βγει στο δημόσιο βήμα για τη μάνα του, για την αδερφή του, για τη θεία του, ότι πήγε και τη είπε 6 μήνες ζωής. Θα φαντάσου το αν έλεγε κάτι τον άνθρωπο που λέει δικό του, ξέρω εγώ. Και σε εμά. Κάποιο ότι ξέρει, φιλέ, τι κάνει με ελαφρά. Θα τα τρελαινώθουν. Θα έλεγε
1: ξεκινάει
0: τώρα. Γιώργο. Και εγώ έχω περάσει ένα άνθρωπο που έχω κάνει 14 χειρουργία,
1: Κύριε Γιώργο.
0: Έτσι.
1: Το παραμύθι πουλάει πολύ.
0: Το
1: παραμύθι πουλάει πολύ.
0: Ναι, και αν έχει δράκα ακόμα περισσότερο. Αλλά η δουλειά είναι όμως ότι αν. Γιατί δεν ξέρουμε το ότι έφυγε ένα άνθρωπο. Κοίταξε. Δεν ξέρουμε και οι εργασίες δεν κάνουμε. Έτσι δεν είμαστε
1: ούτε δικαστές.
0: Το πες. Θα σου πω όμως τα τρία γεγονότα. Έναν άνθρωπο που βλέπει, εσύ καταρχάς, πήγαινε σε ένα φίλο σου, ένα γνωστό σου, και τον έβλεπε σε αυτή την κατάσταση. Θα του έλεγε πήγαινε εκεί ή θα σε πω αυτά να νοσοκομείο, ρε Μανώλη. Πού δεν είσαι γιατρός, δε φίλε.
1: Αυτό που εγώ πρώτα απ' όλα δεν θα ήξερα να του πω να πάει εκεί.
0: Τόσο το ξέρει αυτό και σου σε παρότρινε πάμε. Πήγαινε με εκεί γιατί θέλω να έχω ευευσία και γιατί θέλω να έχω έτσι κι αλλιώς. Γιατί τα είχε αυτό στα φράγκα, εσύ δεν τα είχε κι εγώ. Και σου λέγε, επειδή έχουμε ένα φίλο πλούσιο, δεν σημαίνει ότι επειδή είναι έτσι πρέπει να είμαστε πάντα.
1: Αν επέμενε, θα τσακωνόμασταν πολύ.
0: Εγώ θα του έριχνα και μάπες. Αλλά...
1: καλά, εντάξει, τώρα θα του έριχνα. Δεν έχει νόημα αυτή η συζήτηση, κύριε Γιώργο, πραγματικά. Θα τσακωνόμασταν πολύ.
0: Πολύ άσχημα κι εγώ, ναι. Αλλά θα το πήγαινα στο νοσοκομείο, εγώ Μανώλη.
1: Νομίζω και εγώ. Θέλω να πω ότι αυτή θα ήταν η πρόθεσή μου. Ξέρετε, στους ενήλικες δεν μπορείς να. Καθένας κάνει ό,τι θέλει με τον εαυτό του.
0: Ωραία. Εμείς που δεν είμαστε γιατί. Αυτοί που ήταν γιατί δεν το κάνανε, Μανώλη. Μόνο αυτό φτάνει. Το ένα είναι αυτό.
1: Γιατί είναι το σύστημα, κύριε Γιώργο.
0: Το
1: σύστημα.
0: Τώρα, μαμά.
1: Τώρα το σύστημα.
0: Και όλοι σας μαζί πάτε να μου καθοδηγείτε τη ζωή, ρε φίλε.
1: Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν μπορέσαμε να προστατεύσουμε το Μαζονάκι από το σύστημα. Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο.
0: Άντε, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Κύριε Δημήτρη, κύριος Δημήτρης από την Κορινθία.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας κύριε Δημήτρη, ελάτε.
2: Καλησπέρα μου,
1: θέλω να βάλω ένα τραγούδι κύριε Δημήτρη και δεν πρέπει
2: να... Βάλεις.
1: Να βάλω.
2: Να βάλεις.
1: Ωραία,
2: βάλεις.
1: Γιατί να... δεν γίνεται, έχουμε πάει...
2: Προχώρα.
1: Ευχαριστώ.
2: Ένα καλό όμως.
1: Ένα καλό θα βάλουμε, ναι.

0: Εδώ είμαστε, 31 λεπτά μετά τη μία. Ελάτε κύριε Δημήτρη, ευχαριστώ που περιμένατε.
1: Ευχαριστώ εγώ.
0: Πάμε.
1: Αλλά ήθελα να πω τώρα σαν να με έβαλες με το κομμάτι.
0: Α, δεν είχα αυτό το σκοπό.
1: Με τρολάρεις. Αυτό το σκοπό είχε.
0: Δεν το ξέρω, πού να το ξέρω.
1: Να μ' αλλάξει, την κουβέντα.
0: Την ατζέντα, άλλαξα την ατζέντα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Κυβερνητικά το παίζω.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Για μάμα.
1: Ξέρεις όλα. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσα χρόνια ρε Μάνο. Μας ταινείς και γεράσαμε. Λοιπόν, κάπου βρήκε ο συγχωρεμένος ο πατέρας με ένα πικάπ.
0: Ναι.
1: Και μας το έφερε. Ο πικάπ το έφερε, δύσκολο δεν είχαμε. Και μου λέει η αδελφή μου, μου λέει, α πάμε στην Κόρινθο, μου λέει να πάρουμε το Κωνσταντίνο, έχει βγάλει ένα καλό. Ήταν ο πρώτος δίσκος που πήρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα φίλε, τι με γύρισες, 200 χρόνια πίσω με γύρισες.
0: 200 χρόνια.
1: Πολύ ο λόγος.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεν βαριέσαι.
0: Η αλήθεια είναι δεν βαριέμαι εύκολα.
1: Να μην βαριέσαι. Να κάθεσαι να ανέχεσαι. Να λες τα δικά σου.
0: Όχι, δεν ανέχομαι. Δεν είναι ανοχή. Κάθομαι όμως και ακούω.
1: Ναι, το ξέρω. Το ξέρω. Μιλάμε χρόνια. Το ξέρω.
0: Το να ακούς είναι...
1: Και να ακούς και να... μπορείς και να βοηθήσεις, έτσι.
0: Αν γίνεται.
1: Έτσι. Άρα τα υπόλοιπα όλα αυτά που υπόθηκαν κάτι στη διάρκεια, γιατί ήμουν αρκετή ώρα, εγώ δεν μπορώ να κρίνω ούτε το... τι λέει ο επιστήμονας, τι λέει ο πανεπιστήμονας.
0: Καθένας. Όχι, κανείς μας δεν μπορεί.
1: Όσο για τον Γιώργο, είχε πάρει μια απόφαση, εγώ πιστεύω στη ζωή, πρέπει να προχωρήσει έτσι, ελάφρυ το χώμα, δεν θα κρίνουμε τι έκανε, δεν έκανε.
0: Ήταν ούτε αυτό
1: μια
0: θα
1: πάρα
0: κάνω.
1: Πολύ καλή ψυχή, φαινόταν έτσι, καθημερινότητα, φαινόταν το παιδί. Εντάξει, εμένα τα τραγούδια του δεν μ' αρέσαν, να σου πω την αλήθεια. Αλλά...
0: εμένα πάλι υπήρχαν κάποια που μ' αρέσανε πολύ και κάποια τα οποία μου ήταν αδιάφορα.
1: Δεν έχει καμία σημασία. Πάντως φαινόταν ότι
0: ήταν... τα πιο βαριά λαϊκά μου αρέσανε πολύ. Τα πιο έντεχνα δηλαδή, με πιο βαριά λαϊκά. Τα πιο pop και τέτοια δεν τρελαινόμουν. Αλλά εντάξει, αυτά είναι γούστα σίγα.
1: Δεν έχει καμία σημασία. Πάντως το παιδί ήταν πάρα πολύ καλό. Φαινόταν με τον τρόπο που μίλαγε, με το χαμογελό του, με το... φαινόταν. Ήταν πάρα πολύ καλό παιδί. Όχι και πέρα. Τώρα αυτά που μου λένε για γιατρούς, για ιστορίες, για κέρατα, εγώ μάνα μου σε γιατρό δεν πάω. Έχω δώσει ευχή και κατάρα στη γυναίκα μου. Μην πάθω τίποτα και με πάει σε γιατρό.
0: Και πού θα σας πάει άμα πάθετε κάτι?
1: Στο νεκροταφείο απαθείς.
0: Αηδίας.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Όχι, στο γιατρό θα σας πάει.
1: Τους έχω ζήσει. Τους έχω ζήσει, είναι καθάρματα.
0: Κύριε Δημήτρη, γίνεστε τώρα φοριστικός. Δεν είναι έτσι.
1: Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων.
0: Ναι, μισό λεπτό. Η λογική δεν είναι αυτή. Όταν ο άνθρωπος αρρωσταίνει, πάει στο γιατρό.
1: Ναι.
0: Πώς θα γίνει τώρα?
1: Όταν πεινάει, πάει στο...
0: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Άλλο το πεινάω, άλλο το είμαι άρρωστος.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τέτοιο πράγμα. Αν ο άνθρωπος αρρωστήσει, θα πάει στο γιατρό για να το προσπαθήσει ο γιατρός να το κάνει καλά. Πώς θα γίνει?
1: Μανώ, έχω δει πολλά έργα. Κάποια στιγμή, το επόμενο διάστημα έρχεται χειμώνας και χειμώνας βαρύς.
0: Καλά, χτυπάω ξύλο να μην χρειαστεί να με πάρει.
1: Θα σου πω με ονοματεπώνυμα.
0: Ναι, να μην χρειαστεί ποτέ, να μην χρειαστείτε ποτέ γιατρό, αλλά όμοι γίνεται αν συμβεί κάτι, η γυναίκα σας στο γιατρό θα σας πει. Τώρα δεν μπορώ να ακούω αηδίες. Άιντε.
1: Σου λέω, περίμενε, έρχεται λίγο χειμώνας βαρύς.
0: Ναι.
1: Θα σου πω εγώ με ονοματεπώνυμα και με ημερομηνίες.
0: Εντάξει.
1: Είναι καθάρματα.
0: Εντάξει. Θα σας πάμε σε κάποιον που δεν είναι καθάρμα. Όχου.
1: Ναι, ναι. Μη στεναχωριέσαι. Μη φυσάς. Καλημέρα μου. Σε αγαπάω πολύ.
0: Γεια σας κύριε Δημήτρη. Να είστε καλά.
1: Yeah.
0: Ο κύριος Αθανάσιος από την Παλίνη.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
2: Αυτά που είπε πριν για τα... Η κυρία νομίζω για το στήσιμο της που έχει γίνει σε χώρους νοσοκομιακούς, κέντρα υγείας και όλα αυτά.
0: Τι έχει γίνει, συγγνώμη, δεν κατάλαβα.
2: Τις ανακαινήσεις που έχουν γίνει σε νοσοκομεία.
0: Ναι, έχουν γίνει.
2: Ένας λόγος που έχει γίνει είναι για να πάνε οι ιδιώτες.
0: Όχι. Ο λόγος που έχει γίνει είναι ότι υπήρχε ευρωπαϊκό κονδύλι για αυτό το λόγο. Και έπρεπε μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία να έχουν ξεκινήσει τα έργα. Τουλάχιστον να έχουν ξεκινήσει, αν όχι να ολοκληρωθούν. Αλλιώς χάνονταν τα χρήματα. Αυτός είναι ο λόγος.
2: Δεν θα πρέπει να υπάρχει κάποιο προσωπικό εκεί όμως.
0: Αυτό. Άλλο ζήτημα. Εγώ σας λέω για τα κτηριακά και τους εξοπλισμούς.
2: Να καλά, εντάξει.
0: Διέθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση κονδύλι για όλες τις χώρες όπου έπρεπε να γίνουν κάποιες κτηριακές μετατροπές, ανακαινήσεις δηλαδή, σε παλιότερους χώρους κτλ. Γι' αυτό και γίνανε. Διότι αλλιώς θα χάνονταν τα χρήματα. Καλώς, όταν σου δίνει λεφτά για να φτιάξεις κάτι, να το βελτιώσεις, θα τα χρησιμοποιείς. Αλλά επειδή έλυγε η προθεσμία, πλακώσανε. Γιατί έπρεπε μέχρι τη λήξη της προθεσμίας να έχουν τουλάχιστον ξεκινήσει. Γιατί αν έχει ξεκινήσει, σου λέει δεν μπορώ να σου κόψω τη χρηματοδότηση. Δεν γίνεται να σου δίνει λεφτά και να μένουν στο ταμείο και να γυρνάνε πίσω. Ντροπή.
2: Τι χρωστάει όμως ο γιος σας και ένας συγγενής που είναι συνομήλικοι. Θα πληρώνουν, δεν ξέρουν πού να πρωτοπληρώσουν όταν θα μείνουν πίσω μας. Γιατί όλα αυτά θα πληρωθούν κάποια στιγμή. Και να είχαν γίνει και σωστά, στο καλό να πάει. Στο ΚΑΤ κάνανε... Είναι πάρα πολλών χρόνων κτίριο που θα έπρεπε να δούνε και τα θεμέλια του και τις αντοχές του και όλα αυτά. Και όχι να κάνουν ένα βάψιμο.
0: Μεγάλη κουβέντα είναι αυτή. Ξέρω, το έζησα κιόλας. Ξέρω μονάδες καινούργιες που έχουν γίνει που είναι εξαιρετικές. Αλλά βέβαια δεν αρκεί αυτό. Έτσι, δεν είναι μόνο το να είναι καινούριο το κτίριο και να είναι καινούργιες οι μονάδες. Πρέπει να έχει και προσωπικό, πρέπει πολλά πράγματα. Αλλά εντάξει.
2: Στις μέρες μας, ό,τι βλέπει το μάτι, είναι κύριε Μανώλη.
0: Στο θέμα της υγείας δεν είναι μόνο το μάτι.
2: Γενικά όμως το έχουν περάσει παντού αυτό το πράγμα. Και αφού μας αρέσει και αφού το θέλουμε, όλα καλά. Τέλος πάντων, θέλει με πολλή δουλειά σε πολλά πράγματα. Και σίγουρα πρέπει να έχουμε κι εμείς μια γρήγορση. Για κάποιους λόγους δεν την έχουμε. Πιστεύουμε να δούμε αυτά που ακούμε, αυτά που μας λένε. Δεν ψάχνουμε κάποια πράγματα και κάπου έχουμε θέματα. Τα βρίσκουμε μπροστά μας. Όσο για τον τραγουδιστή μας, να δούμε το μόνο σίγουρο που μου μείνει είναι ότι ήταν ψυχή. Και δεν είναι τυχαίο ότι είχε τόσο κόσμο ώστε εκεί που πήγε.
0: Όχι, σίγουρα.
2: Όταν βοηθάς κάποιον κόσμο, νομίζω κάποια στιγμή αυτό το βρίσκεις μπροστά σου. Και αν δεν το βρεις εδώ, σίγουρα θα το βρεις εκεί που πας. Όσο γι' αυτό είδες τις αμφιβολίες που είχα τη στιγμή που είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, όταν διαβάζουμε Ευαγγέλιο ή κάποια άλλα βίους Αγίων, αυτά τα βλέπουμε αν θέλουμε να τα δούμε. Εδώ πέρα ξέρουμε, παίρνουμε και ασχολιόμαστε με τις ώρες, νομίζω για τελείως περίεργα και... χωρίς λόγο πράγματα. Αλλά γι' αυτά δεν μπορούμε να ασχοληθούμε και έχουμε κάποια θέματα. Ας ελπίσουμε να ασχοληθούμε να μπορέσουμε να τα δούμε.
0: Γιατί ο καθένας ό,τι πιστεύει, κύριε Αθανάσια.
2: Εντάξει.
0: Ό,τι πιστεύει και όπου πιστεύει και όπως πιστεύει.
2: Στην Ελλάδα λίγο δύσκολο όμως. Όταν έρχεται ο Κινέζος και ξέρει... να σου εξηγήσει τα πάντα γύρω από τα πιστεύω μας. Δεν τα ξέρουμε εμείς που είμαστε βαφτισμένοι και μεγαλωμένοι και να είμαστε τόσο χήμα. Εντάξει, είμαστε άξιοι της τύχης μας. Μετά μην παραπονιόμαστε όμως για κάποια πράγματα. Γιατί αν δείτε κάποια των ημερών Ευαγγέλια, σου λέει ότι θέλω να σε έχω στα όπα-όπα, αλλά θέλω και εσύ να κάνεις κάτι. Όταν εσύ είσαι αλλού για αλλού, ας πρόσεχες, οπότε να μην παραπονιέσαι. Γιατί γίνεται γενικώς αυτό, κύριε Μανώλη, πρέπει να το έχετε δει. Έχουμε παράπονα περίεργα, αλλά δεν ψάχνουμε τους λόγους, το γιατί και πώς. Έχει απέραντη αγάπη ο μεγαλοδύναμός μας, αλλά θέλει και από μας κάτι. Όταν εμείς είμαστε εκεί που είμαστε, ας προσέχαμε.
0: Λέτε ότι θέλει και από μας.
2: Θέλει.
0: Εγώ νομίζω όχι.
2: Μας έχει δώσει μια ελευθερία και περιμένει να με το... Άμα θέλουμε, όταν θέλουμε να κάνουμε.
0: Εγώ νομίζω
2: κάτι.
0: Ότι η μαγική κουβέντα την είπε πριν ένας συνακροάτης, η αλληλεγγύη.
2: Σίγουρα. Σίγουρα. Είναι από τα πρώτα που βάζει κάτω νόμο ότι πρέπει να έχουμε αγάπη. Ένας λόγος, είπαμε, που και ο Μεζονάκης και τόσο κόσμο έχει αγάπη. Έμπρακτη, μες τα λόγια. Να έχουν κάποιοι συνάνθρωποι του γύρω ανάγκες και να προσπαθούν να τις καλύψουν. Και μάλιστα να ζητάει και να μην πούνε και κουβέντα. Άκουσα μια περίπτωση που κάλυψε δίδακτρα και είπε να μου πέσει ξύλο αν πεις κάτι ότι σου δώσα τα δίδακτρα. Γιατί κάπως έτσι πρέπει να γίνεται η ελιμοσύνη. Τώρα άμα γίνεται και φωνάζουμε και εσάς να μας βγάλετε και στη πρωτοσέλιδο, στην εφημερίδα, αυτό δεν είναι, είναι κάτι άλλο.
0: Γενικώς δεν θα μάθουμε ποτέ, γιατί όταν θες να βοηθήσεις, δεν χρειάζεται να το ξέρει κανείς άλλος.
2: Ο Άγιος Νικόλας είχε βοηθήσει 3 κοπέλες ή 4 ενός και, που ζούσε τότε και είχαν προβλήματα που μπορεί να βγαίνανε και σε περίεργη ζωή, και στην τέταρτη τον παρακολούθησε και του είπε μην πεις κουβέντα, για να μάθει ποιος σου που έδινε τα χρήματα για να παντρέψει την κάθε κοπέλα.
0: Ναι.
2: Κάπως έτσι γίνεται αυτή η κατάσταση. Τώρα αν γίνεται αλλιώς έχει θέμα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά για απόψε.
0: Ευχαριστώ, κύριε Θανάση.
2: Σας σπουδάζουμε όλα.
0: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
2: Αν με βγάζατε πιο νωρίς, θα ακούγατε και τα κοκόρια μας, ε.
0: Α, ναι.
2: Γιατί
0: έχουν χάσει την ώρα.
2: Δεν ξέρω, τα βαρομετρικά μάλλον.
0: Έχουν μπερδευτεί, ε.
2: Όταν αλλάζουν τα βαρομετρικά, έχουν και διαφορετικές ώρες, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Καλό ξεχάρωμα.
0: Και σε εσάς. Και σε εσάς. Να είστε κυρία... καλά. Να είστε καλά. Κυρία Μάγδα από τα Πετράλωνα, τελευταία γραμμή για απόψε. Λάδι, κυρία Μάγδα.
3: Καλησπέρα σας, κύριε.
0: Γεια σας, κυρία Μάγδα.
3: Ζούμε σε 2 μέρες τώρα λίγο βαριές από το κλίμα, είναι λίγο βαρύ.
0: Σχεδόν μια εβδομάδα.
3: Ναι, μπράβο. Έχουμε όλοι στενοχωρηθεί, αλλά εγώ έχω άλλο θέμα τώρα.
0: Έλατε.
3: Να πω, γιατί τα είπαν όλα.
0: Ναι.
3: Εδώ και εσείς γνωρίζετε ποια είναι τα ενδιαφέροντά μας, το πούμε έτσι.
0: Ναι.
3: Εδώ και πάρα πολλά χρόνια με απασχολούσε ένα θέμα με την υπόθεση του Ιωνά, που είναι γραμμένο ένα βιβλίο με 2,5 σελίδες στη γραφή, και με απασχολούσε τόσο πολύ που δεν μπορούσα να ησυχάσω αν δεν έβρισκα την άγρη. Τώρα τη βρήκα από μόνη μου, δύσκολο να το πω αυτό. Μόνος που δεν βρίσκει κανείς τίποτα η άκρη, αν δεν βάλει το χέρι του και ο παντοδύναμος. Λοιπόν, και με απασχολούσε από ποια άποψη. Δεν ξέρω αν έχει απασχολήσει και άλλο κόσμο, αλλά εφόσον ο Ιωνάς δεν ήθελε να πάει στην Νινεβή και πήρε ένα καράβι, ένα πλοίο και πήγε σε αντίθετη κατεύθυνση, γιατί ο Θεός ήθελε να βουλιάξει το καράβι και τον έριξε μέσα σε ένα κήτος και τον έβγαλε στην Νινεβή? Είχα τόσο πολύ μεγάλη απορία, γιατί λέω, πάνω στη γη υπήρχε πάρα πολλής κόσμος, και για ποιο λόγο δεν έβρισκε κάποιον άλλον και επέμενε εκεί στον Ιωνά? Σας έρχεται κάτι, σας σκέψη?
0: Κυρία Μάγδα, αν σας πω τώρα ότι 2 παρά Σχεδόν παραδέκα. Δεν μου έχετε καμία σκέψη.
3: Ναι. Θα σας το πω λοιπόν εγώ εν συντομία.
0: Για πείτε με εσείς, ναι.
3: Ναι. Για να το έχετε και σας σκέψει τελευταία. Και σαν ευχάριστη σκέψη, ας πούμε. Εγώ λοιπόν σκέφτηκα, όχι από μόνη μου φυσικά όπως σας το είπα, ότι ο Ιωνάς πρέπει να ήταν νέος 25 έως 35 ετών, ένα του κρατούμενο. Δεύτερον, πρέπει να ήταν εύρωστος, γυμνασμένος, για να πας να γυρίσεις μια πόλη πολύ περιποιημένη, πολύ πλούσια, με 120.000 κατοίκους, να γυρίσεις όλους τους δρόμους, τους παράδρομους, τις πλατείες φωνάζοντας ότι σε 40 μέρες η πόλη καταστρέφεται. Μόνο αυτό έλεγε από το πρωί μέχρι το βράδυ, 3 μέρες. Και τρίτον,
0: ναι.
3: Και το τρίτο είναι, γιατί τώρα το ξέχασα.
0: Το ξεχάσατε.
3: Όχι, θα το θυμηθώ. Νέος, εύρωστος,
0: ναι.
3: Και κάτι ακόμη είχα να πω. Λοιπόν, στο τέλος λοιπόν, ο Θεός μίλησε μαζί του και του λέει, γιατί δεν ήθελες να έρθεις. Λέει, γιατί ήξερα ότι θα το συγχωρέσεις.
0: Ναι.
3: Λέει, αυτό μου δημιούργησε πάλι μια υπόνοια. Mm. Και λέω, για να ήξερα ότι θα το συγχωρέσει, άρα είχαν ξανασυνεργαστεί και σε μια άλλη πόλη την οποία ο Θεός την είχε συγχωρέσει. Και αφού είχαν και μια άλλη καλή... Ήμουνα και από τον ύπνο, με είχε πάρει και λίγο ύπνος. Είχαν και μια άλλη καλή... καλά, με καλά αποτελέσματα συνεργασία. Έτσι λοιπόν ο Θεός επέμενε για τον ήρωα. Και ήταν και είχε το θυμήθηκα και εύρωστη φωνή.
0: Πώς τι είχε?
3: Εύρωστη φωνή.
0: Μες.
3: Γιατί πώς θα μπορούσε μια τόσο μεγάλη πόλη, πρέπει να έχεις να φωνέζει δυνατά. Άρα λοιπόν νέος, γυμνασμένος, με εύρωστη φωνή.
0: Με εύρωστη φωνή. Λοιπόν, θα σας καληνυχτήσω τώρα, γιατί πρέπει να βγάλω και τον κύριο Σταυρακάκη, γιατί έχουμε διάφορα θέματα να συζητήσουμε. Θέλω να σας ευχηθώ κάτι ειλικρινά. Οι προβληματισμοί σας όλοι να είναι αυτοί.
3: Όχι, λυπάμαι για πολλά πράγματα που γίνονται.
0: Όχι, αλήθεια σας το λέω.
3: Ναι.
0: Καταλαβαίνω ότι λυπάστε, αλλά μακάρι, δηλαδή, να ξεπερνάτε τα υπόλοιπα και να είναι αυτοί οι προβληματισμοί και να μιλάμε για αυτά. Ειλικρινά σας το λέω.
3: Πάρα πολύ σας ευχαριστώ και πάρα πολύ χάρηκα που μίλησα μαζί.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
3: Επίσης,
0: γεια σας. Κύριε Δημήτρη.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Λοιπόν, ξεκινάμε την είδηση που δεν προλάβαμε στο δελτίο των 12, γιατί τελείωσε μετά τις 12 το
0: παιχνίδι. Περίμενε πριν να μου πεις την είδηση που δεν προλάβαμε στο δελτίο των 12.
4: Ναι.
0: Να πω ότι έχει 5 τραυματίες μετά από άγρια συμπλοκή στο κατάστημα κράτης Δομοκού.
4: Μάλιστα.
0: Ομάδα εγκλήστων από συγκεκριμένη πτέρυγα κατάφερε να κατέβει σε πτέρυγα του Ισογείου, επιτέθηκαν σε άλλους κρατούμενους. 2 τραυματίες στο νοσοκομείο Λαμίας, σύμφωνα με πληροφορίες. Έλα.
4: Λοιπόν, πάμε. Η Εθνική μας Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών νίκησε με 3-1 σετ την Σλοβενία. Πρώτη νίκη για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στη Μόντενα στην Ιταλία. Η ελληνική ομάδα κέρδισε τη Σλοβενία 3-1. Η Χάλκινη είναι η Σλοβενία στην προηγούμενη διοργάνωση. Είχε πάρει την τρίτη θέση. Πήρε το πρώτο σετ 25-18, έχασε το δεύτερο 25-19, πήγε στο 1-1 και στη συνέχεια πήρε τα άλλα δύο σετ με 25-23 και 25-20. Μια πολύ μεγάλη νίκη για την εθνική μας ομάδα μετά από τις ήττες με Τσεχία και με την κάτοχο του Πρωταθλήματος Ευρώπης και Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Ιταλία. Η ελληνική ομάδα κερδίζει πρώτη νίκη. Θέλει τώρα 2 νίκες για να κλειδώσει την είσοδο στους 16. Είναι οι 4 πρώτες ομάδες περνάνε από τον όμιλο. Παίζει 5 ώρα το απόγευμα με την Σουηδία. Έχουμε από το απόγευμα ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Άνας Σαλαχαντίν με τη μορφή δανεισμού από την Ρώμα του 24χρονου. Είναι Μαροκινός διεθνής αμυντικός, έπαιξε το τελευταίο Μουντιάλ. Τον ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Βόλος πήρε τον Ρεμί Καμπελά. 36 χρονών, Γάλλος μεσοεπιθετικός, ελεύθερη με μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Έπαιζε στην Νάντ δανεικός. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τον 30χρονο επιθετικό Σιμών Μπανζά από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με μορφή δανεισμού από την Αλ Τζαζίρα της Σαουδικής Αραβίας. Ο Άρης ανακοίνωσε απόψε τον Μπρούμα, ο οποίος για ένα συνένα χρόνο είναι 31 ετών, εξτρέμ, επιστρέφει στην Ελλάδα μετά το πέρασμά του την περίοδο 2020-2021 στον Ολυμπιακό. Θυμίζω ότι είχε 33 συμμετοχές με 9 γκολ ο Μπρούμα στον Άρη. Και ο Ταμπόλδα, άσχημα τα νέα για τον Ταμπόλδα, ο Βισέντε Ταμπόλδα, ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός Παναθηναϊκού,
0: που βγήκε χθες, που έγινε χθες αλλαγή.
4: Ενοχλήσεις, η μαγνητική έδειξε μια θλάση δευτέρου βαθμού στον προσαγωγό του δεξιού ποδιού, 20 μέρες εκτός. Θα χάσει το παιχνίδι της Τετάρτης με την Κυφσία για το κύπελο. Θα χάσει το παιχνίδι που έρχεται την Κυριακή με την Καλαμάτα στη Νίκαια. Θα χάσει και θα είναι οριστικά έτοιμος μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων για να είναι στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 11 Οκτωβρίου.
0: Ναι, δεν θα έχει δοκιμάσει το πόδι του.
4: Ναι, εντάξει, αλλά πιστεύουν ότι θα προλάβει. Η Σαχτάρ Ντόνετς, αντίπαλος της ΑΕΚ, είναι η επόμενη αντίπαλος της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Κέρδισε με 2-0 την Τσερνομόρες από την Οδυσσό για την έκτη αγωνιστική του Ουκρανικού πρωταθλήματος. Έχουμε και άλλους αντιπάλους της ΑΕΚ που παίξαν απόψε στην Ιταλία. Η Ρώμα, η Κόμο έπαιξαν. Λοιπόν, πιο συγκεκριμένα να σου πω ότι η Κόμο κέρδισε 2-1 την Πάρμα, η Ρώμα εκτός έδρας στην Τωρίνο 2-0, η Ίντερ κέρδισε 5-3 την Ουντινέζε, έτσι στη βαθμολογία είναι μπροστά τώρα, πέρασε η Ίντερ με 12 βαθμούς, όσους και η Ρώμα. Η Κόμο του Τάσου Δουβίκα είναι στην τρίτη θέση με 10 ισοβαθμοί με την Λάτσιο. Τέλος στο hardball, ο Ολυμπιακός πήρε το 5ο συνεχόμενο Super Cup. Πρωταθλητής και κυπέλλουχος Ολυμπιακός έπαιζε με τη φαϊναλίστ του κυπέλου ΑΕΚ. Στο κλειστό του Καματερού την κέρδισε άνετα 35-24 και πήρε το 5ο συνεχόμενο Super Cup στο hardball ανδρών ο Ολυμπιακός. Αυτά, έτοιμος, έχεις και χρόνο. Δυστυχώς για μένα, για ερωτήσεις. Μία αγωνιστική που τελείωσε, να σε βοηθήσω, με τον ΠΑΟΚ που έκανε μια πολύ μεγάλη άνετη νίκη επί του Άρη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, παρά το γεγονός ότι ο Άρης έχει παράπονο τη διαιτησία.
0: Η ερωτήση είναι δεν να μιλήσω, ρε παιδιά.
4: Κάτσε να πώς, για να σου κάνω να βοηθήσω. Είναι ο Παναθηναϊκός καλύτερος άνετα 3-0 τον Πανετολικό. Ο Ολυμπιακός κόνταψε στην πρώτη του Αλκουαθή.
0: Συγγνώμη.
4: Σκόνταψε στην πρώτη του Αλκουαθήλ στον πάγκο. Ένα μηδέν έχασε από τον Κυπέλλου Χόφη.
0: Όχι, Δημήτρη μου, δεν σκόνταψε. Ήταν άθλιος.
4: Ήταν άθλιος, ήταν κακός. Το είπαμε και το Σάββατο.
0: Και επειδή σου στέλνα μηνύματα.
4: Το είπαμε και το Σάββατο. Ο Όφη καλύτερος και πήρε δίκαια την νίκη. Ένα-ένα ήρθε η ΑΕΚ που είχε κάποια καλά διαστήματα, αλλά και αυτή σκόνταψε, επέτρεψε να σου πω, στην Τρίπολη με τον τοπικό Αστέρα που ήρθε ισόπαλη 1-1. Πρώτη νίκη για την Καλαμάτα 3-1 στον Βόλο. 1-1 ο Ηρακλής με τον Ατρόμητο, με τον Ηρακλή να έχει παράπονα πολλά από την διαιτησία.
0: Σου είχα πει και είναι φράση που δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ, ότι θα έρθει στιγμή στο παιχνίδι με τον Αφ που ο κόσμος θα φωνάζει με τη Λίμπαρ, με τη Λίμπαρ.
4: Δύο φορές με τη Λίμπαρ στο 20ο λεπτό και στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα.
0: Ναι, λοιπόν, 1-2, Ολυμπιακός άθλιος.
4: Ρωτήθηκε ο Αλκουαθήλ για το χρόνο, γιατί παίκτες έχει καλούς. Το θέμα είναι πόσο μπορέσει να προλάβει το χρόνο.
0: Να δεις. Και λέει, δεν φτιάχνεις μια ομάδα σε δύο μέρες προφανώς.
4: Όχι βέβαια. Ναι, αλλά πρόσεξε, αλλά μπήκαμε Τρίτη. Τρίτη δεν μπαίνουμε. Τετάρτη έχει παιχνίδι το βράδυ στις 10 η ώρα.
0: Όχι, όχι, περίμενε εδώ.
4: Με την Αγγελόνια. Ξέρεις,
0: δεν είναι θέμα μόνο προπονητή, γιατί συνήθως όταν αλλάζει προπονητή σε μια μεγάλη ομάδα, οι παίχτες από εγωισμό και μόνο.
4: Πρέπει να δείξουν
0: ναι,
4: κάτι.
0: Εγώ προσωπικά είδα ένα άχρωμο, άγευστο.
4: Έτσι, δεν μπορώ να πεις ότι κάποιοι δεν προσπάθησαν.
0: Δεν είπα ότι δεν προσπάθησαν. Δημήτρη μου, δεν είναι ομάδα αυτό.
4: Εντάξει, δεν, κάποιοι προσπάθησαν πάρα πολύ.
0: Έτσι
4: αλλά
0: και ο Όφη. Είναι μια εξαιρετική ομάδα.
4: Πολύ.
0: Μα είναι καλή ομάδα.
4: Καλωστημένος και σοβαρός.
0: Μα είναι καλή ομάδα, σου ξαναλέω.
4: Δεν ξέρω τι θα μπορέσει να κάνει στην Ευρώπη, στη League Phase του Europa League.
0: Ούτε εγώ ξέρω. Όμως, αλλά να σου πω κάτι, έτσι όπως τον είδα, μην κάνει και περισσότερα από τον Ολυμπιακό, δεν ξέρω.
4: Ναι, όμως ήταν καλωστημένος.
0: Λοιπόν.
4: Και επέτρεψε να σου πω ότι λένε όλοι ότι είναι σε φόρμα ο Παναθηναϊκός Ναι, είναι σε φόρμα ο Παναθηναϊκός.
0: Την μπάλα που παίζει ο Παναθηναϊκός φέτος έχει να την παίξει
4: αλλά,
0: χρόνια.
4: Είναι και όφη μια καλωστημένη ομάδα.
0: Βεβαίως. Επίσης θέλω να σου πω ότι η Γιαγκελόνια δεν θα έρθει εδώ πέρα να κάνει τουρισμό.
4: Καμία ομάδα στην Ελλάδα δεν θα έρθει να κάνει τουρισμό.
0: Όχι, επειδή ρε παιδί μου δεν είναι η ομάδα πρώτης διαλογής. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δεν είναι η σούπερ ομάδα. Λοιπόν, δεν θα
4: καταλαβαίνω, αλλά δεν θα έρθει καμία ομάδα να
0: εδώ πέρα να
4: πετάξουν χαρτιά. Ούτε του Conference, ούτε του Europa και φυσικά του Champions League. Ακόμα και οι ασθενέστερες ομάδες δεν κάνουν. Δεν πάνε για να κάνουν μια εκδρομή.
0: Αν λοιπόν δεν είναι στοιχειωδός σοβαρός ο Ολυμπιακός.
4: Συμφωνώ μαζί σου.
0: Πάγουμε γλέντια.
4: Στοιχειωδός σοβαρός και γιατί ακόμα και για την Γιαγκελόνια που λες και να χάσει η Γιαγκελόνια. Παίζει ρόλο και πώς μια ομάδα χάνει. Αλλά, και δεν λέω για τον Ολυμπιακό, και λέω γενικά σε αυτή τη διο... έτσι όπως είναι η League Face.
0: Άμα χάσει και πάρει τους βαθμούς Ολυμπιακός.
4: Δεν χάλια, σε νοιάζει.
0: Όχι, και χάλια να παίξει, λίγο θα ηρεμήσουν τα πράγματα γιατί ναι. Θα λειτουργεί. Μετά είναι και η διακοπή. Εντάξει, θα
4: τώρα, μη με ρωτήσεις τι θα δούμε την Τετάρτη, θα το δούμε.
0: Διότι. Εντάξει, δεν μπορεί να. Τι να ξέρουμε τώρα. Και ξαναλέω, εγώ δεν αμφισβητώ τον προπονητή. Γιατί δεν μπορεί σε τρεις μέρες. Αλλά. Προφανώς ο Ολυμπιακός προχθές δεν ήταν ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Τέλος.
4: Εντάξει, είχε
0: για
4: θέματα,
0: μένα.
4: Είχε θέματα πολλά. Και η ΑΕΚ δεν μ' άρεσε. Η ΑΕΚ πρέπει να το έχει καθαρίσει το ματς. Όταν προηγείσαι και μετά σε ισοφαρίζει και η Τρίπολη στην έδρα της δεν είναι κακή.
0: Να, λέει εδώ ο Αριστοτέλης. Αν δεν είχε φύγει, λέει με τη Λίμπαρ και είχαν από τον Όφη, τι νομίζω ότι θα λέγανε οι φίλαθλοι.
4: Οι φίλαθλοι πάντα λένε αυτό που θέλουν και αυτό που μπορούν να πιστεύουν. Όμως δεν αποφασίζουν οι φίλαθλοι. Σε ομάδες τύπου Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι, καλά, σίγουρα. Άλλο λέει τι θα λέγανε οι φίλαθλοι. Εγώ είπα μια κουβέντα και θα επιμείνω. Ο Μεντιλίμπαρ έχει γράψει την ιστορία της. Έχει γράψει μια σελίδα στην ιστορία του Ολυμπιακού που θα μείνει για πάντα.
4: Σωστό.
0: Τελείωσε.
4: Εκεί σταματάει όλη η ιστορία.
0: Όταν θα έρθει προπονητής που θα πάρει άλλο ένα ευρωπαϊκό τίτλο, θα είναι εκείνος που πήρε.
4: Θα έχει προσπεράσει τώρα στην ιστορία.
0: Θα είναι εκείνος που πήρε.
4: Το δεύτερο.
0: Το δεύτερο. Ναι. Τον πρώτο.
4: Τον έχει. Είναι
0: και μέχρι στιγμής μοναδικό και μπορεί να είναι μοναδικός δεξής για πόσα χρόνια.
4: Δεν ξέρουμε αυτό.
0: Είχαμε την Λίμπα.
4: Ναι. Επίσης.
0: Θα είναι το σημείο, θα είναι ο φάρος, το σημείο αναφοράς. Τελειώσαμε.
4: Ναι. Επίσης για την ΑΕΚ σου είπα ότι περίμενα ότι θα το πάρει το ματς η Τρίπολη. Δείχνει δύο πρόσωπα η ΑΕΚ, ένα πολύ καλό στην Ευρώπη και στην Ελλάδα να κολλάει.
0: Νομίζω ότι είναι θέμα διαχείρισης.
4: Θα το δούνε, αλλά νομίζω ότι δεν αδείξε τον εαυτό
0: της. Πολύ καλό
4: γιατί αδείξε τον εαυτό της η ΑΕΚ χθες, την Κυριακή. Λοιπόν, έχεις κάτι άλλο γιατί είσαι έτοιμος. Εγώ απλώς κλείνοντας.
0: Και 59, τι άλλο να πω.
4: Κλείνοντας να πω.
0: Ότι προχθές, η κυρία Κατερίνα.
4: Είναι φίλη μου η κυρία Βουτσά, εκλεκτή συνάδελφος.
0: Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να μας κουπίσει.
4: Λοιπόν, τώρα καθυστερείς. Εγώ θέλω απλώς να πω σε κάποιους που ακούνε και να ακούνε ότι πριν 4 μέρες είχαμε το ολοκαύτωμα στη Βιάνο, 421 άτομα.
0: Σωστό.
4: Καθαρίσανε το 44, το 43. Στην Κρήτη δυστυχώς έχουμε και άλλες περιοχές που έχουν πληγωθεί. Στην Κάνδανο και εκεί έκαναν το πέρασμα. Οι Γερμανοί το ισοπεδώσανε.
0: Αυτά να τα σκέφτονται.
4: Εντάξει, αυτά να μην τα. Συν τα καλάβριζα, συν το δίστομο, συν το κομμένο στην Άρτα, συν πάνω στην Βόρεια Ελλάδα, συν. Εντάξει, έχει κάποιες περιοχές που είναι. Κόκκινο πανί, εγώ
0: θα
4: το πω.
0: Αυτά να τα σκέφτονται όσοι ονειρεύονται κοινωνικού σταυρού.
4: Και υπάρχουν και άνθρωποι που ζούσαν. Δηλαδή κάτω στην Κρήτη υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ζήσει, ήταν μικρά παιδιά, 10, 12 χρονών. Κοίτα, θα μου πεις πόσο χρονών είναι με αυτούς άλλες, είναι 100 χρονών. Ή εγώ έχω μια θεία που είναι 97, δεν ξέρουμε ούτε πόσο είναι και κρατέται με χαρά, όμως τα έχει ζήσει σαν παιδί αυτά τα πράγματα.
0: Ευχαριστούμε κύριε
4: Οπότε,
0: Δημήτρη.
4: Να θυμόμαστε πάντα αυτά. Καλή συνέχεια.
0: Η κυρία Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων, νωρίτερα ο κύριος Νταβαρίνος και ακόμα πιο νωρίς κυρία Ψάλτη. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη μαζί 9-11, ο κύριος Σταυρακάκης αθλητική ενημέρωση, η κυρία Κατσούλη ειδήσεις, Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα. Απόψε πάλι να είμαστε καλά μετά τις 9, στις 9 μάλλον μετά τον Νικομπογιόπουλο εδώ στον Real FM.
5: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτική. τραγικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Είδε κανένας από εσάς το όραμα?
11: Τι πράγμα?
10: Το όραμα.
11: Όχι.
12: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
10: Δηλαδή, μόνο ο Σπύρος το είδε. Σπύρο, πρέπει να αναμυθείς. Πιάσε αυτά.
13: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
10: Το είδες όμως καλά το όραμα?
14: Ολοκάθαρα.
10: Τότε πάρτε.
15: Εμείς έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο μακροπρόθεσμα για την πατρίδα.
16: Α, και εγώ νομίζω πως το είδα.
10: Πες το λοιπόν, νύχτα δεν το δες.
16: Πίσα.
10: Πιάσε λοιπόν.
17: Έχετε τυπωμένο το πρώτο κεφάλαιο του προγράμματος που βάζει το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
10: Εσύ?
16: Μα είναι δυνατό να το δουν αυτοί και να μην το έχω δει εγώ?
18: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα.
10: Έτσι, μπράβο. Πιάσε κι εσύ.
12: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
13: Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
15: Εμείς έχουμε όραμα.
17: Που βάζει το όραμα.
18: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα.
10: Λοιπόν, τι είδατε?
19: Το όραμα του Αγίου Βαλαντίου.
10: Εντάξει.
19: Έγινε.
0: Εσύ το είδες το όραμα?
20: Ποιο όραμα?
0: Του Αγίου Βαλαντίου.
20: Όχι.
0: Κανένα άλλο όραμα μήπως είδες?
20: Όχι, βλέπω οράματα, αλλά δεν γίνεται ποτέ πραγματικότητα.
0: Κακός.
20: Α, κακός.
0: Γιατί
20: αυτό.
0: Εδώ όπως άκουσες, όλοι έχουν ένα όραμα.
20: Αυτό.
0: Όλοι έχουν δει
20: αυτό
0: ένα όραμα.
20: Αυτό διαπιστώνω με το ηχητικό σου.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω από λεφτά και από όλα τα υπόλοιπα, αλλά από οράματα πηγαίνουμε καλά.
20: Τα λεφτά τώρα, δεν χρειάζονται τα λεφτά. Τώρα λεφτά τώρα. Και εσύ, τι τα λεφτά? Λεφτά. Δεν τα θέλουμε τα λεφτά.
0: Θέλουμε οράματα.
20: Οράματα θέλουμε. Άσε τα λεφτά. Δεν τα θέλουμε. Δεν θέλουμε το πετρέλαιο, ενέργειες, ηλεκτρικά και τίποτα. Δεν θέλουμε. Δεν. Τα είμαστε με το λιχνάρι. Δεν το λέω τυχαίο αυτό. Κάτσε να δεις.
0: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Καλώς σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο.
20: Με όραμα ξεκινάμε, με όραμα.
0: Μην ανησυχείτε καθόλου, παιδιά. Υπάρχει όραμα σε αυτή τη χώρα. Έχουμε οραματιστές πολιτικούς.
20: Τώρα ησύχασα. Να το ξέρεις. Τώρα έχω μια, αισθάνομαι μια ανακούφιση, κατάλαβες.
0: Βέβαια, ο real blogger, ο οποίος είναι και λίγο ζυζάνιο.
20: Ναι, είναι ζυζάνιο.
0: Ακεντρεχής, δηλαδή.
20: Πανέθεμάτων.
0: Εδώ το όραμα, λέει. Εκεί το όραμα. Πού είναι το όραμα?
10: Είδε κανένας από εσάς το όραμα?
11: Τι πράγμα?
10: Το όραμα.
11: Όι.
0: Όι. Εσείς το είδατε το όραμα? Εάν το είδατε, τι όραμα είδατε?
20: Και αν το είδατε και τι είδατε, και αν τελικά έγινε το όραμα. Γι' αυτό είναι και σημαντικό να το λες, το βλέπεις, αλλά να γίνει κιόλας. Γιατί αν μείνει μόνο όραμα, λιμονό μας. Αυτό λέω.
0: Είμαστε λίγο ονειροπαρμένοι, όπως καταλαβαίνετε, που λέει και ο Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη, η οποία βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Η κυρία Αμαλία Κάντζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
20: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, οραματιστής, στο άλλο μικρόφωνο.
14: Άκουσε να δεις, θα πλένεστε.
0: Όπα, τι είναι αυτό πάλι?
20: Δεν πλενόμαστε εμείς.
0: Τι θέλει να πει η κυρία?
20: Τι να πλένω,
0: μετά
20: τι
0: τα οράματα δηλαδή θα κάνουμε και μπάνιο? Σετ πάνε αυτά?
20: Δεν ξέρω πάνε σετ, αλλά υποτίθεται ότι πλενόμαστε. Τι υποτίθεται? Πλενόμαστε. Γιατί μας το βάλεις αυτό, να πλένεστε?
14: Άκουσε να δεις, θα πλένεστε.
20: Γιατί κάνει έτσι?
0: Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Υπάρχει έρευνα. Θα την πούμε στη συνέχεια. Υπάρχει μια κατηγορία συμπολιτών μας, λοιπόν, η οποία δεν κάνει μπάνιο.
20: Παναγία μου.
0: Για συγκεκριμένους λόγους. Θα τα ακούσετε στη συνέχεια.
20: Τι μας ετοιμάζει?
0: Πολλά και διάφορα. Ο Πάνος βλέπει ένα όραμα, 2-15 η αμόλυβδη.
20: Αυτό δεν είναι απλό. Τι 2-15, 2 και 20-25 και θα δούμε.
0: Αυτό δεν είναι όραμα, Πάνο μου, είναι η πραγματικότητα. Καλημέρα και στον Παντελή στην Πρέβεζα. Ό,τι καλύτερο λέει, έρχεται το όραμα. Καλή εβδομάδα. Ενώ ο Βασίλης λέει...
20: Καημένο το Βασίλη.
0: Εδώ στον Κηφισό οι περισσότεροι έχουμε δύο όραμα. Τον ουρανό σφοντίλη.
20: Καλημέρα, καλημέρα Βασίλη μου.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον αγαπητό. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και στον Φάνη. Ο οποίος κάνει λόγο εδώ για τα πατίνια. Θα πάμε και στο θέμα των πατινιών, ναι, στη συνέχεια.
20: Έχουμε πολλά θέματα έτσι.
0: Είναι πάρα πολλά τα θέματα, είναι πολύ πλούσια η επικαιρότητα.
20: Να τα πούμε έτσι επιγραμματικά, με τι θα ασχοληθούμε.
0: Φυσικά, τα ελληνοτουρκικά πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο το Σαββατοκύριακο και το μήνυμα το οποίο έστειλε στην Τουρκία. Από εκεί και πέρα η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τα μηνύματα τα οποία έστειλε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
20: Τα καρδιά και τα λοιπά και το οικονομικό του πρόγραμμα.
0: Φυσικά το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και ο θόρυβος που υπάρχει ακόμα σχετικά με την κοστολόγηση. Η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη σχετικά με το επίδομα ανεργίας που έχει ανάψει φωτιές. Η έρευνα που σας λέγαμε σχετικά με το μπάνιο, ποιοι κάνουν μπάνιο και ποιοι δεν κάνουν και για ποιο λόγο. Ο χαμός που γίνεται στη Μέση Ανατολή, έχουν ξαναμπεί οι Χούθοι στο παιχνίδι.
20: Και μπαίνουν και οι Χούθοι και πολύ πιο δυνατά στο παιχνίδι. Και καταστρέφουν και ενεργειακές εγκαταστάσεις και καταλαμβάνουν στενά που δεν τα είχαν πριν. Και αλλάζει τελείως το παιχνίδι στον ενεργειακό χάρτη. Τώρα κρατήστε το αυτό, γιατί το πετρέλαιο πάει προς τα $110.
0: Πολύ χαρήκαμε, κυρία Αμαλία.
20: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Φυσικά σήμερα είναι το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα στη 1 το μεσημέρι, λαϊκή αγρυπνία από χθες εκεί στη Νίκαια. Και φυσικά πάρα πολλά τα ερωτήματα τα οποία ζητάνε απαντήσεις σχετικά με τη λειτουργία του συγκεκριμένου ιατρείου στο Κολωνάκι, αλλά και όχι μόνο. Είναι αυτή η περίφημη κβαντική, λέει, ιατρική, η σαμανική ιατρική, η ιατρική της ευεξίας, της αναζωογόνησης,
20: ναι,
0: και
20: ναι,
0: όλες αυτές οι μπουρδες, τα φύκια, σωστά, για μεταξωτές κορδέλες που πουλάνε στον κόσμο, γιατί τους έχουν αφήσει όμως να τα πουλάνε, να τα λέμε και αυτά. Και φυσικά όλη η υπόλοιπη επικαιρότητα, τι συμβαίνει και στην Ευρώπη, εκλογές στη Σουηδία, εκεί όπου προς το παρόν έχουν πάρει την πρωτιά οι σοσιαλδημοκράτες με βραχία κεφαλή από τη δεξιά.
20: Το αποτέλεσμα δηλαδή, αυτή η εκλογική μάχη εξελίσσεται σε θρίλερ.
0: Και η αθλητική επικαιρότητα, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός από χθες το βράδυ βρίσκεται πρώτος στην βαθμολογία, έχοντας το σερί, το απόλυτο των 4 νικών σε 4 παιχνίδια.
1: Απλά καταγράφουμε και την αθλητική επικαιρότητα.
20: Ναι, καλά, σιγά μην δεν την κατέγραφες. Θα την κατέγραφες, αλλά τώρα λίγο πιο πολύ, γιατί είναι πρώτος ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, απορώ πως δεν είπες ότι έχασε ο Ολυμπιακός από τον Όφη στο Καραϊσκάκι. Απορώ.
1: Θα τα πω στη συνέχεια όλα.
20: Λέω κι εγώ, γιατί λίγο λέω κι εγώ. Το έχασε αυτό, δεν θα το πει. Πώς γίνεται αυτό.
1: Μου φεύγουν εμένα κάτι τέτοια.
20: Όχι ποτέ.
1: Καλημέρα και στο Σωτήρι στην Αμοργό. 2,50 η βενζίνη. Η αμόλυβδη στην Αμοργό. Καλημέρα και στο Δήμο από το Βόλο. Είμαι στον δρόμο, λέει, και βλέπω τα πιτσιρίκια που πάνε πρώτη μέρα σχολείο και ειλικρινά πάνε σαν κατάδικοι στο απόσπασμα. Άρχισαν, παιδιά, από την Παρασκευή με τον αγιασμό τα παιδιά να μπαίνουν σιγά σιγά σε ρυθμό. Δεν τους έπεσε, όπως είναι λογικό, καλά αυτή η πρώτη μέρα, γιατί τα παιδιά ήθελαν και λίγο παραπάνω. Έτσι λοιπόν, όταν ερωτήθηκαν, άρχισαν να δίνουν πολύ χαριτωμένες απαντήσεις.
21: Έτοιμοι εδώ, μοντέλα, μοντέλα. Ο Νικάγκελος και ο Μπίλης, ο Βασίλης. Λοιπόν, εδώ τρίτο γυμνάσιο Αμαλιάδας. Καλημέρα. Εύκολο το ξύπνημα, Νικάγκελε.
22: Ναι. Στην πραγματικότητα, εγώ ξύπνησα 5.
21: 5 η ώρα. Το σχολείο ήθελες να έρθεις, εντάξει.
22: Για τον αγιασμό, ναι.
21: Για τον αγιασμό, ναι. Μετά. Τις επόμενες μέρες θα είναι καλύτερα, βέβαια.
22: Επειδή ξυπνώ νωρίς.
21: Ναι.
22: Γι' αυτό δεν μ' αρέσει.
21: Δεν σ' αρέσει το σχολείο.
22: Άμα ήταν 12, όμως θα μ' άρεσε.
20: Α, εντάξει.

0: Κατευθείαν, τώρα και εσύ, τώρα.
1: Ευάγγελε, Ευάγγελε.
0: Όχι, διάβασε όμως, γιατί το λέμε τώρα και εσύ.
1: Ναι. Καλημέρα, εντάξει και τα λοιπά. Δεν θα πω τα καλά λόγια. Τώρα ισχύει ότι ο κ. Ανδρουλάκης στο Πασόκ θα βάλει δύο υποψηφίους σε Λέσβο και Μυτιλίνη.
0: Εντάξει τώρα.
1: Έκανε λάθος τώρα.
0: Έκανε ένα λάθος τώρα ο κ. Ανδρουλάκης χθες εκεί στη συνέντευξη τύπου.
1: Εντάξει, γίνονται αυτά.
0: Και είπε.
2: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
0: Είναι και στη Λέσβο και στη Μυτιλίνη.
1: Εντάξει, έκανε
0: έχει
1: λάθος.
0: Έχει μείνει αυτό, ρε παιδί μου,
1: ναι,
0: από το παρελθόν.
1: Το έχει κάνει κι άλλος αυτό.
0: Εντάξει, λάθη γίνονται και λάθη. Παιδιά, γίνονται και
1: κοίτα,
0: λάθη.
1: Ο Ευάγγελος πρωί-πρωί, τι είναι. Καλημέρα και στον Βασίλη, στον Άγιο Στέφανο.
0: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα και στην Αρετή. Δρόσησε, λέει λίγο. Παιδιά, το Σαββατοκύριακο έκανε ζέστη.
1: Έκανε
0: εγώ ένιωσα ζέστη.
1: Κι εγώ.
0: Έτσι.
1: Και το μεσημέρι πολύ και το βράδυ. Δηλαδή δεν έπεφτε η θερμοκρασία. Ελπίζω να δροσίσει τις επόμενες μέρες.
0: Καλημέρα και στον Τάσο από το γυμναστήριο, ο οποίος σήμερα μας ακούει στη Σαγκάη.
1: Α, Τασούλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Να δεις τι πιστός ο κρατής είναι ο Τάσος, ακόμα και στη Σαγκάη που είναι,
0: αμφιβολία.
1: Ανοίγει το βατοβάζι, realplayer.gr και ακούει.
0: Πείτε μας λοιπόν αν έχετε δει και εσείς το όραμα, έτσι όπως μας προτρέπουν οι πολιτικοί μας, έχετε δει όραμα και τι όραμα έχετε δει, studio3lfm.gr, σήμερα που είναι η ύψωση του Τιμίου Σταυρού.
1: Του Σταυρού σήμερα, μεγάλη
0: βεβαίως,
1: γιορτή.
0: Βεβαίως, μεγάλη
1: και
0: γιορτή.
1: Και ξέρεις ότι σήμερα είναι νηστεία κανονικά.
0: Τι είναι σήμερα?
1: Νηστεία.
0: Τι νηστεύουμε?
1: Δεν τρως κρέας, γάλα, τίποτα.
0: Τι τρως?
1: Τι τρως? Λαχανικά, θαλασσινά, αυτό που τρώμε και στην νηστεία όταν νηστεύουμε. Τι είναι τι τρως, δεν ξέρεις τι τρως στην νηστεία.
0: Δεν ξέρω ρε πουλάκι μου.
1: Πουλάκι μου, δεν ξέρεις να κάνεις το σταυρό σου, δεν ξέρεις την αυτοκλασία. Δεν το ξέρεις, αυτό με τίποτα. Δεν ξέρεις και τι τρώνε στην νηστεία.
0: Δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Ωραία,
0: δεν νηστεύω.
1: Ούτε τη μεγάλη εβδομάδα.
0: Μεγάλη εβδομάδα δεν τρώω κρέας.
1: Α, τα άλλα τα τρως όμως.
0: Τα άλλα ναι.
1: Αυγουλάκια δηλαδή και τυριά και δεν τρως.
0: Εννοείται.
1: Δεν νηστεύεις τότε.
0: Αποφεύγω το κρέας, ρε παιδί μου.
1: Παιδί μου, δεν είναι νηστεία αυτό που κάνεις, δεν καταλαβαίνεις η νηστεία.
0: Είναι μερική.
1: Αυτή που σε βολεύει είναι η νηστεία.
0: Ακριβώς.
1: Α, κρίση.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους έχουν την ονομαστική τους εορτή. Χρόνια πολλά στον Σταύρο και στη Σταυρούλα. Χρόνια πολλά και καλά. Σήμερα, που για να μην ξεχνιόμαστε, είναι και η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από τους Τούρκους. Ο ξεριζωμός του ελληνισμού από τη Μικρά Ασία, η καταστροφή της Σμύρνης. Που ολοκληρώθηκε σαν χθες, 13 Σεπτεμβρίου, με την πυρπόληση της Σμύρνης. Χιλιάδες, δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί και περισσότερο από 1 εκατομμύριο άνθρωποι οι οποίοι πήραν το δρόμο της προσφυγιάς. Έτσι για να μην ξεχνάμε και δεν θα την ξεχάσουμε φυσικά αυτή τη μαύρη επέτειο και στη συνέχεια της εκπομπής, αλλά καθώς αναφερόμαστε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είχαμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο και γενικότερα στο σύμπλεγμα της Μεγίστης.
1: Τριήμερη επίσκεψη και νομίζω ότι δεν το έκανε καθόλου τυχαίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πήγε εκεί και έστειλε μηνύματα στην Τουρκία, ξεκάθαρα μηνύματα και το έκανε και έτσι με όλο, πώς να πω, και αυτό το 5.000 ευρώ για κάθε οικογένεια που θα πάει εκεί που μένει για να στήριξει, γιατί το Καστελόριζο δεν είναι ένα πολύ ευαίσθητο, σε ένα πολύ ευαίσθητο σημείο, δεν είναι ότι οπουδήποτε το Καστελόριζο. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το ότι βρέθηκε ο Πρωθυπουργός εκεί και βεβαίως αυτά τα 5.000 ευρώ για τη στήριξη όσων θέλουν να πάνε στο Καστελόριζο, και αυτό είναι σημαντικό.
0: Είναι ένα κίνητρο λοιπόν εγκατάστασης για όποια οικογένεια θέλει να πάει να μείνει στο Καστελόριζο. Είναι 5.000 ευρώ οικονομική ενίσχυση σε ετήσια βάση, η οποία προσαυξάνεται 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Ταυτόχρονα αυτό το κίνητρο θα δοθεί και για τα στελέχη
1: των
0: ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας και όλων των δημοσίων λειτουργών
1: που βρίσκονται
0: στο Καστελόριζο. Θα λάβουν λοιπόν μια οικονομική ενίσχυση 5.000 ευρώ από τις αρχές του επόμενου έτους, από το 2027.
1: Και θα δημιουργηθούν και κάποια σπίτια με ιδιωτική, θέλω να πω, χορηγία από ιδιωτικό μεγάλο όμιλο, έτσι ώστε να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι που είναι είτε είναι εκπαιδευτικοί είτε είναι γιατροί να έχουν και το σπίτι τους, γιατί είναι το στεγαστικό, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και στο Καστελόριζο.
0: Ταυτόχρονα ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει επιδότηση για να προσθεθεί ακόμα ένα δρομολόγιο από τη νέα χρονιά, το οποίο θα συνδέει το Καστελόριζο, λογικά κάθε Τετάρτη, Και βέβαια, αφού επισκέφθηκε το Καστελόριζο, πήγε και στην Ρο,

0: πήγε και στη Στρογγύλη και έστειλε μήνυμα στην γειτονική Τουρκία.
1: Μάλιστα από αυτόν τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό προμαχώνα να επαναλάβω προς τους γείτονές μας ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας θα υπογραμμίσω ωστόσο ότι η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο όμως, θα το ξαναπώ, να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο.
0: Αυτό ήταν το μήνυμα λοιπόν του Έλληνα Πρωθυπουργού προς την Τουρκία για το Καστελόριζο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές από κανέναν. Στην Τουρκία είναι πυρ και μανία.
2: Πυρ και μανία με τα φυσικά τα μέσα ενημέρωσης εκεί. Έτσι να αναφέρονται στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού και όχι και με έτσι θέλω να πω με ωραία λόγια.
0: Πέντε μου, αυτό το οποίο λένε οι Τουρκοί είναι ότι ήρθε λέει και χώθηκε στη μύτη μας.
2: Ακριβώς.
0: Ήρθε λέει και μπήκε στη μύτη μας, στο ρουθούνι μας.
2: Λες και τους ανήκει, δηλαδή έτσι το...
0: Ναι, γιατί η λογική τους είναι ότι το Καστελόριζο απέχει λέει από το ΚΑΣ 2 χιλιόμετρα. Εκείνος ήρθε λέει 580 χιλιόμετρα σε ένα νησί το οποίο... Είναι 10 χιλιόμετρα όλο με 500 κατοίκους και έμεινε 3 μέρες. Χώνεται λίγο στο ρουθούνι μας.
2: Ναι, και επίσης τώρα το τι ακούγεται από αναλυτές στην Τουρκία, ο Θεός να τους κάνει αναλυτές, το ότι ξέρεις ότι μπορούμε να. Τα ίδια πάλι. Οι ψαράδες μας να καταλάβουν ένα νησί μέσα σε ένα βράδυ, όλα αυτά. Η τουρκική πια είναι ξεκάθαρη επιθετική και γι' αυτό πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός επέλεξε να πάει στο Καστελόριζο και να στείλει αυτό το μήνυμα.
0: Ενοχλήθηκαν εντωμεταξύ πάρα μα πάρα πολύ από το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες με τον ελληνικό στρατό.
2: Μα αυτό είναι γιατί, τι λένε, πρέπει να ήταν αποστρατικοποιημένο το Καστελόριζο.
0: Μπράβο, μπράβο,
2: το
0: παιδί, ναι.
2: Μπράβο μου, μπράβο μου, μπράβο μου. Λοιπόν, είδες. Ναι, αυτό, με την αποστρατικοποίηση των νησιών. Αυτό
0: προβάλλει. Και μανία και διπλωματικά δεν είναι ορθό και δεν είναι σχέση καλής γειτονίας. Και τι είναι αυτά τα πράγματα. Ενοχλήθηκαν. Ενοχλήθηκαν αρκετά, αλλά σε επίπεδο μέσων μαζικής ενημέρωσης. Έχουν βάλει μπροστά τα μέσα.
2: Ναι, γιατί επίσημη αντίδραση από την κυβερνητική δεν υπάρχει από την Τουρκία. Δηλαδή, δεν άκουσα κάποιον να κάνει κάποια δήλωση, κάποιον αξιωματούχο. Αυτό που λέει είναι η προπαγάνδα της Τουρκίας που γίνεται πάντα μέσω των μέσων ενημέρωσης της γειτονικής χώρας. Αυτό το ξέρουμε.
0: Καλημέρα και στον Τάσο. Επιτέλους, λέει ο Μητσοτάκης, έκανε μια σωστή δουλειά πηγαίνοντας στο Καστελόριζο. Όσο λέει για τις αντιδράσεις των απέναντι, ξύδι.
2: Κοιτάξτε, όσον αφορά τα εθνικά θέματα, νομίζω ότι θα συμφωνήσει και ο Ιωσήφ. Εγώ θεωρώ ότι αυτά τα θέματα είναι τόσο ευαίσθητα, πρέπει να τα αφήσουμε μακριά από την πολιτική αντιπαράθεση. Μπορούν τα κόμματα να σκοτώνται για οτιδήποτε άλλο. Να γίνεται κριτική στην κυβέρνηση για οτιδήποτε. Αλλά τα εθνικά θέματα, πρέπει στα εθνικά θέματα να υπάρχει ομοψυχία. Έχετε δει ότι στις χώρες, άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν, δεν είναι και πολλές, εμείς αντιμετωπίζουμε και το κάζους μπέλι, έτσι, δεν είναι. Μιλάμε ξεκάθαρη απειλή πολέμου είναι αυτό. Πάνε όλοι μαζί. Οπότε ας αφήσουμε τα λειτουργικά στην άκρη και ας τσακωθούμε για οτιδήποτε άλλο θέλετε.
0: Και ιδιαίτερα σε μια τέτοια περίοδο που φαίνεται ότι η Άγκυρα κλιμακώνει τη ρητορική της. Ανεβάζει πάρα πολύ τους τόνους και έχουμε μπροστά μας κρίσιμα επόμενα βήματα. Με πρώτο αυτό το οποίο έρχεται, δηλαδή την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο και την πόντιση του καλωδίου. Ακριβώς. Εκεί θα είναι το πρώτο γερό crash test.
2: Και βεβαίως, επειδή η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο έχει και γαλλική παρουσία, το γαλλικό φαντ που συμμετέχει και πια πλέον, θα δούμε πώς θα αντιδράσει η Τουρκία. Γιατί και αυτό, Ιωσήφ, είναι ένα ερώτημα. Τι θα κάνει. Τι θα κάνει. Θα το δούμε λοιπόν επί του πεδίου, όπως λέει και ο άκουγα τον Υπουργό Εξωτερικών που το είπε πολλές φορές. Εμείς θα απαντήσουμε, αν προκληθούμε. Εμείς θέλουμε το διάλογο, θέλουμε τη διπλωματία. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός. Αλλά αν προκληθούμε, θα απαντήσουμε. Και αυτό είναι το λογικό.
0: Καλημέρα στον Μιχάλη στην Εθέλ, στη Σαγκάη, λέει και ο Τάσος. Λογικό. Πόσο να την αντέξει ο άνθρωπος.
2: Για μένα λέει.
0: Δεν ξέρω πόσο να την αντέξει λέει.
2: Τάσο μου, σε παρακαλώ, απάντησε. Μα τον Τάσο στο γυμναστήριο συναντιόμαστε με τον άνθρωπο, τι του κάνω εγώ.
0: Εσύ τώρα γιατί θύχτηκες, έχεις τη μυγά.
2: Μα λέει να την αντέξει,
0: σε μένα
2: να φέρετε.
0: Έχεις τη μυγά, πουλάκι μου, έτσι είναι. Καλημέρα και στον Νίκο στην Ιερά Πέτρα. Σήμερα λέει είναι μία από τις μεγαλύτερες νηστείες, αγαπητή Αμαλία. Δεν τρώνε ούτε λάδι. Όποιος μπορεί, φυσικά.
2: Όχι,
0: καλή εβδομάδα.
2: Αγαπητή Αμαλία, αγαπητή Ιωσήφ, που δεν ξέρει τι, όταν νηστεύει, νηστεύει μόνο το κρέας και τρώει από όλα τα άλλα.
0: Ψάρι σήμερα τρώω.
2: Όχι, είπαμε.
0: Ούτε ψάρι.
2: Βρε παιδί μου.
0: Τι θα γίνει, ρε πουλάκι μου.
2: Στην νηστεία τρως μόνο θαλασσινά. Μπορεί να φας καλαμαράκια. Σωσίφ καλαμαράκι, καλαμαράκια, χταποδάκι. Τέτοια τρως. Δεν τρως ψάρι, ψάρι, δεν τρως ψαρικά, θαλασσινά τρως. Δεν τρως γάλα, τα παράγωγα του γάλακτος, τυρί και κρέας βέβαια. Τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
2: Δηλαδή δεν κάνεις νηστεία με λίγα λόγια.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα.
2: Θα κάνω μια αρτοκλασία για σένα να σε συγχωρέσει ο Θεός και η Παναγία.
0: Δύο να κάνεις.
2: Δύο, μη σου πω τρεις. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, νέα σεζόν, νέα αρχή και για τους πρωτοετής νέο φοιτητικό σπίτι. Η επιλογή δεν είναι πάντα εύκολη, γι' αυτό τσέκαρε πρώτα το budget, την απόσταση από τη σχολή, αλλά και την πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζεσαι. Δες αν είναι επιπλωμένο, αν διαθέτει θέρμανση και φυσικά φρόντισε για το σωστό φοιτητικό ρεύμα. Με το ΔΕΗ, My Home for Students, έχεις φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ από Coffee Island, γέμισμα ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
0: Καλημέρα και στο Βασίλη. Μην αγχώνεσαι για τα νηστίσιμα, βρε καλαμάρι μου. Λέει, θα σε πάω εγώ σε ένα κριτικό. Μόνο νηστίσιμα. Να με πας, να με πας, Βασίλη μου.
2: Μην του τάζετε, σας παρακαλώ, αγαπημένοι ακροατές. Γιατί είναι σαν το μικρό παιδί του Ιωσήφ. Να μην του τάξεις. Άμα του τάξεις, πρέπει να το κάνεις. Οπότε προσέχετε τι του τάζετε. Αυτό σας λέω.
0: Τελείωσες.
2: Τελείωσα.
0: Ρούφα τα αυγό σου, που λέγει η Βασιλιάδου. Πάμε για τίτλους ειδήσεων, αλλά πριν τους τίτλους, για να μην ξεχνιόμαστε.
3: Άκουσε να δεις, θα πλένεστε.
0: Όπα, απειλητικό ακούγεται αυτό. Κάποιοι δεν πλένονται, κάποιοι δεν πλένονται.

Σαν σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου του 2001, φεύγει από τη ζωή η μεγαλύτερη λαϊκή φωνή που αναδείχθηκε ποτέ στη χώρα μας. Ο Στέλιος Καζατζίδης.

0: Μοναδική φωνή πραγματικά, αντικείμενο έρευνας.
1: Ναι, θα συμφωνήσω.
0: Αυτή η φωνή, ο αξέχαστος Στέλιος Καζατζίδης. Στη συνέχεια, όπως σας έχουμε πει, θα πάμε φυσικά και στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζανάκη. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη μία το μεσημέρι. Θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία και στη συνέχεια η ταφή στο, από το νεκροταφείο της Νίκαιας. Να μεταφέρουμε ένα μήνυμα από την Ηλέκτρα. Καλημέρα. Ο σειρμός, λέει, προσδοκίσεις Πλακεντίας μας κατέβασε όλους τους αμπελόκηπους λόγω βλάβης μάλλον. Φανταστείτε, λέει, τι γίνεται αυτή την ώρα στις αποβάθρες.
1: Ταλαιπωρεί το κόσμος που βρίσκεται εκεί.
0: Και το έψαξε η Κασιανή Βραχά, ναι, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από τη Στασή, λοιπόν, αυτό το οποίο λένε είναι ότι εκενώθηκε ο σειρμός λόγω τεχνικής βλάβης, αλλά ότι τους παρέλαβε ο επόμενος, ο οποίος ήρθε σε ένα λεπτό. Έτσι λένε, μάλιστα, από τη Στασή.
1: Στείλτε μας μηνύματα αν είναι έτσι, αν ταλαιπωρείστε, αν βρίσκεστε ακόμα εκεί, αν έχει αποκατασταθεί αυτό το πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Νύχτα πέρασε.
0: Τι είναι τούτο? Έλα, Χριστέ και Παναγία.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Εμμανουήλ, αγαπητέ φίλε. Επειδή έχω μια ιδιαίτερη σχέση με τον ελληνικό κινηματογράφο, θα μου επιτρέψει να σου πω ότι κάνεις λάθος. Το «τελείωσες ρούφα το αυγό σου» είναι μια ατάκα της Γεωργίας Βασιλιάδου. Η ατάκα της Ζαρό Κωστά στο Ξενίδι, στο «Η ιδέα γίνει να φοβείται τον άνδρα», ήταν «τελείωσες μπούλι», γιατί όταν μιλάω εγώ, εσύ θα ρουφάς το αυγό σου.
1: Έτσι.
0: Είναι δύο διαφορετικές ατάκες. Να είσαι καλά, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Τώρα, ξέρεις ότι στα Lidl βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα, έτοιμα για μαγείρεμα. Ξέρεις όμως ότι πώς έφτασαν μέχρι εκεί? Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα ιχθυοτροφεία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώνεις μόνο αυτό που καταναλώνεις και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Μετά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρεις εσύ ολόφρεσκα και εγγυημένα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα μαγειρέψεις. Και αν θέλεις, να καλέσεις και εμένα. Όποιος ξέρει, ξέρει και πάει στα Lidl για να βρει ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα, έτοιμα για μαγείρεμα.
1: Όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφήσης Rainbow Waters, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πιείτε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό σαν το πίνατε από την πηγή. Επίσης έχει οθόνη αφήσης και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρυό αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα τον τσάι, το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε στο 801 11 34 34 34.
0: Πάμε και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί το Σαββατοκύριακο αυτό βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εκεί λοιπόν παρουσίασε το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ,
1: ναι,
0: το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη μέρα, με 7 εμβληματικές παρεμβάσεις για τις πρώτες ημέρες της διακυβέρνησης, τα 7 πρώτα νομοσχέδια δηλαδή που προτίθεται να φέρει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ εφόσον κερδίσει τις εκλογές. Και όπως κάναμε και στις προηγούμενες περιπτώσεις, δηλαδή και στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του Αλέξη Τσίπρα, να πάρουμε μία γεύση από τις προτάσεις και τις υποσχέσεις του Νίκου Ανδρουλάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη σχετικά με τις παροχές.
2: Προστατεύουμε την πρώτη κατοικία με σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο στα πρότυπα του νόμου 3869 του 2010. Μειώνουμε στοχευμένα και προσωρινά τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Καταργούμε το τέλος επιτιδεύματος. Μειώνουμε σταδιακά την προκαταβολή φόρου στο 50% μέσα στην τετραετία. Καταργούμε την τεκμαρτή φορολόγηση. Φορολογούνται εισοδήματα και όχι επαγγέλματα. Αυξάνουμε το όριο απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους. Επαναφέρουμε τον 13ο μισθό σταδιακά στους δημόσιους υπαλλήλους. Επαναφέρουμε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και τον καθορισμό του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους. Σταδιακή επαναφορά, όπως παρουσιάσαμε δημοσιονομικά, της 13ης σύνταξης. Νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων με μεσοσταθμική μείωση κατά 20%.
1: Λοιπόν,
0: αυτό ήταν το βασικό περίγραμμα των υποσχέσεων και των προτάσεων του Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Ναι, και βεβαίως αμέσως υπήρξε η απάντηση από την κυβέρνηση, διαστόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου, του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος σχολιάζοντας τα όσα είπε στη συνέντευξη τύπου ο κ. Ανδρουλάκης, είπε ότι έταξε μέτρα δισεκατομμυρίων. Μάλιστα, λέει, κατάφερε να γυρίσει το χρόνο πίσω, λέει, μεταξύ άλλων, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, στην εποχή του λεφτά υπάρχουν ή ακόμα πιο πίσω στα χρόνια του δώστα όλα.
0: Του τσοβόλα, δώστα όλα.
1: Έτσι, δώστα όλα. Όπως καταλαβαίνετε, έχει προκύψει πολιτική αντιπαράθεση. Τώρα, έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές. Νομίζω ότι τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων θα βρεθούν στο επίκεντρο και βρίσκονται στο επίκεντρο. Και βεβαίως, τι λένε στην κυβέρνηση, είναι κοστολογημένα. Πόσο στοιχίζουν όλα αυτά που είπε ο κ. Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Ο κ. Ανδρουλάκης και το Ιχαριλάου του Τουρκού λέει ότι είναι κοστολογημένα απόλυτα και ρεαλιστικά και μπορούν να γίνουν. Από την πλάτη της κυβέρνησης το αμφισβητεί και θα δούμε τώρα αν όλα τα κόμματα πάνε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο τα οικονομικά τους προγράμματα για να τα κοστολογήσουν, γιατί πρέπει να ξέρουμε πόσο κάνει αυτό.
0: Ναι, γιατί ακούμε παιδιά δισεκατομμύρια να πηγαίνουν
1: ναι,
0: και να έρχονται. Ακούμε για οράματα όπως καταλάβατε από την αρχή, αλλά θα πρέπει αυτά να πιστοποιηθούν ότι υπάρχουν.
1: Έτσι, και ότι μπορεί να γίνουν.
0: Και ότι μπορεί να γίνουν. Και αναφέρομαι στις εξαγγελίες όλων των κομμάτων. Ας καταθέσουν λοιπόν τα προγράμματά τους στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ώστε να πάρουμε κι εμείς μία επίσημη ενημέρωση για το τι συμβαίνει ακριβώς με την κοστολόγηση του κάθε προγράμματος. Είπε και άλλα φυσικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, τα οποία θα σχολιάσουμε στη συνέχεια, γιατί υπάρχει και το πολιτικό σκέλος, εκεί που είπε για άλλη μια φορά ότι στόχος του Πασόκ είναι η πρώτη θέση, όχι η δεύτερη, γιατί λέει μόνο το πρώτο κόμμα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση, άρα στόχος είναι η πρώτη θέση, ενώ απέκλεισε για άλλη μια φορά κάθε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας ότι αυτή είναι μια απόφαση ομόφωνη του συνεδρίου. Ενώ εξαπέλυσε επίθεση και στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι εκείνος έφερε το κενό στην αντιπολίτευση, εκείνος ξεπούλησε τα κόκκινα δάνεια στα φαντς
1: και έκανε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς κτλ.
0: Και ταυτόχρονα έκανε λόγο και για εξαρτήσεις από οικονομικά συμφέροντα και ολιγάρχες και διάφορα άλλα, τα οποία είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Προς το παρόν όμως, στο στούντιο έχει έρθει το παλικάρι μας, ο λεβέντη μας, το καμάρι μας, Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα Παναγιώτη μου, καλημέρα παιδί μου, τι κάνεις?
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πολύ γελαδερός σήμερα ο Ιωσήμου, δεν καταλαβαίνω τον λόγο.
1: Ναι, έχει από το πρωί.
0: Θα έτυχε.
1: Παναγιώτη μου, από το πρωί, είναι έτσι, είναι διάθετο το πουλάκι
3: μου. Ναι, μπήκα μέσα, φώναζε καλημέρες, λέω, τι συνέβη ξαφνικά.
0: Τίποτα ρε παιδί μου, βλέπω τον Ουναΐ, βλέπω τον Καμαρά, βλέπω τον Γκάγκουα, τον Ντετέι, τον Τέσσερ, τον Αντίνο, τον Ταμπόρδα, κατάλαβες, και μου έχει δημιουργηθεί έτσι ένα χαμόγελο.
3: Δικαίως πολύ καλή όλη. Γιαννίου είναι εξαιρετικό φεγγάρι. Τα Μπόρδα έχει 4 σερή παιχνίδια που σκοράρει. Μια χαρά τα πάει Παναθηναϊκός. Βέβαια έχει και 3 εντός έδρας αναμετρήσεις. Έξω έχει παίξει μόνο με το Λεβαδιακό που ακόμη δεν έχει βάλει γκολ στο πρωτάθλημα. Αλλά μην λέμε πολλά, γιατί.
0: Εσείς τι κάνατε?
3: Ολυμπιακός έχασε από τον Όφη. Διχασμένη λίγο η κερκίδα.
0: Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα. Νωρίς.
3: Ναι, έχει και ευρωπαϊκή πρεμιέρα τώρα, να δούμε. Μην κρίνουμε αυστηρά.
0: Όχι, νωρίς είναι ακόμα. Ακόμα είμαστε στην αρχή.
3: Σωστά. Κρίνουμε αυστηρά.
1: Μα δεν τρέπεσαι. Τι λες έξω? Τι, καλά, θα τα καμιά μέρα.
3: Έχει κάνει μεγάλες δηλώσεις.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω. Άσε, θα το.
0: Ο κόσμος περιμένει να ακούσει την κίνηση στους δρόμους.
3: Ναι. Σωστά. Καλά, και αυτά νομίζω τα απολαμβάνει, αλλά θα πούμε και την κίνηση.
0: Για πες μας τώρα εδώ.
3: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια και στην Κάφου από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα Εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφουβα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο καθοδικό ρεύμα Τσιλοφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στην Κάφοβα από Βύρωνα μέχρι Ηλιούπολη. Πυκνή ροή στην Κάφοβα της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Αργυρούπολη μέχρι Άλυμο. Απροσπέλαστο το ανωδικό ρεύμα της Ποσειδόνος από Λεωφόρο Αλίμου μέχρι Παλαιό Φάληρο και από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι τη Μικρά Σασία στον Πειραιά. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ο Τάσος θέλει να σε κεράσουμε μια τσικουδιά, λέει η Παναγιώτη, και να πούμε και μια καλημέρα στον Νίκο το Στραβελάκη που μας ακούει
1: βέβαια
0: και στέλνει το μήνυμά του γράφοντας: «Όταν κοιτάς από ψηλά μοιάζει η γη με ζωγραφιά». Είναι το λατρεμένο τραγούδι του Κώστα Χατζή. Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Όταν κοιτάς από ψηλά, μοιάζει η γη με ζωγραφιά. Έλος πάντα. Δεν το κατάλαβες, ε?
1: Όχι.
0: Τα κοιτάς από ψηλά, από την κορυφή, εκεί πέρα, από το ρετυρέντε της βαθμολογίας, μοιάζει η γη με ζωγραφιά. Έλα, κάτσου, έλα.
1: Νίκο, μου σε παρακαλώ, μην του δίνεις άλλα πατήματα. Αρκετά τον ανεχόμαστε.
0: Καλημέρα, Νίκο, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σιγά-σιγά σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Μην ξεχνάτε το μπάνιο, αλλά ταυτόχρονα μην ξεχνάτε, παιδιά, και το όραμα. Γιατί οι πολιτικοί μας όλοι βλέπουν όραμα. Το θέμα είναι αν το βλέπετε και εσείς.
4: Είδε κανένας από εσάς το όραμα?
5: Τι πράγμα?
4: Το όραμα.
5: Όχι.

0: 10 λεπτά πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης και όπως λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, σήμερα το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Χθες χιλιάδες άνθρωποι βρέθηκαν εκεί στην Νίκαια για να αφήσουν ένα λουλούδι, για να πούν ένα τελευταίο αντίο στον δημοφιλή τραγουδιστή. Στην λαϊκή αγρυπνία η οποία υπήρξε. Σήμερα λοιπόν η εξόδιος ακολουθία και στη συνέχεια η ταφή.
1: Σε κλειστό κύκλο.
0: Η ταφή σε οικογενειακό κύκλο. Η εξόδιος ακολουθία θα είναι ανοιχτή για το κοινό. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα που ζητάνε απαντήσεις σχετικά με την λειτουργία τέτοιων κέντρων, ιατρίων, κλινικών ή όπως αλλιώς τα βαφτίζουν.
1: Ναι, τα βαφτίζουν, αλλά από την άλλη πλευρά, επειδή ξέρεις, οι συνάδελφοι κάνουν εξαιρετικό ρεπορτάζ όλοι και έρχονται στο φως της δημοσιότητας στοιχεία που δεν τα γνωρίζαμε, πέρα από τις αντιφάσεις των γιατρών και ότι πήγαν να αποκρύψουν σημαντικά στοιχεία, έτσι, για το πότε ακριβώς και πώς κατέληξε ο Γιώργος Μαζονάκης, και όλα αυτά πρέπει να απαντηθούν και να δώσουν οι ίδιοι σήμερα, απολογούνται και θα απαντήσουν. Δεν υπάρχει τελικά έλεγχος για αυτά τα κέντρα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Κανένας έλεγχος δεν υπάρχει.
1: Ο καθένας ανοίγει ένα κέντρο, όπως το πεις, ευεξίας, πώς να το πω τώρα, δεν ξέρω.
0: Όλα αυτά με την κβαντική ιατρική και τη σαμανική ιατρική και την ιατρική της ευεξίας και της αναζωογόνησης και της αντιγύριανσης και όλες αυτές οι μπούρδες τις οποίες πουλάνε κάποιοι επιτίδιοι χωρίς να έχουν κανέναν έλεγχο, όπως πολύ σωστά είπε η Αμαλία. Θα ακούσουμε τώρα μια συγκλονιστική αποκάλυψη που έγινε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου την Παρασκευή. Εκεί όπου ο γιατρός, ο δικηγόρος και του Γιώργου Μαζονάκη όσο ήταν στη ζωή, αλλά και της οικογένειας τώρα, αποκάλυψε ότι ο τραγουδιστής είχε χάσει τις αισθήσεις του μια μισή ολόκληρη ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ.
2: Αυτό που προκύπτει από τη δικογραφία είναι ότι έγινε μια προσπάθεια να διαγραφούν όλα τα αρχεία των πελατών του συγκεκριμένου ιατρείου και έγινε και μια προσπάθεια καθαρισμού του χώρου. Αυτό παραπέμπει καταρχήν σε ύποπτη ενέργεια. Αυτό που επίσης προκύπτει από τη δικογραφία, κύριε Χατζηνικολάου, με βεβαιότητα ήταν ότι αυτό που λέει η κατηγορούμενη, ότι από πριν προβεί στην ιατρική πράξη κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης, δεν είναι αληθές, γιατί ευρέθη από το λογισμικό του μηχανήματος του συγκεκριμένου ότι αυτό λειτουργούσε επί 42 λεπτά. Επί 42 λεπτά, και μάλιστα έχει ως χρόνο εκκίνησης 2 και 12 το μεσημέρι. Πράγμα που σημαίνει, εάν
3: αμέσως
2: δεν
3: μετά την
2: κάποιο λάθος στην ώρα, αμέσως μετά την άφηξή του, και πράγμα που σημαίνει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης 2 και 12 συν 42 μας κάνει 2 και 54 είχε χάσει τις αισθήσεις του μια μισή ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ.
3: Αυτό είναι τρομερό. Αυτή είναι τρομερή αποκάλυψη.
2: Αυτό είναι τρομερό πράγματι.
3: Τρομερό.
2: Και ακούγεται για πρώτη φορά σε εσάς.
0: Μια μισή ώρα λοιπόν ήταν χωρίς τις αισθήσεις του μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ. Ταυτόχρονα, όπως μάθαμε, έψαχναν στο AI να δουν πώς επαναφέρουν έναν ασθενή και πολλά άλλα τραγελαφικά. Ένας απεινιδωτής, ο οποίος υπήρχε στο ιατρείο, αλλά δεν λειτουργούσε. Γιατί ήταν χαλασμένος. Και εδώ λοιπόν έρχεται το θέμα των ελέγχων. Που έλεγε και νωρίτερα η Αμαλία. Γίνονταν έλεγχοι. Τι έλεγχοι ήταν αυτοί? Για παράδειγμα, από τον ιατρικό σύλλογο που πήγε η επιτροπή, λέει ότι όταν είχε ξαναπάει, ενδεχομένως λέει και να είχαν βγάλει το μηχάνημα στο μπαλκόνι. Γιατί λέει είναι ένα τεράστιο ιατρείο 200 τετραγωνικών.
1: Αυτό δεν ξέρω. Ο καθένας μπορεί να έχει κάποια μηχανήματα τα οποία τα κρύβει όταν έρχεται ο έλεγχος. Και άρα δεν γνωρίζει τι μηχανήματα είναι αυτά. Και αν μπορούν αυτοί που βρίσκονται και αυτοί οι κλινικοί, το ιατρείο, πώς να το πω, δεν ξέρω να το αποκαλέσω, μπορούν να τα χρησιμοποιούν. Έχουν την άδεια να χρησιμοποιούν τέτοια μηχανήματα, να κάνουν τέτοιες θεραπείες που από ό,τι καταλαβαίνω γίνονται μόνο σε νοσοκομεία τα οποία έχουν αιματολογική κλινική.
0: Επικεφαλής αιματολόγος λοιπόν οπωσδήποτε του team που θα πραγματοποιήσει μια τέτοια ιατρική πράξη, για την οποία να σας πούμε ότι είχαν δείξει ενδιαφέρον το ζευγάρι των γιατρών να τη μεταφέρει το καλοκαίρι και στη Μύκονο. Έψαχναν λοιπόν ξενοδοχεία για να συνεργαστούν στη Μύκονο και να παρέχουν και εκεί τις υπηρεσίες τους για όσους θέλουν στις διακοπές τους να έχουν περισσότερη ενέργεια και ευεξία. Και εδώ λοιπόν ρωτάμε. Δεν είχε πάρει κανένας είδηση. Κανένας δεν έβλεπε τις διαφημίσεις αυτές στο διαδίκτυο. Κανένας δεν έβλεπε τις παρουσιάσεις αυτές. σε συνέδρια, σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media. Δεν είχε πάρει κανένας είδηση.
1: Και να σου πω, εγώ τι σκέφτομαι. Αν τώρα, επειδή έχασε τόσο τραγικά τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωράκης, που ήταν ένα δημόσιο πρόσωπο, πόσοι άλλοι, γιατί εγώ άκουσα και άλλες καταγγελίες από ανθρώπους που είχαν βρεθεί στο ιατρείο και λέγαν και δηλώνουν διάφορα. Πόσα άλλα τέτοια ιατρία υπάρχουν. Ιατρία, κέντρα, δεν ξέρω. Πόσα άλλα υπάρχουν.
0: Και μάθαμε λοιπόν και το εξής. Πρώτα απ' όλα δεν είχε γίνει κανένας καρδιολογικός έλεγχος στο Γιώργο Μαζωνάκη πριν την πλασμαφαίρεση. Ενώ, όπως είπε η κυρία Λεωνάρδου, που ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου που πήγε στο ιατρείο μετά το θάνατο του τραγουδιστή. Αν δούμε, λέει, κάτι επιλείψιμο στο διαδίκτυο, εμείς πηγαίνουμε και κάνουμε ελέγχους. Πού πήγατε? Δεν είχατε ανακαλύψει τίποτα επιλείψιμο όλο αυτό το διάστημα στο διαδίκτυο? Εδώ το έχει δει και ο τελευταίος πολίτης. Εσείς στον Ιατρικό Σύλλογο δεν είχατε πάρει είδηση? Από την άλλη, λέει, για να κάνεις καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο, πρέπει να πληρώσεις και ένα παράβολο 50 ευρώ.
1: Απίστευτο.
0: Το καταλαβαίνεις τώρα?
1: Πάει ο άλλος να
0: δηλαδή, λέει στον πολίτη καταγγελία, ότι για να κάνεις μια καταγγελία πρέπει να πληρώσεις και 50 ευρώ. Και σου λέει ο άλλος, άσε τώρα που θα μπλέκω, θα πληρώνω και 50 ευρώ. Απίστευτες καταστάσεις, πραγματικά, με όλη αυτή τη βιομηχανία που έχει στηθεί. Με την ιατρική της ευεξίας, της ευμάρειας και του πλούτου, αυτή την ιατρική που δεν έχει καμία σχέση φυσικά με την κλασική ιατρική.

0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real Night στους 97,8.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έλα, θα σε πάω και Κούβα, κάτσου.
1: Να με πας.
0: Αμέ.
1: Μπράβο, να με πας, να με πας. Όχι, να με πας, δεν μου αρέσει Κούβα.
0: Καλά, πλάκα κάνεις τώρα.
1: Όχι, δεν θα πήγαινα.
0: Δεν θέλω να πας να δεις έναν άλλο πολιτισμό, όπως ζουν εκεί οι άνθρωποι, να ανακαλύψεις την κουζίνα τους, τις γεύσεις.
1: Ιδιαίτερα την κουζίνα τους.